τραγούδι ενός πουλιού. Μπορούσε να μην νιώσει κανείς ευγνωμοσύνη για τέτοια πράγματα. Το ότι απαιτείται μόρφωση για να αποκτήσεις την ικανότητα της απόλαυσης, μάλλον το ότι η μόρφωση σημαίνει πάντα ικανότητα απόλαυσης, και αυτό το είχε καταλάβει και μορφώθηκε. Άπουσε τη μουσική και παρακολουθούσε όλες τις συναυλίες που τύχαινε να δοθούν στην πόλη. Ο ίδιος άρχισε σιγά σιγά να παίζει βιολί αρκετά καλά, παρά το ασυνήθιστα αλόκοτο θέαμα που παρουσίαζε, και χαιρόταν για κάθε ωραίο και απαλό ήχο που έβγαινε από τα χέρια του. Αλλά και με το πολύ διάβασμα είχε αποκτήσει με τον καιρό μια δίψα για τη λογοτεχνία, που κανείς βέβαια στην πόλη δεν τη μοιραζόταν μαζί του. Ήταν ενημερωμένος για τις τελευταίες εκδόσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ήξερε να γεύεται πέρα για πέρα τη ρυθμική μαγεία ενός ποίηματος, να επηρεάζεται από τη βαθιά αίσθηση μιας καλογραμμένης νουβέλας. Ναι, μπορούσε σχεδόν να πει κανείς πως ήταν ένας επικούριος. Και οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας αναρωτιούνται τι είναι αυτό που εμποδίζει τον κύριο Φρίντεμαν να ζήσει τη ζωή του. Η αναπηρία που τη ζει από μωρό, ή η κοινωνία της εποχής του που δεν μπορεί να δει πέρα από το ελάττωμα. Και η σωτηρία, πώς έρχεται, πότε και πώς.

0: Για μένα.
1: Ο κύριος Φρίντεμαν έμαθε να κατανοεί πως όλα άξιζαν να τα απολαύσεις και πως ήταν σχεδόν ανόητο να διακρίνει κανείς ανάμεσα σε ευτυχισμένα και δυστυχισμένα βιώματα. Δεχόταν όλα του τα συναισθήματα και τις διαθέσεις με την πιο μεγάλη προθυμία και τα καλλιεργούσε τόσο τα θλιβερά όσο και τα ευχάριστα, ακόμα και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, την νοσταλγία. Τις αγαπούσε για αυτό που ήταν και έλεγε στον εαυτό του ότι με την εκπλήρωσή τους θα είχε περάσει το καλύτερο.

να σου πω. Όμως δεν θα μιλήσω. Μόνο αν χρειαστεί να σε παρηγορήσω. Κι αν με βλέπεις σκεφτώ, μη φοβάσαι για μένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα.

δεν είναι η γλυκιά, οδυνήρη, αόριστη νοσταλγία και η ελπίδα για ήρεμα ανοιξιάτικα βράδια, πιο απολαυστική από κάθε ολοκλήρωση που θα μπορούσε να φέρει το καλοκαίρι. Ναι, ήταν ένας επικούριος ο μικρός κύριος Φρίντεμαν. Αυτό δεν το ήξεραν βέβαια οι άνθρωποι που το χαιρετούσαν στο δρόμο με εκείνο το συμπονετικό φιλικό τρόπο, τον οποίο από καιρό είχε συνηθίσει. Δεν ήξεραν πως αυτός, ο άτυχος Ακάτης, αυτός που περπατούσε κορδωμένος στους δρόμους με την αστεία του σοβαροφάνεια, με το ανοιχτόχρωμο παλτό και το γυαλιστερό ημίψιλο, κατά παράδοξο τρόπο ήταν και ελαφρώς ματαιόδοξος, αγαπούσε τρυφερά τη ζωή που έρεε μέσα του, ήρεμα, χωρίς μεγάλα πάθη, αλλά γεμάτη με μια γαλήνια και τρυφερή ευτυχία που ήξερε καλά να την καλλιεργεί. Γράφει ο Τόμας Μαν για έναν άνθρωπο που εφευρίσκει μόνο στη σωτηρία του, κάνοντας την ίδια του τη ζωή, το δικό του πολυουχό αγιοσώστη.

0: Όταν ο κύριος Φρίντεμαν άφησε το βιβλίο οριστικά πάνω στα γονατά του και κοίταξε με μισόκλειστα μάτια το γαλανό ηλιόλουστο ουρανό από πάνω, είπε στον εαυτό του: «Πάνε λοιπόν 30 χρόνια. Μπορεί να έρθουν ακόμα 10 ή και 20. Ο Θεός ξέρει. Μπορεί να έρθουν και θα προσπεράσουν ήσυχα και αθόρυβα όπως εκείνα που έφυγαν, και εγώ θα τα περιμένω με την ψυχή γαλήνια».
1: Hey Lord, you know I'm trying.

όμως μια γυναίκα προνομιούχα, υπέροχη και φανταχτερή, ζήλεψε την επικούρια ισορροπία του κυρίου Φρίντεμαν και του θύμισε την αναπηρία του και την ανάγκη του ανθρώπου να ερωτεύεται απελπισμένα, συχνά μάταια. Και συνεχίζει ο Τόμας Μαν, ανατρέποντας την ελπίδα σωτηρίας του κυρίου Φρίντεμαν και την επικούρια υπόστασή του. Έμειναν και οι δύο σιωπηλοί για λίγο και κοίταζαν το νερό. Ύστερα όμως, εκείνος άκουσε με μεγάλη ταραχή τον ίδιο τόνο που είχε ακούσει πριν από μία εβδομάδα. Εκείνος, ο σιγανός, σκεπτικός και τρυφερός τόνος, πάλι τον άγγιξε. «Από πότε έχετε αυτή την πάθηση, κύριε Φρίντεμαν?» τον ρώτησε. «Έτσι γεννηθήκατε?» Αυτός ξεροκατάπιε, γιατί ένιωθε το λαρύγγι του σαν να ήταν δεμένο κόμπος. Ύστερα απάντησε σιγανά και ευγενικά. «Όχι, αξιότιμη κυρία, όταν ήμουν μωρό τους έπεσα στο πάτωμα. Σ' αυτό οφείλεται». «Και τώρα πόσον ετών είστε?» συνέχισε εκείνη να ρωτάει. 30 ετών, αξιότιμη κυρία». 30 ετών», επανέλαβε αυτή, «και δεν ήσασταν ευτυχισμένος αυτά τα 30 χρόνια». Ο κύριος Φρίντεμαν κούνησε το κεφάλι και τα χείλη του τρεμούλιασαν. «Όχι», είπε, «ήταν ένα ψέμα, μια φαντασίωση». «Δηλαδή, πιστεύατε πως ήσασταν ευτυχισμένος?» ρωτάει εκείνη. «Προσπάθησα», είπε αυτός, και εκείνη αποκρίθηκε, «ήταν γενναίο». Πέρασε ένα λεπτό, μόνο οι γρίλοι τερέτιζαν και πίσω τους το δάσος ψιθύριζε σιγανά. «Έχω κάποια πείρα στη δυστυχία», είπε τότε εκείνη. «Τέτοιες καλοκαιριάτικες νύχτες δίπλα στο νερό κάνουν πολύ καλό». Αυτός δεν αποκρίθηκε, αλλά έδειξε με μια αδύναμη χειρονομία την απέναντι όχθη που απλωνόταν ειρηνικά στο σκοτάδι. «Τες προάλλες πήγα και κάθισα εκεί», της είπε. «Όταν φύγατε από μένα?» τον ρώτησε. Αυτός αρκέστηκε να κουνήσει μόνο το κεφάλι. Ύστερα όμως τεινάχτηκε ξαφνικά όρθιος από τη θέση του, άφησε ένα λιγμό να του ξεφύγει, έβγαλε έναν ήχο, ένα θρηνητικό ήχο που όμως είχε συνάμα κάτι λυτρωτικό, και γονάτισε αργά στο έδαφος μπροστά της. Με το χέρι του είχε αγγίξει το δικό της που ήταν ακουμπισμένο δίπλα του στο παγκάκι. Τώρα το πιάσε σφιχτά, άρπαξε και το άλλο, και αυτός ο μικροσκοπικός τελείως παραμορφωμένος άνθρωπος, τρέμοντας και σπαράζοντας γονατιστός μπροστά της, έχωσε το κεφάλι του στην αγκαλιά της και ψέλισε με φωνή πνιγμένη, όχι ανθρώπινη. «Αφού το ξέρετε, άσε με, δεν αντέχω πια». Εκείνη δεν αντιστάθηκε, ούτε έσκυψε πάνω του. Και τότε, ξαφνικά, με μια απότομη κίνηση, με ένα κοφτό, περήφανο, περιφρονητικό γέλιο, απέσπασε τα χέρια της από τα καυτά του δάχτυλα. Τον άρπαξε από τον μπράτσο, τον έριξε στο πλάι κατά γης, τεινάχτηκε πάνω και χάθηκε στην αλέα. Αυτός έμεινε πεσμένος εκεί με το πρόσωπο στο χορτάρι, ναρκωμένος εκτός εαυτού, και κάθε τόσο ένας σπασμός διέτρεχε το σώμα του. Τι έγινε άραγε μέσα του ύστερα από αυτό που του συνέβη? Μπορεί εκείνο το ειδονικό μίσος που ένιωθε όταν εκείνη τον ταπείνωνε με το βλέμμα της, τώρα ενώ ήταν πεσμένος κατά γης, αφού εκείνη τον είχε μεταχειριστεί σαν σκυλί, να θέριαψε σε μια τρομερή οργή που έπρεπε να εκτονωθεί ακόμα και ενάντια σε αυτόν τον ίδιο, σε μια αποστροφή για τον ίδιο του τον εαυτό που τον γέμισε με μια δίψα να αφανιστεί, να διαμελιστεί, να σβήσει για πάντα. Τόμας Μαν.

και τι λέει η κραυγή και τι λένε όσοι νιώθουν απελπισμένοι. Πρώτα, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Το πρωί σηκώθηκα νωρίς από το κρεβάτι. Πήδηξα πάνω ταραγμένος, λες και θα άρχιζε όλο αυτό να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Όμως πίστευα ότι επίκειται και αν υπερθέτως θα συνέβαινε σήμερα κιόλας μια ριζική ανατροπή στη ζωή μου. Ίσως επειδή δεν ήμουν συνηθισμένος, αλλά όλη μου τη ζωή, σε κάθε εξωτερικό έστω και το πιο ασήμαντο συμβάν, νόμιζα ότι να, τώρα θα συμβεί μια ριζική ανατροπή στη ζωή μου.

Η Τζουλιάννα Σαχάιετ τραγουδάει συχνά μέσα από ένα τηλεφωνικό μικρόφωνο και σου στέλνει αυτό το νανούρισμα που το πρωτοείπε η Ντέμπι Ρέινολτς το 1973 ως αράχνη σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Και εσύ, θυμάσαι τι έκανες τότε, σε ρωτάει. Μάλλον διάβαζα «Κυρίως Μικι Μάους», απαντάς, και μια φορά τόλμησα να μπω στη λίμνη του Αϊσούστη, αλλά δεν σώθηκα. Ξεφτυλίστηκα μόνο. Συνεχίζεις. Γυμνός κάτω από μια πετσέτα φαγητού που μόλις κάλυπτε τους μυρούς, σκυφτός περίμενα να στεγνώσουν τα ρούχα μου δίπλα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γλεντούσαν και με κοιτούσαν με ίκτο και ένα χαμόγελο διασκέδασης. «Και τι είναι αυτός ο Αϊσώστης?» σε ρωτάει. Ένας Άγιος που ήταν βοσκός και φύλαγε τα πρόβατα. Κάθε 7 Σεπτεμβρίου τον γιόρταζαν κυρίως κοντά σε Μαντρία. Και η λίμνη σε ξαναρωτάει. «Εκεί που γεννήθηκα», απαντάς. «Η λίμνη είναι δική του. Και φέτος την ξαναβρήκα. Και αυτή τη φορά θα ψάξω πιο αποφασισμένα τη σωτηρία μέσα της». Και σκοροϊδεύουν οι άλλοι γύρω διασκεδάζοντας. «Εγώ αυτή τη φορά θα το προσπαθήσω πιο αποφασισμένα». Yeah.

Και εδώ το νερό γίνεται όπως πρέπει, πάλι κυρίαρχο στοιχείο της αναγέννησης, του θαύματος, της αναμενόμενης σωτηρίας. Λίγο νερό, βυθίζεσαι, βάπτισμα, ξαναβγαίνεις. Αναρωτιέμαι γιατί το δικό μας αησώστη δεν τον είπαν της λίμνης Άγιο και όχι μόνο των αμνών και των ερυφείων. Και γιατί στη γιορτή του κάθε χρόνο σου βλίζουν αρνιά. Αφού αυτός τα προστάτευε, τώρα θέλει να τα φάει, να θυσιαστούν για πάρτι του ή έστω να μυρίσει την τσίκνα τους. Μήπως οι άνθρωποι αυθαιρετούν και υποθέτουν το ότι αγαπούν οι Άγιοι και αντί έτσι να τους εξευμενήσουν με αυτές τις θυσίες, τους εξοργίζουν. Μήπως γι' αυτό σταμάτησε το νερό στο εκκλησάκι του Αγίου στην κρυμμένη υπόγεια πηγή και το βουνό του για πόσο θα παραμένει κόκκινο. Είσαι από αυτούς που το βλέπουν ως κόκκινο ή που το φοβούνται και δεν το διακρίνουν αυτό το χρώμα. Και οι σπηλιές τριγύρω του Αγίου, πώς απ' τα λάθη μας και τα ανεκπληρωτά μας μπορούν να κρύβουνε ακόμα.

Και τότε ο Άγιος, η ζωή, αυτές οι αόρατες δυνάμεις, ίσως και το χάος, σου φέρουν τα λόγια που σώζουν με ένα τραγούδι.

0: Ο αδερφός μου είπε ότι όταν άρχιζαν να απολύουν τον κόσμο από τη δουλειά, δεν τους ένοιαζε ιδιαιτέρως αν ήταν ορφανοί ή όχι. Ο Μπολονέζος και ο Λίβιος εγκατένευσαν. Τα πρόσωπά τους είχαν μια έκφραση συμπόνιας που μου ανακάτεψε το στομάχι. Τους κοίταξα σαν να μην υπήρχαν. Ρώτησα τον αδερφό μου πώς θα τα βγάζαμε πέρα μόνο με το δικό μου μισθό. Ο αδερφός μου άρχισε να ουρλιάζει και μου λέγε ότι αυτός δεν έφταιγε για τίποτα. Του είπα να μην μου φωνάζει εμένα και ότι εκτός από άνεργος έγινε και κακομαθημένος. Όμως ο αδερφός μου συνέχισε να φωνάζει και να πετάει απειλές προς ανθρώπους για τους οποίους εγώ δεν είχα ποτέ ακούσει τίποτα στη ζωή μου και μου υποσχόταν ότι η κατάσταση θα άλλαζε παρόλο που δεν μου εξηγούσε πώς. Όμως σίγουρα δεν θυμάμαι πια όλες τις υποσχέσεις του, γιατί τότε άρχισα να σκέφτομαι κι εγώ άλλα πράγματα. Και τότε ο Μπολονέζος και ο Λίβιος έκαναν ένα βήμα μπροστά ή τρία βήματα, ίσως τέσσερα βήματα, και τράβηξαν τον αδερφό μου που είχε γίνει κάτασπρο σαν χαρτί. Τον άρπαξαν από τους ώμους και από τη μέση. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ξέρω μόνο ότι τη στιγμή εκείνη μου κακοφάνηκε ο τρόπος με τον οποίο τον βαστούσαν. Από τους ώμους, εντάξει, αλλά μου φάνηκε υπερβολικό να τον κρατούν και από τη μέση. Ο αδερφός μου ήταν ταραγμένος, όμως δεν ήταν εντελώς εκτός ελέγχου, μόνο φώναζε και φώναζε. Ίσως φώναζε για να μην βάλει τα κλάματα. Και αυτοί τον άρπαξαν από τη μέση και τον πήραν στο σαλόνι ή στην πρώην κρεβατοκάμαρα των γονιών μου. Και εγώ έφυγα στο δικό μου δωμάτιο. Γράφει ο Ρομπέρτο Μπολάνιο στο Λούμπεν μυθιστορηματάκι για ένα θαύμα που πια αφορά δύο ορφανούς, αλλά αποφασισμένους να σωθούν. Τουλάχιστον αποφασισμένοι ήταν οι αδερφοί που τα διηγείται όλα αυτά. Θα κάνει μια υπεράνθρωπη θυσία, θα δώσει ό,τι οι άλλοι άνθρωποι δεν δίνουν εύκολα. Δεν θα το κάνει για χρήματα, αλλά για να προσδιορίσει τις προδιαγραφές του θαύματος στη σημερινή πραγματικότητα. Να ορίσει τη δική της θεολογία και αυτό που η ίδια εννοεί ως τη θεολογία που ανατρέπει τους περιορισμούς των υπαρχόντων. Και τότε το θαύμα διευρύνει τον κύκλο των ωφελουμένων. Έτσι λένε τους τρόφιμους των ψυχιατρικών μονάδων σήμερα. Και δεν τους ζητάει να μετανιώσουν, ούτε τους επιβάλλει κάτι σαν λοβοτομή. Ούτε να κλαίνε καθημερινά, ούτε να νιώθουν διαρκώς αμαρτωλοί και ανάπηροι. Να νιώσουν, του ζητάει, πως και αυτοί μπορούν να αξιωθούν το θαύμα.
1: Αν έχεις να μου προτείνεις ένα από τα συνηθισμένα, άστο καλύτερα.

0: βασικός των μουσικών βρίσκεται εδώ στην αυλή σας, έτοιμος να αναλάβει υπηρεσίες, εφόσον το θελήσετε.
1: Μα ποιος είναι τέλος πάντων αυτός? Πού βρισκόταν τόσο καιρό?
0: Στο εξωτερικό.
2: Στο εξωτερικό!
1: Να έρθει εδώ αμέσως, αφού είναι από το εξωτερικό.

ήμουν ψαράς και κάθε ψαράς του τόπου ξέρει ότι βλέπεις πότε-πότε στο νερό πράγματα υπερφυσικά. Βρισκόμουν λοιπόν σε εκείνα τα νερά που ήταν γεμάτα μύθους και αναμνήσεις. Ετοιμαζόμουν να ρίξω το δίχτυ μου όταν κάτι συμπαγές προσέκρουσε στη βάλα.

έπεσαν στο νερό. Για μερικά δευτερόλεπτα είχα την αίσθηση ότι με παρέσυρε προς τα βάθη μια ώρα τη δύναμη. Τίποτα, συμπαγές δεν βρισκόταν γύρω μου. Η λάσπη σκοτίνιαζε το νερό, αλλά κατάφερα λίγες στιγμές μετά να δω ότι ήμουν μόνος με εκείνη την ισχυρή δύναμη που με τραβούσε προς τα κάτω. Κατάλαβα. Ήταν σήμερα λοιπόν.

αναλογίστηκα το θείο μου Γκορ και τα λόγια που μου είχε πει μειώντας με στο ψάρεμα όταν ήμουν 10 ή 11 χρονών. Τελικά το ποτάμι δοκιμάζει πάντα αυτούς που το συναναστρέφονται. Όταν σε δοκιμάσει θα νομίζεις ότι πεθαίνεις, θα φοβηθείς, θα προσπαθήσεις να παλέψεις. Αλλά μην ξεχνάς, τα νερά εκείνη τη στιγμή είναι σαβάλτος. Κάθε κίνηση πανικού θα σε βουλιάζει στη λάσπη, οπότε μην παλέψεις. Και τι θα γίνει αν παλέψω, ρώτησα το Κόνγκορ. Το νερό θα σε κρίνει ανάξιο και θα σε σκοτώσει, μου απάντησε. Δεν αντιστάθηκα λοιπόν και καταλήφθηκα στο νερό. Έκλεισα τα μάτια και αποκοιμήθηκα. Είδα ένα μεγάλο όνειρο όπου εμφανίστηκαν διαδοχικά ο θείος μου, ένα πλάσμα τερατώδες με σώμα ανθρώπου και κεφάλι κροκοδίλου, η μητέρα μου, ο Ασάν. Με κάποιους από αυτούς μίλησα. Μ' άλλους αντάλλαξα μόνο ένα βλέμμα ή ένα χαμόγελο ή μια σκέψη. Όμως αδύνατο να θυμηθώ τις συζητήσεις που έκανα, παρόλο που ξέρω ότι ήταν κάτι σημαντικό. Η Μωσάν εμφανίστηκε επίσης σε εκείνο το όνειρο, στο βάθος του νερού, σε μια εικόνα θεϊκή. Ήταν γυμνή και την είχα κοιτάξει πολλή ώρα με την επιθυμία να μου νερώ για να τυλίξω το κορμί της σαν ένα χάδι και να εισχωρήσω στα απόλυτα βάθη της. Όταν ξύπνησα, ήμουν και πάλι στη βάρκα μου, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και να μην την είχα ποτέ εγκαταλείψει. Μόνο ένα πράγμα είχε αλλάξει. Δεν έβλεπα τώρα τίποτα. Μου χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να το συνειδητοποιήσω και έπειτα πολύ φυσικά το αποδέχτηκα. Ήταν το τίμημα της επιβίωσής μου από τη δοκιμασία όπου το κατάλαβα θα είχα κανονικά πεθάνει. Ορισμένα στοιχεία του ονείρου που είχα δει στο νερό αποκτούσαν λίγο πολύ ξεκάθαρο νόημα. Έμοιαζε λόγω χάρη προφανές ότι ο άνθρωπος κροκόδιλος ήταν η υβριδική ενσάρκωση του πατέρα μου και του ερπετού που τον είχε καταβροχθήσει. Κατάφερα παρόλο το σκοτάδι να επιστρέψω στο χωριό. Ήξερα πως τίποτα πια δεν θα μου συνέβαινε σε εκείνα τα νερά. Όταν οι άλλοι με είδαν, πίστηκαν ότι αυτό που είχε προκαλέσει την πτώση μου ήταν το φάντασμα του θρυλικού τέρατος ή των επιγόνων του, και ότι ως αντάλλαγμα για την επιβίωσή μου είχε πάρει τα μάτια μου. Ίσως είχαν δίκιο, αλλά ποσώς με ενδιέφεραν αυτά που εξιστορούσαν. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να μάθω αν είχα ακόμα κάποιες ελπίδες με τη Μωσάν, παρόλη την καινούρια μου αναπηρία. Όταν τη βρήκα, το νέο της δυσάρεστης περιπέτειάς μου είχε ήδη φτάσει στα αυτιά της. Το χωριό ήταν μικρό και ο άνεμος των φημών το διέσχιζε γρήγορα. Μου είπε, «Δεν θα βλέπεις πια». «Δεν θα σε βλέπω πια», της απάντησα. Γέλασε και είπε ότι αυτό δεν άλλαζε τίποτα, ότι θα ήταν εκείνη τα μάτια μου από εδώ και πέρα. «Δεν θα σε βλέπω πια», επανέλαβα. Και μόνο τότε η θλίψη και η λύσα που ήμουν τυφλός όρμησαν επάνω μου για πρώτη και μοναδική φορά μετά τη δοκιμασία μου. Αναλύθηκα σε δάκρυα. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Μωσάν ήταν τόσο κοντά μου ώστε πίστεψα πως είχα κερδίσει την ερωτική μάχη εναντίον του αδερφού μου. Ερχόταν κάθε μέρα να με δει και με βοήθησε να εξοικειωθώ με το σκοτάδι. Γράφει ο Μοχάμεντ Μπουγκάρσαρ και η Μωσάν έμεινε. Υπάρχει θαύμα εδώ στην ιστορία. Και ποιο είναι? Το ότι σώθηκε έστω και τυφλός ή ότι η Μωσάν συνέχισε να τον αγαπά.

0: αλλιώς αστάθηκε. Κοίταξε και απότομα σαν κάποιος να τον θέρισε, σοριάστηκε στη γη. Δεν ήξερε γιατί την αγκάλιασε, δεν είχε συνέστηση για το ποιος ήταν ο λόγος που θέλε ασυγκράτητα να την ασπαστεί, να τη φιλήσει ολόκληρη. Αλλά τη φιλούσε, κλαίγοντας με αναφιλητά και βρέχοντάς τη με τα δάκρυά του. Και σαν παραλογισμένος ορκιζόταν να την αγαπάει, να την αγαπάει στους αιώνας των αιώνων. Πότισε τη γη με τα δάκρυα της χαράς σου και αγάπη τα δάκρυα αυτά είχε σε μέσα του. Για ποιο πράγμα έκλαιγε? Και έκλαιγε εκστασιασμένος ακόμα και για αυτά τα άστρα που του έφεγγαν από το άπειρο. Και δεν τρεπόταν για τον παραλογισμό του αυτό. Λες και τα νήματα από τούτους τους αναρρύθμιτους θεϊκούς κόσμους ενώθηκαν διαμιάς μέσα στην ψυχή του. Και εκείνη ρίγησε ολόκληρη, αγγίζοντας τους απότερους κόσμους. Ήθελε να συγχωρέσει τους πάντες για τα πάντα και να ζητήσει συγχώρεση, όχι για τον ίδιο αλλά για όλους, για όλα. Ενώ για μένα θα ζητήσουν άλλοι, ήχησε και πάλι μέσα στην ψυχή του. Κάθε στιγμή που περνούσε όμως ένιωθε καθαρά και κάπως χειροπιαστά πως κάτι σταθερό και ακλόνητο, όπως αυτός ο ουράνιος θόλος, γινόταν ένα με την ψυχή του, σαν μια ιδέα να κατέλαβε το μυαλό του και τώρα πλέον για όλη του τη ζωή και στον αιώνα των αιώνων. Σοριάστηκε στη θάλασσα αδύναμος νεαρός και σηκώθηκε ακλόνητος μαχητής για όλη του τη ζωή και το ένιωσε και το συνειδητοποίησε αυτό απότομα τη στιγμή της έκστασής του. Και ποτέ, ποτέ ο Αλιώσα δεν μπόρεσε να ξεχάσει για όλη την υπόλοιπη ζωή του αυτή τη στιγμή. Κάποιος επισκέφτηκε την ψυχή μου εκείνη την ώρα, έλεγε μετά με απόλυτη πίστη στα λόγια αυτά. Τρεις μέρες αργότερα έφυγε από το μοναστήρι, πράγμα που συμβάδιζε και με τη συμβουλή του μακαρίτη γεροντά του, ο οποίος τον είχε προστάξει να ζήσει στον κόσμο. Γράφει στους αδερφούς Καραμάζοφ ο Ντοστογεύσκη, περιγράφοντας το θαύμα που όλοι περιμένουμε να συμβεί μεγαλώνοντας, τη στιγμή που θα αντέχουμε και θα εκτιμούμε τη ζωή μας. Τον αϊσώστη της λίμνης και όσα θυμάσαι θα μπορούσε να τα έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη, σε ρωτάει πάλι ο ανατρεπτικός και λίγο εκνευριστικός ήρωας αυτής της ραδιοτενίας. Εσύ ξέρεις πως μάλλον αυτός το έχει γράψει με εκείνο τον απροσδιορίστο τρόπο που το μέλλον παρεμβαίνει στο παρελθόν και δημιουργεί δυναμικές συνδέσεις.
1: I wish I had a talking book that told me how to act and look. A talking book that contained keys to past and present memory.
0: Ευτυχία Παναγιώτου. Δεν ξέρεις πότε άρχισε και αν τελειώνει, όταν πάβει το είδος. Η διαδρομή σφραγίζεται από κύκλους.
1: A talking book that said your name, so if you were gone, you'd still remain more than a picture on a shelf. In imagination I could touch. A talking, talking book.
0: Η διαδρομή σφραγίζεται από κύκλους, πολέμους, φυσικές καταστροφές, αρρώστιες, πάθη και στατιστικές απολογής πλημμύρες. Κάποιοι τερματίζουν νωρίτερα.
1: I wish I had a talking book filled with buttons you could push, containing looks and sights, your touch,

0: be replaced?
1: Can our love really be replaced?
0: By a talking book.
2: Κάποιοι τερματίζουν νωρίτερα, κούραση ή μελαγχολία. Όταν κόβεται το νήμα, ελπίζουν σε μια νέα αρχή, σε άλλο μέρος, άλλη εποχή. Οι ανύποπτοι ξοδεύονται σε καθημερινές χαρές, αφήνοντας τη φιλοσοφία στους υποκριτές. Σε αυτή την ελλιπή και πάντα ενηγματική πορεία, κάποιοι κατορθώνουν να τεντώσουν το χρόνο, παραδίδοντας στο βραχύβιο κόσμο μια λάμψη. Θα την ονομάσουν Χρυσό ή Αθανασία. Ως τώρα στα φαινόμενα χαριζαμένο όνομα ή φτερά, καθώς το ποίημα είναι η σπίθα που διεκδίκησε τη δόξα της φλόγας όταν αναδύθηκε από το θεωρούμενο τίποτα. Γράφει η Ευτυχία Παναγιώτου στο ρεπορτάζ ενός θαύματος μέσα από ένα ποίημα και οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας όταν ακούν για ποίηση δυσπιστούν. Πόσες φορές η ποιητικότητα γίνεται συνώνυμο του ακατάληπτου ή του παραλυρματικού. Και τότε οι ποιητές επιμένουν πως το ρεπορτάζ της ζωής είναι το ρεπορτάζ ενός θαύματος. Και εδώ η ιστορία του αϊσόστητου βουνού δίπλα στη λίμνη. Η ιστορία μιας οικογένειας που τον αποθέωνε κάθε 7 Σεπτέμβρη και τώρα ξεκληρίστηκε. Όσοι απέμειναν που δεν είναι πια σίγουροι ότι ο Άγιος αυτός κάνει θαύματα και όσοι επιστρέφουν σίγουροι πως τα θαύματα συμβαίνουν καθημερινά αρκεί να τα δεις. Σου ζήτησε μια νέα προθεσμία και σου δώσε ραντεβού το αϊσώστη. Να πάτε μαζί στη Θήβα στο βουνό. Δεν πήγατε ποτέ. Ο θάνατος τα γάμισε όλα, γράφει ο ποιητής, που ισχυρίζεται πως στον Κοκκινόβραχο, στο βουνό του Αγίου, έγραψε αυτή τη συλλογή που δεν την εκδίδει παρά μόνο τη δίνει σε μερικούς φίλους ή δύο χείρος. Ο θάνατος χωρίζει τους ανθρώπους ρωτάς. Οι Άγιοι των βουνών αντέχουν και διαρκούν πιο πολύ ακόμα και μετά τις ηχηρές καταρρεύσεις των δογμάτων, των θρησκειών και των καθεστώτων. Η θέα στη λίμνη, ειδικά αυτή η θέα, τι προσφέρει? Το νερό κρύβει μέσα του, εκτός από προστατευόμενα είδη ψαριών, και θαύματα του Αγίου. Και τότε, γιατί επιτρέπεται το κυνήγι? Και οι κυνηγοί, τι λέει η θρησκεία, θα πάνε στον παράδεισο? Και τα ζώα, και πολυξένη γάτα, υπάρχουν εκκλησίες με Αγίου ζώα? Γιατί όχι, και εκείνα δεν μαρτύρησαν? Και πόσοι από εμάς τα πιστεύουν μια ζωή? Υπάρχουν και οι ζωόμορφοι Άγιοι, μην το ξεχνάς, σου λέει. Και ο Αγιοσώστης που έχει μαζί του πάντοτε πρόβατα και ένα σκυλί, τουλάχιστον. Το θαύμα που περίμενες, μήπως το ζεις ήδη?

0: Να ελευθερωθεί η ιστορία, να ανοιχθεί στο μύθο. Αν δεν τον μπορούμε εμείς, Παντελή, πώς θα τον μπορέσουν οι πολιτικές? Το πτώμα να γίνει γεγονός αναστάσιμο. Παύση. Καλό ξημέρωμα.
1: Μ' αυτό είναι το θαύμα τελικά, μάλλον. Να έχεις υποφέρει πολύ και να τραγουδάς τα ξερονήσια αυτού του τόπου, να βλέπεις τα βάσανα και τις εξορίες των άλλων, να τους συμπονάς, να σε συμπονούν, να τα διηγείς όλα αυτά, να φτιάχνεις έπι, τραγουδιστά, ταινίες, όνειρα που λέγονται και ελπίζουν, ιστορίες που διαρκούν.
2: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει...
1: Να σου πει τι αγαπούν όσοι πιστεύουν στη σωτηρία, όσοι επικαλούνται τους Αγίους που σώζουν, όσοι αγαπούν σύμβολα, κοιμήλια, ιδέες, ότι είναι δυνατόν να σώζει από το χαμό, από την αίσθηση της απώλειας, από τα διέξοδα που σε κάνουν να λιποτακτείς, από την απουσία όσων διατρανώνουν το νόημα της ζωής, από τη ζωή την ίδια που μοιάζει να εξασφαλίζεται όταν τη ζεις με ασφάλεια. Κι όμως εκείνη είναι εκεί και διεξάγεται όπως πάντα ακάθεκτα, περιπετειώδης και απρόβλεπτη, άλλοτε ανατρεπτική, άλλοτε άδικη, άλλοτε ευεργετική και πάντα, πάντα απρόβλεπτα ανταποδοτική. Το αισώστη λοιπόν πάλι. Στη σημερινή ραδιοτενία για τους Αγίους των Βουνών ακούστηκαν αποσπάσματα από το μικρό κύριο Φρίντεμαν του Τόμας Μαν σε μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα, από τις σημειώσεις από το υπόγειο του Φιοντόρ του Στογεύσκη σε μετάφραση της Ελένης Μπακοπούλου, από το Λούμπεν μυθιστορηματάκι του Ρομπέρτο Μπολάνιο σε μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου, από την ποιομιστική μνήμη των ανθρώπων του Μοχάμετ Μποκάρσαρ σε μετάφραση της Μίνας Πατεράκη Γαρέφη, από τους αδερφούς Καραμάζοφ του Φιοντόρ του Στογεύσκη σε μετάφραση της Ελένης Μπακοπούλου και από την ποιητική συλλογή «Μύθι για το τέλος του κόσμου» της Ευτυχίας Παναγιώτου. Μαζί ακούστηκαν «Untired», «Labyrinth» και «Zendaya», «André», «François Couturier», «Άνια Λέχνερ», «Jean-Louis Matinier», «Jean-Marc Lars». Απόψε φυλάω τον εαυτό μου για σένα, παιδί τραύμα, Τάσος Καρτέρης. Ο αφέντης έφυγε νωρίς, Φλέρι Ντεδονάκη, Μάνος Χατζηδάκης, κύκλος του Σεανές. Deep in the dark, Τζουλιάννα Σαχάγιτ. Ναι με Ναλάν, Άλισσα Γκριν. Η Ελεονόρα Σταθοπούλου σε ποίηματα του Καπαπικά Βάφη. The Highest Gander, Robert Wyatt. Μπρούσκι, Σονόρα Ελνάβη. Εύα Μάλλας Γκοντλεύσκα. Ντέρεκ Λιράτζιν. Κριστόφ Ρουσέ, Le Talens Lyrique. Σιωπή ο βασιλιάς κοιμάται, Νίκος Κυπουργός, Τωμάς Μοσχόπουλος, του Λετόλια, Τίνα Μαλακατέτα, Σις Χριστογεννόπουλος, Γιάννης Αμψιάρης, Θόδωρος Αντωνίου. The Miracle, Queen. Talking Book, Lou Reed, ζωντανή εκτέλεση. Το θέμα του Λαβυρίνθου του Πάνου, Μουμιτρών. The Ship Song, του Nick Cave με τον Τζιν. Ολτρεμάρε Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Έξοδος από τους αχαρμείς του Αριστοφάνη Διονύση Σαββόπουλος και αποσπάσματα από το Happy Day του Παντελιβούλγαρη Διονύση Σαββόπουλος. Ζεκρόαν Τάντρα Κόρ, Άλισο Μουαγέτ.

0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια.
1: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
2: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλας. Παραγωγή Μενελάους Καραμαγκιό.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
2: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Απόψε τα βραχεία μας κύματα γεμίζουν με το φως, το μέταλλο και το κοσμοπολίτικο άρωμα από μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης πατρίδας μας. Το επόμενο δίωρο μουσικό μας οδηπορικό είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στην Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Η ερμηνεύτρια λοιπόν που ξεκίνησε από τις λαϊκές μπουάτ για να ταξιδέψει το ελληνικό τραγούδι στα πέρατα της Οικουμένης, ενώνοντας τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τους μεγάλους μας ποιητές. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε και θα ξετυλίξουμε το νήμα της πορείας από την οπισθοδρομική κομπανία μέχρι τις μυθικές συνεργασίες της. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και κρυστάλλινες ερμηνείες. Ξεκινάμε.

Η ιστορία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη ξεκινά τον Οκτώβρη του 57 στον Πειραιά. Οι βαθιές της όμως ρίζες κρατούν από την Ικαρία. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η νησιώτικη παράδοση, το ελεύθερο πνεύμα και τα πανηγύρια του Αιγαίου καθορίζουν τα βιώματά της. Από μικρή έρχεται σε επαφή με τα ακούσματα του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού, αναπτύσσοντας έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Η απώλεια του πατέρα της σε νεαρή ηλικία φέρνει μια πρώιμη ωριμότητα και μια κρυφή μελαγχολία στη ψυχή της. Η εφηβεία της στην Αθήνα τη βρίσκει να ακούει τις μεγάλες ροκ μπάντες της εποχής, αλλά και το νέο κύμα. Αυτό το κράμα της νησιώτικης αυθεντικότητας και της αστικής ανησυχίας θα αποτελέσει το θεμέλιο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Πάμε τώρα στα τέλη δεκαετίας του 1970, όπου η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν σκέφτεται καθόλου να γίνει επαγγελματίας τραγουδίστρια, σχεδιάζοντας να σπουδάσει, μάλλον, αρχαιολογία. Όμως η μοίρα, όπως πάντα, έχει τα δικά της σχέδια και την φέρνει σε μια παρέα φοιτητών που αγαπούν το ρεμπέτικο. Γίνεται λοιπόν μέλος της θρυλικής οπισθοδρομικής κομπανίας, μιας μπάντας που αναζητά στην αλήθεια τις ρίζες του λαϊκού μας τραγουδιού.

0: χαρές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σχεδόν ντροπαλή στην αρχή, πιάνει το μικρόφωνο λοιπόν και μαγεύει τους πάντες με την καθαρότητα της φωνής της. Οι εμφανίσεις του σε μικρά ταβερνάκια και φοιτητικά στέκια γίνονται talk of the town στην Αθήνα. Ήταν η εποχή της αναβίωσης του ρεμπέτικου και η Αρβανιτάκη βρισκόταν, χωρίς να το επιδιώξει, στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν, με την οπισθοδρομική κομπανία, η Ελευθερία Αρβανιτάκη μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο ηχογράφησης, αφήνοντας το στίγμα της. Τραγούδια όπως το «Μικρό Σαραβωνιάστηκα» αναδεικνύουν το σπάνιο μέταλλο της φωνής της, που συνδυάζει τη λαϊκή δωρικότητα με μια απίστευτη γλυκύτητα. Έτσι το κοινό την ξεχωρίζει αμέσως από το σχήμα, αναγνωρίζοντας μια ερμηνεύτρια που ήρθε για να μείνει. Η απόφασή της να ακολουθήσει όλο καριέρα έρχεται φυσικά, καθώς το ταλέντα της δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα στενό πλαίσιο. Πάμε τώρα στο 1984, όπου κυκλοφορεί το πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Το όνομά της», ξαφνιάντος ευχάριστα την ελληνική αγορά. Το ταξίδι της προσωπικής της καταξίωσης είχε ήδη μόλις αρχίσει, με τους Ιωνούς να είναι κάτι παραπάνω από θετική. Μία από τις πιο καθοριστικές βέβαια στιγμές στην καριέρα της Ελευθερίας είναι η συνάντησή της με τον κορυφαίο Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος, με το αλάνθαστο αισθητήριό του, διακρίνει στη φωνή της έτσι μια σπάνια κρυστάλλινη ποιότητα και ένα ήθος που σπανίζει. Έτσι την καλεί να συμμετάσχει στις παραστάσεις και τις εκδόσεις του Σύριου, προσφέροντάς της ένα μοναδικό καλλιτεχνικό καταφύγιο. Η θητεία της δίπλα στο Χατζηδάκη λοιπόν λειτουργεί ως ένα μέταλλο πανεπιστήμιο, διαμορφώνοντας την αισθητική και την ερμηνευτική της οριμότητα. Μαθαίνει να πειθαρχεί τη φωνή της, να σέβεται το λόγο και να αποφεύγει τις εύκολες λαϊκές εντυπώσεις της εποχής. Αυτή η συνεργασία θα σφραγίσει για πάντα, χαρίζοντάς της μια αριστοκρατική άβρα που θα την ακολουθήσει μέχρι και σήμερα.

1986 έρχεται ο δίσκος σταθμός που αλλάζει οριστικά την πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, αλλά και το ίδιο το έντεχνο τραγούδι. Το κοντραμπάντο σε μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη αποτελεί μια πρωτοπόρα μουσική πρόταση που παντρεύει ηλεκτρονικούς ήχους με το στίχο. Εδώ η Αρβανιτάκη ερμηνεύει με έναν τρόπο πρωτόγνωρο, γεμάτο εσωτερική ένταση, θεατρικότητα, αλλά και μια συγκλονιστική φωνητική καθαρότητα.

Τραγούδια λοιπόν όπως ήταν το Καμάρι της Αυγής, το Κοντραμπάντο, γίνονται αμέσως τεράστιες επιτυχίες σπάζοντας τα στενά καλλιτεχνικά σύνορα. Ο δίσκος ξεπερνά τις προσδοκίες, γίνεται χρυσός και πλατινένιος, καθιερώνοντας την Ελευθερία ως την πιο προοδευτική φωνή της γενιάς της. Τώρα, μετά την τεράστια επιτυχία του Κοντραμπάντο, η Αρβανιτάκη συνεχίζει τη συνεργασία της με το Σταμάτη Σπανουδάκη το 1989. Έτσι κυκλοφορεί ο δίσκος «Τα Νηράμα», ένας δρόμος γεμάτος μελωδικές εξάρσεις, βυζαντινές επιρροές και σύγχρονους ρυθμούς που μαγεύουν. Η φωνή της Ελευθερίας έχει αποκτήσει μια άλλη, πιο σίγουρη και μια πιο γεμάτη, ας πούμε, αυτοπεποίθηση, οντότητα, καθυλώνοντας όλους τους ακροατές.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Κομμάτια όπως το «Έφυγες νωρίς» αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές του κοινού, γινόμενα κλασικά από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας τους. Το «Τανιράμα» επιβεβαιώνει ότι η Αρβανιτάκη δεν είναι μια διάτουσα επιτυχία, αλλά μια σταθερή υπολογίσιμη δύναμη στο ελληνικό πετάγραμμο. Η ικανότητά της να μεταμορφώνει κάθε μελωδία σε προσωπική εξομολόγηση γίνεται έτσι το μεγαλύτερό της όπλο.

1991 η Ελευθερία Αρβανιτάκη κυκλοφορεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς δίσκους της καριέρας της, το «Μένω εκτός». Σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται σε μια πλειάδα σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Νίκος Ξηδάκης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά και η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο ήχος γίνεται πιο πολυσυλλεκτικός, φλεντάροντας με την ethnic μουσική, τους ανατολίτικους δρόμους, αλλά και τις δυτικές ενορχιστρώσεις.

Το μόνιμο τραγούδι σε στίχους της Λίνας γίνεται το ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς που νιώθει να σφιχτιά στα στενά κοινωνικά πλαίσια. Η ερμηνεία της ελευθερίας είναι μια έκρηξη πάθους και ελευθερίας, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε μουσικό είδος.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέσα από το «Μένω εκτός», το τραγούδι με το ίδιο μακό σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, ξεχωρίζει αμέσως μια ηλεκτρική αστική μπαλάντα που περιγράφει με μοναδική αλήθεια την καθημερινότητα, τη ρουτίνα αλλά και το κρυφό παράπονο ενός έρωτα. Η Αρβανιτάκη εδώ αποδίδει τους στίχους σε μια συγκλονιστική εσωτερικότητα, κάνοντας κάθε λέξη να χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή. Το τραγούδι παίζεται ασταμάτητα στα ραδιόφωνα της εποχής, γινόμενο το απόλυτο soundtrack των νυχτερινών διαδρόμων στην πόλη. Η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και την δυναμική ερμηνεία χαρίζει στο κομμάτι μια αιώνια, αναλύωτη διαχρονικότητα.

Πάμε τώρα στο 1994, όπου η Ελευθερία Βανιτάκη στρέφει το βλέμμα της σταθερά προς τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Συναντά έτσι το σπουδαίο Αρμένιο συνθέτη Άρα Ντιτσιάν και μαζί δημιουργούν το μυθικό δίσκο «Τα κορμιά και τα μαχαίρια». Οι στίχοι του Μιχάλη Γκανά και της Λίνας Νικολακοπούλου δίνουν ιδανικά τις γεμάτες λυρισμό και πάθος μελωδίες του ούτη του Ντιτσιάν. Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένας παρακτικός διονυσιακός θρήνος που καθυλώνει την Ελλάδα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε δημοτικότητα. Η φωνή της Ελευθερίας, με τα μοναδικά γυρίσματά της, γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις.

Μέσα στον ίδιο ιστορικό δίσκο του 1994 κρύβεται και ένα τραγούδι, το Δυνατά Δυνατά, μια σύνθεση που έμελε να γράψει ιστορία. Ένας ρυθμός ξεσηκωτικός, γεμάτος φως, ενέργεια και ζεστασιά του μεσογειακού ήλιου που δεν αφήνει κανένα να συγκίνητο. Η Ελευθερία το ερμηνεύει με μια απίστευτη εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, παρασύροντας το κοινό σε ένα αιώνιο, ομαδικό γλέντι και χορό. Το Δυνατά Δυνατά ξεπερνά γρήγορα τα ελληνικά σύνορα, ακούγεται στα διεθνή ραδιόφωνα και γίνεται το σήμα κατά τεθέν της στα παγκόσμια φεστιβάλ. Αποδεικνύει ότι η Ελευθερία μπορεί να τραγουδήσει τη χαρά και την πληρότητα με την ίδια συγκλονιστική ένταση που τραγουδάει τον πόνο. Η καλλιτεχνική σχέση της Ελευθερίας με τον συνθέτη Νίκο Ξιδάκη αποτελεί ένα ξεχωριστό πολύτιμο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Ο Ξιδάκης, με το δικό του ιδιαίτερο ανατολίτικο και βαθιά ποιητικό ύφος, βρίσκει στην Ελευθερία την ιδανική ερμηνεύτρια των οραμάτων του. Μαζί έτσι δημιουργούν τραγούδια κοσμήματα, μελοποιώντας σπουδαίους ποιητές και μεταφέροντας μια πρωτόγνωρη χαμηλότονη ευαισθησία στα μουσικά μας πράγματα.

Κόμπατι, όπως το γρήγορα η ώρα πέρασε, σε ποιήσεις απφούς αναδεικνύουν την ικανότητα της Αρβανιτάκη να ερμηνεύει το λόγο με απόλυτο σεβασμό. Η συνεργασία αυτή βασίστηκε σε μια βαθιά πνευματική χημεία που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι στιγμές υψηλής αισθητικής και συγκίνησης. Το καλοκαίρι του 1995 η Ελευθερία πραγματοποιεί μια σειρά από μυθικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βράχων. Αποτυπώνονται όλα σε ένα διπλό ζωντανό δίσκο, τα ζωντανά στους βράχους. Γίνεται αμέσως ανάρπαστο, σπάζοντας τα ταμεία και καταγράφοντας την απίστευτη ενέργεια των παραστάσεων. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στη σκηνή είναι ένας χήμαρος. Μια ερμηνεύτρια που επικοινωνεί με το κοινό με ένα μόνο βλέμμα ή με μια κίνηση των χεριών της. Ο δίσκος αυτός λειτουργεί σαν μια ιδανική σύνοψη της μέχρι τότε πορείας της, ενώνοντας ρεμπέτικο με έθνικ και έντεχνο.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Ελευθερία γίνεται η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που μπαίνει σταθερά στο παγκόσμιο χάρτη της World Music. Υπογράφει συμβόλαιο με τη διεθνή εταιρεία Verve και οι δίσκοι κυκλοφορούν σε δεκάδες χώρες Ευρώπη και Αμερική. Συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ όπως το WOMAD του Peter Gabriel, κερδίζοντας εντυπώσεις των ξένων κριτικών μουσικής. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times πλέκουν το εγκόμιο της φωνής της, κάνοντας λόγο για μια κρυστάλλινη μαγική παρουσία. Η Ελευθερία αποδεικνύει ότι η ελληνική μουσική γλώσσα μπορεί να συγκινήσει παγκόσμια, αρκεί να διαθέτει αισθαντικότητα, αυθεντικότητα και υψηλή αισθητική. Το 1996 η Αρβαντά κυκλοφορεί ένα από τα πιο τολμηρά και καλλιτεχνικά άρτια έργα της, τα τραγούδια για τους μήνες. Μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο δίσκος αποτελεί μια μελοποίηση σπουδαίων ποιητών Ελλήνων, όπως του Ελίτη, του Καριωτάκη και του Σαχτούρη. Η Ελευθερία αναλαμβάνει το βάρος να φέρει υψηλή ποίηση στα χείλη του απλού κόσμου και το επιτυχάνει με απόλυτη φυσικότητα. Κομμάτι όπως το Παράπονο, του Οδυσσέα Ελίτη, γίνονται τεράστιες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Και έτσι αποδεικνύει ότι ο μεγάλος λόγος μπορεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Μέσα από τα τραγούδια για τους μήνες, η ερμηνεία της Ελευθερίας στο Παράπονο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη συγκλονίζει. Η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου αγκαλιάζει ιδανικά το λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ιερής προσμονής και λυρισμού που καθελώνει τον ακροατή. Η Αρβαντάκη δεν τραγουδάει, απλώς ψιθυρίζει τους στίχους με μια δωρική, νησιώτικη σοφία. Συγκινεί μέχρι δακρύων.

Το 98 η Ελευθερία αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από τις μεγάλες παραγωγές, κυκλοφορεί το δίσκο εκτός προγράμματος. Πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση όπου ερμηνεύει παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια με τη συνοδεία μιας λιτής ακουστικής ορχήστρας. Είναι μια επιστροφή στις ρίζες, στις μέρες της οπισθοδρομικής κομπανίας, αλλά με την ωριμότητα μιας καταξιωμένης δίβας. Η φωνή της γυμνή από ηλεκτρονικά στολίδια λάμπει μέσα από τα κομμάτια του Τσιτσάνη, του Μαβακάρη και του Καλδάρα. Η συνεργασία της Ελευθερίας με την Λίνα Νικολακοπούλα αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές συμμαχίες του σύγχρονου τραγουδιού. Η Λίνα, με τον αδρό εσωτερικό και βαθιά κοινωνικό της λόγο, βρίσκει στην Ελευθερία το ιδανικό φωνητικό όργανο για να εκφράσει ανησυχίες. Μαζί δημιουργούν μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, τραγούδια που καθόρισαν την αισθητική των 90s. Τέλη δεκαετίας του 90 η Ελευθερία συναντά επί σκηνής το μεγάλο μαέστρο και συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο για μια σειρά παραστάσεων. Η συνεργασία αποτελεί μια από τις πιο ώριμες απαιτητικές στιγμές της καριέρας της, καθώς καλείται να ερμηνεύσει κλασικά έργα. Ο Ξαρχάκος, γνωστός για τη τηλεομανία του, οδηγεί την Αρβανιτάκη σε νέα ερμηνευτικά μονοπάτια, αποδεικνύοντας τη θεατρική δυναμική της φωνή. Μαζί παρουσιάζουν τραγούδια του ίδιου, αλλά και του Μαρκόπουλου και του Βαβακάρη.

Με την είσοδο του νέου αιώνα, η Ελευθερία κυκλοφορεί το δίσκο «Εκπομπή», ανανεώνοντας για μια ακόμα φορά τον ήχο της. Συνεργάζεται με νέους δημιουργούς, βάζει pop ηλεκτρονικά, jazz στοιχεία, χωρίς να χάνει την ethnic ταυτότητα. Τραγούδια όπως το «Κρυφτό» γνωρίζουν τεράστια επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι η Ελευθερία ξέρει να αφουγκράζεται και το σφιγμό της εκάστοτε εποχής. Η εκπομπή είναι ένας δίσκος φωτεινός, γεμάτος κίνηση, σύγχρονη αισθητική που κερδίζει αμέσως τις νεότερες γενιές ακροατών. Μέσα από την εκπομπή, λοιπόν, το τραγούδι «Το Κρυφτό» ξεχωρίζει ως μία από τις πιο φρέσκες ραδιοφωνικές στιγμές της καριέρας της. Μια σύνθεση γεμάτη ρυθμό, έξυπνους στίχους, ανάλαφρη αλλά ποιοτική διάθεση που κερδίζει αμέσως τις καρδιές των ακροατών. Η Ελευθερία το ερμηνεύει με μια παιδική σχεδόν αθότητα και μια γλυκιά ειρωνία, κάνοντας το κομμάτι να ακούγεται σαν παιχνίδι. Το βίντεο κλιπ κατακλείζει τις τηλεοράσεις, ενισχύοντας την εικόνα μιας καλλιτέχνηδος που παραμένει επίκαιρη και μοντέρνα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Να πάμε τώρα στο 2004, που αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Η ελευθερία δίνει το δικό της παρόν, συμμετέχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, τραγουδώντας σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο το πλανήτη. Με τη φωνή της να αντυχεί στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, μεταφέρει πάθος, πολιτισμό και χαρά της ελληνικής ψυχής παντού. Η παρουσία της αποτελεί την ίστατη αναγνώριση της προσφοράς της. Παράλληλα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κυκλοφορεί τότε ο δίσκος Όλα στο Φως, μουσική κυρίως του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, ένα άλμπουμ γεμάτο μελωδία, φως και όρημη πληρότητα που αντικατοπτρίζει την προσωπική και καλλιτεχνική κατάσταση της ελευθερίας. Τραγούδια όπως το «Ως τα χαράματα» γίνονται αμέσως κλασικά, πλημμυρίζοντας τα ραδιόφωνα και τις νυχτερινές πίστες της χώρας. Η συνεργασία με τον Χατζηγιάννη αποδεικνύεται επιτυχημένη.

Το τραγούδι «Στα χαράματα» αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία του δίσκου του 2004. Μια ρυθμική γεμάτη πάθος μπαλάντα περιγράφει η μαγεία και τις υποσχέσεις, αλλά και τους κινδύνους της νυχτερινής ζωής στην πόλη. Η Ελευθερία το ερμηνεύει με μια βελούδινη αισθησιακή φωνή που παρασύρει τον ακροατή σε μια αιώνια νυχτερινή περιπλάνηση. Η συνεργασία με τον Philip Glass, μια από τις πιο ανατρεπτικές και διεθνώς αναγνωρισμένες στιγμές της, είναι η συνεργασία της με αυτόν τον κορυφαίο μινιμαλιστή συνθέτη. Ο Glass, εντυπωσιασμένος από την έκταση και την καθαρότητα της φωνής της, την καλεί να ερμηνεύσει έργα του σε μεγάλες διεθνείς σκηνές. Η Ελευθερία ανταποκρίνεται με άνεση σε δύσκολες επαναλαμβανόμενες μουσικές δομές, κερδίζοντας το σεβασμό της παγκόσμιας avant-garde σκηνής. 2008, η Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέφει με το δίσκο «Και τα μάτια και η καρδιά», προσφέροντας στο κοινό μια σειρά από υπέροχες μπαλάντες. Συνεργάζεται με νέους αλλά και παλιούς γνώριμους δημιουργούς, κρατάει την ποιότητα του έργου της σε υψηλά, εξαιρετικά επίπεδα. Κομμάτια όπως το «Δε μιλώ για μια νύχτα εγώ» σε στίχους της Λίνας γίνονται επιτυχίες αμέσως, συγκινώντας με την ειλικρίνεια αυτή. Η φωνή της Ελευθερίας έχει πλέον αποκτήσει μια άλλη, πιο βαθιά, μεστή και σοφή χρειά, διατηρώντας και την νεανική φρεσκάδα.

Για τους Έλληνες της Διασποράς, η Ελευθερία Αρβανιτάκη αποτελεί ένα ζωντανό πολύτιμο κρίκο με τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα της πατρίδας. Οι περιοδίες της Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και Ευρώπη αποτελούν πάντα μείζωνα καλλιτεχνικά γεγονότα για την ομογένεια, γεμίζοντας έτσι τα θέατρα. Η Ελευθερία έφερνε μαζί της και τον ήχο της Αθήνας, το άρωμα του Αιγαίου, την ποίηση που τόσο έχουν ανάγκη και οι ξένοι στις άλλες χώρες. Στις συναυλίες της η συγκίνηση χτυπάει κόκκινο. Οι ομογενείς δακρύζουν, χορεύουν στο άκουσμα των μεγάλων επιτυχιών. Ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά της Ελευθερίας είναι η γενναιοδορία της και η σταθερή στήριξή της στους νέους καλλιτέχνες. Δεν δίστασε ποτέ να μοιραστεί τη σκηνή με νέους τραγουδιστές και συγκροτήματα, προσφέροντας ένα βήμα και προβολή βέβαια δίπλα της. Ονόματα όπως ο Χρήστος Θηβαίος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μάμπα Ιλντί αποδεικνύουν την ανοιχτή καλλιτεχνική της νοοτροπία. Η Ελευθερία δεν λειτουργεί ως μια απόμακρη ντίβα, αλλά ως μια έμπειρη συνοδοιπόρος που χαίρεται να βλέπει το τραγούδι να ανανεώνεται.

2015 η Ελευθερία κυκλοφορεί το δίσκο 9-1 ιστορίες, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη της για δημιουργία παραμένει άσβηστη. Άλμπουμ πολύ συλλεκτικό, σύγχρονες ενορχιστρώσεις κινείται ανάμεσα στο έντεχνο, το pop και παραδοσιακές φόρμες με άνεση. Τραγούδια όπως το «Μη με φωνάξεις» γνωρίζουν επιτυχία, δείχνοντας ότι η φωνή της διατηρεί αναλύωτη τη δύναμη και τη γοητεία της. Μία από τις πιο λαμπρές επιτυχημένες συμπράξεις των τελευταίων ετών ήταν η σκηνική συνεργασία της Ελευθερίας με τη Γλυκερία. Τεράστιες φωνές με διαφορετικές αλλά παράλληλες διαδρομές ενώθηκαν σε μια σειρά παραστάσεων. Δημιουργούσαν μαζί ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, κέφι, λαϊκή λεβετιά και μικρασιάτικες μνήμες.

Η παρουσία της Ελευθερίας Σαρβαντάκη στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου αποτελεί ένα μόνιμο τίτλο τιμής για το σύγχρονο πολιτισμό. Από το Μπαρντίκαν του Λονδίνου μέχρι το Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, η Ελευθερία έχει πατήσει τις πιο ιερές σκηνές της μουσικής. Οι ξένοι θεατές, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις, παρασύρονται από την ένταση και το ρυθμό, αλλά και το συνέστημα της ερμηνείας της.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Σαββοργινάκης. Από εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αχ, Γιαννάκη.
1: Τι είναι, Λαβρυδάκη.
0: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, Γιαννάκη.
1: Στον παράδεισο.
0: Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να...

Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Για να μην με μισήσετε, δεν έβαλα ούτε το καλοκαίρι έφυγε, το
1: καλοκαίρι
0: μαραβέκια.
1: Έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
0: Ούτε το άλλο, το σουξέ, το όλα τα πήρε το καλοκαίρι της Αρβανιτάκη. Προτίμησα το διακοπές που δεν μιλά τόσο για το τέλος του καλοκαιριού όσο για την ανάγκη των διακοπών. Ακριβώς για την ανάγκη των διακοπών ως ιδέα από το ολοκένουργιο τους άλμπουμ, το Παγωμένη Φροντίδα των Εντσίστ, έτσι, που λέγεται και το ίδιο το τραγούδι λέγεται Διακοπές και κυκλοφορεί από μέρα σε μέρα και μιλάει για ακριβώς αυτό το πράγμα. Τις διακοπές σαν μικρή απόδραση που αρχίζει πολύ πριν φύγεις ή μάλλον δεν φεύγει ποτέ και κάνει υποφερτή τη ζωή. Δηλαδή, οι διακοπές δεν είναι ακριβώς διακοπές. Ακούγοντάς το, δεν μιλάμε πραγματικά για διακοπές, αλλά για το αντιστάθμισμα που κάνει την εξάντληση από τη ζωή 7 στα 7 κάπως πιο βιώσιμη. Όσο πλησίαζε το καλοκαίρι και δεν ήμουν μουδιασμένη τώρα όπως είμαι πάνω στο μικρόφωνο, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά από αρκετό καιρό απουσίες και επαναλήψεων. Λοιπόν, τότε οι διακοπές λειτουργούσαν ως υπόσχεση. Λίγο ακόμη και θα ξεκουραστώ, λέγαμε. Τώρα όμως, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε post-vacation blues ή post-group separation distress, ή αν δεν μας έχει έρθει ήδη, θα το πάθουμε από τα πολλά, άντε και του χρόνου. Καλό χειμώνα! Wake me up when September ends. Κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του. Τα κεφάλια μέσα. Με συγχωρείτε ειλικρινά που τα ακούτε από μένα αυτά, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει. Αλλά κοίτα, αντιμετωπίστε το ρεπεδάκι μου σαν μια εκτόνωση. Να ξορκίσετε το κακό. Εγώ δηλαδή σας προετοιμάζω τώρα για να τα ακούσετε από ανθρώπους που πραγματικά τα πιστεύουν αυτά. Όπως και να έχει, το Σεπτέμβριο τον φοβόμαστε λίγο. Κυρίως αυτός ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την αγχωτική ενέργεια του νέου ξεκινήματος. Νέοι στόχοι. Γυμναστήριο, δίαιτα, πρόγραμμα, εκκρεμότητες. Το φέτος θα οργανωθώ και θα έχω καλύτερη τύχη. Είναι σχεδόν η Δευτέρα του έτους. Οπότε, ποιος ξέρει που θα μας βρει το επόμενο καλοκαίρι, όπως έλεγα στους φίλους μου και τους έκανα έξαλλους, και πού θα μας βγάλει αυτή η ψυχαναγκαστική ανάγκη για στόχους και πρόγραμμα και ο ενοχλητικός αέρας της νέας αρχής. Αυτό το πάμε να οργανωθούμε που μας κυνηγάει. Και εμείς, απαθείς, παρά μόνο με καταναγκαστική και υπερβολική αισιοδοξία, πατάμε restart, κάνουμε reboot για να ανταποκριθούμε στην υποχρεωτική διάθεση για το νέο ξεκίνημα που συλλογικά το έχουμε αποφασίσει αυτό μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έχουμε αποδεχτεί και έχουμε μάλλον εμπεδώσει ότι το Σεπτέμβριο νέα τάξη, νέα βιβλία, νέο πρόγραμμα, νέοι στόχοι, νέα ρούχα, νέες υποχρεώσεις, δηλαδή είναι ο μήνας επανακίνησης. Είτε λοιπόν τώρα με το πίσω στα θρανία, το πίσω στη βάση μας, την επιστροφή στην πραγματικότητα από τα μπάνια του λαού στην πάλη του ταξικού εχθρού, αυτό είναι και για αυτό που έρχεται στα τέλη του Σεπτέμβρη, September is loading. Γενικά και όλα αυτά τα cringe που ακούγονται κατά κύριο λόγο από συναδέλφους και στο σούπερ μάρκετ. Είτε οπότε, καλούμαστε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα με το Σεπτέμβριο που φέρνει αλλαγές. Και προκύπτουν τα έξοδα και πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και η πόλη ξαναγεμίζει, όχι ότι άδεια σε ιδιαίτερα, σκάνε οι καινούργιες προτάσεις, ο καιρός είναι αμήχανος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, για να αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι και την πιο ανέμελη και τζίψη εκδοχή του εαυτού μας και να κάνουμε το πένθος για το χρόνο που πέρασε λίγο πιο υποφερτό, σκέφτηκα στη σημερινή εκπομπή να περάσουμε από τα τραγούδια που άκουγα στις διακοπές μου. Ναι, γιατί τα τραγούδια για μένα δεν συνοδεύουν απλώς στις διακοπές. Τις καθορίζουν βασικά. Γίνονται ένα μέρος της ίδιας της εμπειρίας. Επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνω μια στιγμή και τον τρόπο που θα τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά που δίνουν σε έναν τόπο το χαρακτήρα, την ψυχή και διαμορφώνουν και το mood μου. Δηλαδή που αυτό θα με βοηθήσει να μετατρέψω μια απλή διαδρομή ή μια παρέα σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και προσωπικό. Και κάπως έτσι αργότερα αρκούν λίγες νότες για να με μεταφέρουν ακαριέα εκεί. Στο μέρος, στη στιγμή, στους ανθρώπους, ακόμη και σε αυτό που είπαμε, στην εκδοχή του εαυτού. Μπορεί να έχετε βρεθεί κι εσείς εκεί που πήγα ή να μην έχετε επισκεφτεί τα ίδια μέρη. Να πήγατε σε καλύτερα ή και σε χειρότερα ή καθόλου ή παντού. Ακόμα και ακριβώς τα ίδια να κάνετε, μέσα από τη μουσική που διάλεξα, σας προσκαλώ να δείτε τα μέρη όπως τα είδα εγώ. Και να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο να ταξιδέψει και γιατί όχι να ανακαλέσει και τις δικές του διακοπές.

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου παντιάχτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι που άνοιξε το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές το άκουσα. Ακόμα βασικά, γιατί με ταξιδεύει φουλ σε εκείνη τη φάση που ένιωθα πολύ γλυκά και ανέμελα και χωρίς άγχος, έτοιμη για νέες περιπέτειες. Η ανακάλυψη συνέθεται, και μάλλον δεν ήταν και τυχαίο, αφού τότε είχα χρόνο, συνέπεσε δηλαδή, με την παρουσίαση της διπλωματικής μου στο μεταπτυχιακό και τον ενθουσιασμό των νέων προοπτικών. Τα μαύρα μάτια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Tiny Jackal με τον Θωμά Κωνσταντίνου και τις Θυγατέρες. Έτσι. Θυγατέρες είναι ένα project που αποτελείται από 5 γυναικείες φωνές. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να φέρουν ένα υπηρώτικο παραδοσιακό τραγουδιστικό υλικό μέσα σε ένα σύγχρονο hip-hop urban ηχητικό περιβάλλον. Urban ή urban. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα rap τραγούδι που έχει ένα folk sample. Βασίζεται σε ερωτικά, δημοτικά, δύστιχα, με κεντρικό μοτίβο το βλέμμα, τον πόθο, το ερωτικό μαράζ και τον καημό, στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά της δημοτικής προφορικής παράδοσης. Ο Tiny Jackal παίρνει από το παλιό μοτίβο του δημοτικού τραγουδιού και το μεταφράζει στη γλώσσα του σύγχρονου άντρα και του hip-hop. Δηλαδή, έχουμε την ίδια βασική κατάσταση, έλξη, αιμονία, απουσία, επιθυμία, όλα αυτά, αλλά υπομένει από δύο διαφορετικές εποχές και δύο διαφορετικές οπτικές. Και γι' αυτό το κομμάτι λειτουργεί σαν διάλογος ανάμεσα στο παραδοσιακό ερωτικό δύστιχο και την σύγχρονη και αναγκαία και επιθυμητή και τέλεια εξομολόγηση του ραπ και το γλυκένει, ανατρέποντας το ελαφρώς λυπητερό story που μοιράζονται.

Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα, όπου πηγαίνω να ψάχνω τραγούδια που σχετίζονται με το κάθε μέρος. Και κάπως έτσι έπεσα και στη Δονούσα Μάγισσα, που είναι ένα τραγούδι των Andromeda Band. Και ο τίτλος παραπέμπει ξεκάθαρα στη γνωστή φράση «Δονούσα Μάγισσα», με την οποία χαρακτηρίζουν συχνά το νησί. Επειδή έχει κάτι, έχει μια αύρα που σε μαγεύει και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις. Είναι επίσης και το όνομα της γνωστής λάτζας που μεταφέρει κόσμο στις παραλίες της Δονούσας. Λάτζα είναι η βάρκα. Από τη χώρα σε παίρνει και σε πηγαίνει στον Κέδρο, στο Λιβάδι ή στη Φωκοσπηλιά. Κάποια δρομολόγια για Φωκοσπηλιά δεν είναι όλα. Το νησί εμπροκειμένου φαίνεται να λειτουργεί σαν ερωτική ποιητική προσωποποίηση της Δονούσας και γίνεται μια μάγισσα που σε τραβά, σε κρατά και σου δημιουργεί αυτή την χαρακτηριστική καλοκαιρινή νοσταλγία.

Το καλοκαίρι χωρίς άραγμα στο beach bar και κοκτέιλ δεν είναι καλοκαίρι. Και γι' αυτό το όλα κόκο του Χάμεξ είναι σχεδόν φτιαγμένο για να λειτουργεί σαν summer earworm. Earworm, δηλαδή καλοκαιρινό hit που σου κολλάει στο μυαλό. Όλα κόκο κόκο κτλ. Κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου του 26 και μπορούμε να πούμε ότι είναι Afrobeat της ευρύτερης οικογένειας στο World Africa. Δημιουργός του, είπαμε, είναι ο Χάμεξ και το πλήρες όνομά του είναι ο Χαμέντι Ντεγιανί. Ένας Ιρανός τραγουδιστής, συνθέτης και music producer, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση, τους στίχους, τον μπάσο και τον beat. Αυτό που θα λέγαμε instant pleasure στη μουσική, δηλαδή μπαίνει γρήγορα στο θέμα, έχει ρυθμική επανάληψη, πολύ καθαρό hoop και παιχνιδιάρικη φωνητική δράση. Στα 2 λεπτά αυτό το τραγούδι τελειώνει πριν προλάβεις να το βαρεθείς, οπότε το μυαλό σου λέει άλλη μια φορά, έτσι δεν είναι Κώστα? Γιατί ανέφερε ο Κώστας στις διακοπές που πήγε στη Σαρδινία ότι τέτοια άκουγε, λογικό, αλλά δεν ήθελες να μου το τραγουδήσεις τώρα εδώ πριν που είμαι στο στούντιο. Τέλος πάντων, το ότι ήδη βρίσκεται στα δημοφιλέστερα tracks του καλοκαιριού δείχνει ότι αυτή η αμυσότητα δεν λειτουργεί μόνο σε εμάς, αλλά σε όλους. Γιατί έχουμε και το χολακόκο, το ολακόκο ως ήχο, αλλά ακόμα και να αφαιρέσει το νόημα, και οι ίδιες οι λέξεις είναι φωτεινές, είναι στρόγγυλες, είναι εύκολες να τις τραγουδήσεις. Όλα. Ταξίδι, εξωστρέφεια, αρρύμπα, άλλος τόπος. Ενώ το κόκο είναι κάτι tropical και το ανάλαφρο και έχει κάτι το σχεδόν το καρτουνιστικό. Ο τίτλος από μόνος του δημιουργεί συνειρμούς διακοπών και παλώμα και sunset. Ξεκάθαρα.

ζωή στον αφρό της θάλασσας, το Swinging Cats. Είναι μια σύγχρονη swing rock and roll διασκευή της παλιάς επτανησιακής καντάδας, το οποίο έγινε και το soundtrack του ταξιδιού μου στη Κεφαλονιά. Μουσικά, η κλασική επτανησιακή καντάδα βασίζεται στη δυτικού τύπου πολυφωνία, με πρίμο, με σεκόντο, με μπάσο, με αρκετούς τραγουδιστές, όπου μοιράζονται έτσι τις φωνές και συνήθως συνοδεία κιθάρας και μαντολίνου. Οπότε η καντάδα, η πολυφωνία, η ρομαντική εξωστρέφεια και το τραγούδι της παρέας είναι βαθιά συνδεδεμένα με την πολιτισμική ταυτότητα των επτανήσεων. Μια παράδοση που διαμορφώθηκε υπό την έντονη ιταλική και τη βενετσιάνικη επίδραση. Οπότε ο ήχος του τραγουδιού ανήκει αισθητικά στο τοπίο. Δεν είναι σαν έβαζες απλώς ένα οποιοδήποτε summer hit. Υπάρχει, σκεφτείτε, δισκογραφική καταγραφή ήδη από το 1927. Ενώ εκείνη την ίδια χρονιά ο Παναγιώτης Τούντας χρησιμοποίησε αυτή τη μελωδία σε διασκευή με τον τίτλο «Μπουρνοπαλιά».

Ωστόσο, μας κόλλησε αυτή η εκτέλεση γιατί σε σχέση με τις άλλες εκτελέσεις, έστεριαζε λίγο περισσότερο στη διάθεσή μας. Έχει αυτό το ανάλαφρο groove και τη swing κίνηση, την πιο φωτεινή ενορχίστρωση και βέβαια το παιχνίδι στις φωνές που κάνουν. Άρα το τραγούδι ακούγεται σαν κάτι που απλώς παραπέμπει σε παλιότερη εποχή, αλλά εμείς το φέρνουμε να συμβαίνει τώρα. Στο αμάξι, στην παραλία, στη βραδινή έξοδο, on the road για τον αφρό, για το γυαλό, για το κύμα και για τον έρωτα. Επίσης, να το πω ότι αυτό το τραγούδι και η Τράτα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια από όταν ήμουν μικρή. Τα άκουγα από στο Alter, από τα γνωστά ζουζούνια. Δεν ξέρω, μην με ρωτάτε, αλλά πάντως αυτό συνέβαινε χρόνια, ήταν το χιτάκι μου στα πάρτι, είχα το CD, το τραγουδούσα, μάλιστα είχα ζητήσει και από τη δασκάλα μου, τέτοια αγάπη είχα σε αυτό το τραγούδι, είχα πει στη Σύση, τη δασκάλα του νηπιαγωγείου μου, να σύρω το χορό στη σχολική γιορτή, γιατί συνδεόμουν βαθύτατα με το κομμάτι και ήθελα να το ζήσω και να το τιμήσω.

Μιας και μιλάμε για κομμάτια που ήρθαν στα χέρια μου και, στα αυτιά μου και έτσι τα χάρηκα. Όταν μπαίναμε στο βαθύ της Ιθάκης, εντελώς τυχαία έπαιζε αυτή η camp κομματάρα που την αγάπησα πάρα αυτά. Πολύ δραματουργικά ενδιαφέρουσα και αστεία. Όχι, μπράβο. Το Superstar του The Prince Karma είναι ένα καθαρό dance pop κομμάτι του 2020. Ο τύπος για τον οποίο μιλάμε δεν απαντά στα τηλέφωνα. Τον στείνει, στείνει τους φίλους του και συμπεριφέρεται σαν μεγάλη διασημότητα. Εξού και επαναλαμβάνεται το Who do you think you are? Και απαντάει αυτός A Superstar. Υπάρχει Flex, Malibu, Reservations, φίλοι, αυτοκίνητα, celebrity references, όλο αυτό το glamorous, το λίγο surreal, τρελό, σαρκαστικό πάρτι, σύμπαν που θες να νομίζεις ότι ζεις τις διακοπές σου.

πυροβολικά τώρα. Ορέστης Δάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό που βγήκε φέτος, αφού γνωρίσαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα όταν έγινε viral με την ερμηνεία της στο βάλς των χαμένων ονείρων στις κασέτες του Μελωδία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είχε ήδη ενδιαφέρουσα μουσική πορεία πριν από αυτό, με δικά της τραγούδια, αρχικά και με αγγλικό στίχο και με πιο pop κατεύθυνση. Τώρα τελευταία που διεύρυνε το κοινό της από ένα μικρό θαυμαστόν σε κάτι πιο μεγάλο, στράφηκε και σε κάτι πιο ελληνικό, εντέχνο, λαϊκό ρεπερτόριο και μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να είσαι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Το σπρώχνω τη μέρα για να βγει κινείται λοιπόν στο σύγχρονο λαϊκό νεολαϊκό ύφος. Είναι μια μπαλάτα με έντονο συναισθηματικό βάρος. Θα έλεγε μάλιστα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο των καλοκαιρινών διακοπών και της ανεμελιάς. Μιλάει για την απουσία ενός ανθρώπου που έχει καταλάβει όλη την καθημερινότητα και πώς είναι να νιώθεις αυτό το συνέστημα. Σχεδόν όπως και η δουλειά, αν και ο παραλληλισμός αναγνωρίζει πως ήταν αθέμητος. Η μέρα λοιπόν δεν γίνεται να τσουλήσει φυσικά. Πρέπει να τις πρόξεις για να περάσει. Και έτσι έχεις τα κλειστά παντζούρια, τις άδειες ώρες, τις νύχτες που χάνονται. Όλο το τραγούδι περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση όπου μετά από μια απώλεια ή έναν χωρισμό δεν ζεις πραγματικά τη μέρα, απλώς προσπαθείς να τη βγάλεις. Ωστόσο, εκτός του ότι ο φίλος μου ο Αλέξης που κάναμε μαζί διακοπές έφαγε γερότατο κόλλημα με το εν λόγω άσμα και το τραγουδούσε ξανά και ξανά και ξανά. Όχι, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσα ξανά ήταν. Μπορεί να λειτουργήσει κάτι και σαν ένα «τι θα έκανα αν δεν σε είχα». Εκτός αν κουμπάει μέσα στην ψυχή σας αυτή την περίοδο που είναι και αυτό συμβαίνει πολύ. Το καλοκαίρι ξέρουμε όλοι ότι είναι μια περίεργη περίοδος, ανατρεπτική περίοδος. Για μένα από το τραγούδι απουσίας έγινε το τραγούδι παρουσίας. Γιατί πλέον κουβαλά αυτή τη συγκεκριμένη παρέα και τον τόπο και την περίοδο. Και ενώ μιλά λοιπόν για την απουσία, εγώ όταν το ακούω μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάω, λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή σαν μια υπενθύμηση της αξίας της παρουσίας τους.

Ήδη στις 8 Μαρτίου του 26 υπήρχαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι χιλιάδες χρήστες χρησιμοποιούσαν το βάλς των χαμένων ονείρων ως μουσική υπόγρου στα βίντεό τους. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε πριν. Ενώ στις γύρω στις 12 Μαρτίου το τρέντ είχε πλέον πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Και με αντίστοιχο τρόπο, λοιπόν, θέλω να πω, και το μπόγκο τσα-τσα-τσα έγινε ένα από τα αγαπημένα μου φέτος. Το βρήκα σαν πρόταση στα stories μου στο Instagram και έκτοτε ξεκίνησε ένα άσβεστο πάθος που καλά κρατεί. Το Bongo Cha Cha Cha, λοιπόν, το Good Boys, είναι ουσιαστικά μια σύγχρονη house dance διασκευή του παλιού ιταλόφωνου Bongo Cha Cha Cha, που έγινε γνωστό με την Κατερίνα Βαλέντε στις αρχές του 60. Οι Good Boys το κυκλοφόρησαν το 21, κρατώντας το χαρακτηριστικό ρεφρέν και τα φωνητικά, αλλά βάζοντας τα πάνω σε ηλεκτρονική club production παραγωγή. Το original είχε από μόνο το αυτό το retro exotica, το Dolce Vita, το Latin Fantasy ύφος. Μιλάει για την Νότια Αμερική σχεδόν σαν κάτι φανταστικό, ένα εξωτικό τόπο, με ένα parla middle sud America, φορσέα φαντασία. Η εκδοχή, λοιπόν, των Good Boys παίρνει όλη αυτή τη vintage αφέλεια και την κάνει summer house anthem. Ανάλαφρο, χορευτικό, παιχνιδιάρικο και ελαφρώς camp. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για το camp, για όποιον δεν το ξέρει. Είναι ο όρος που προσδιορίζει ακριβώς αυτού του είδους το στυλ που μου αρέσει. Και γι' αυτό κολλάει τόσο πολύ και στις διακοπές. Γιατί έχει μέσα του το ταξίδι, τον εξωτισμό, το ρετρό. Έτσι που ήμασταν και στη Κεφαλονιά Ιθάκη, ας πούμε, που έχει κάτι το ιταλικό με τα λεμονάκια του. Λίγο kids glamour. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα beach bar χωρίς ιδιαίτερο λόγο να σε νοιάζει τι μέρα είναι ή το που είναι. Πώς το ταιριαστώ για τα Επτάντσα, λοιπόν, που έχουν αυτή την ιταλική μελωδία. Και το club beat το κάνει και λίγο το ψιλοπριόνι που υπάρχει από μέσα στην παραγωγή της μουσικής. Έτσι, λίγο να το κουνήσουμε. Το OG, μάλιστα, είχε ξαναγίνει viral μέσω του TikTok μετά τη χρήση του στο Spider-Man. Και αυτό, η εκδοχή του Good Boys, εντάχθηκε ακριβώς σε αυτό το revival.

Τι Αιγαίο, τι Ιόνιο, τι Κρητικό, Πέλαγος, όλα στη Μεσόγειο είναι, το vibe μετράει. Οι καμπάνες λοιπόν του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο νησιωτικό συρτό, με έντονο όμως αγιοπελαγκίτικο χαρακτήρα. Στην ενορχήστρωση υπάρχουν μεταξύ άλλων λαού το βιολί, παραδοσιακά κρουστά, ό,τι είναι. Είναι από εκεί ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να τα συνδέσει με τις διακοπές σου. Και από τις πρώτες νότες έχεις ήδη βάλει νοητάλινο που κάμισο και βρίσκεσαι κάπου στις Κυκλάδες. Αν είσαι άντρας, αφορετικά σανδάλι. Αν είσαι κοπέλα και φουστάνι. Η ίδια η Panic το περιγράφει ως ένα νησιωτικό του σήμερα, το οποίο φέρνει τον ήχο του Αιγαίου στο παρόν. Εγώ το έμαθα επιστρέφοντας από το Σταυρό στην Ιθάκη, αφού είχαμε φάει στο Delicious. Θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές. Ωστόσο, αν θέλετε να πάρετε μια γεύση πριν από αυτό, και μέχρι να περιμένετε να πω για την Κεφαλονιά, για την Ιθάκη, όλα αυτά, μπείτε να δείτε αυτά που έχω ανεβάσει στο Instagram, στο προφίλ μου, Αριάντνη Σοφία Κούρη. Anyhow, πολύ καλοκαιρινό και ανεβαστικό τραγουδάκι. Και στιχουργικά τα έχει όλα. Όλα τα αναγκαία, όλα τα απαραίτητα. Θάλασσα, στεριά, γαλάζια μάτια, έρωτα και φυσικά καμπάνες. Δηλαδή, λίγο φλερτ, λίγο πανηγύρι, λίγο θα τα παρατήσω όλα και θα μείνω εδώ. Που όλοι μας τα έχουμε σκεφτεί αυτά.

Εννοείται πως το απόλυτο χιτάκι του καλοκαιριού έκανε κατάληψη και στο δικό μου το κεφάλι, έτσι. Το Αύγουστο, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» κατά κόσμων, τον Ghost Sounds, ήταν huge. Έγινε super viral σε TikTok και Instagram, έτσι. Πάνω σε reels με παραλίες, ηλιοβασιλέματα, καράβια, στιγμές διακοπών, καρδούλες, ανθρώπων, ανοιχτές. Η Ghost Sounds είναι το ανώνυμο ελληνικό μουσικό project ομάδα δημιουργών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην δημοσιοποιήσουν προς το παρόν, γιατί ποιος θα μπορέσει να μην το κάνει, έτσι, τα πρόσωπά τους. Και παράδειγμα, ας πούμε, μου ήρθαν οι Λόρδοι τώρα, αλλά δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, με την αισθητική αυτή. Λοιπόν, το λόγο group κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρόνικα, house, afro, soul, bossa, trip hop, ambient και future garage. Και έχουν συχνά ελληνικό στίχο. Έχουν βγάλει και άλλα τραγουδάκια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα. Το προχωράω και λίγο, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Εξίσου καλοκαιρινά και ωραία, και τα έχω χρησιμοποιήσει και αυτά στο Instagram. Το στοιχείο που προκάλεσε αρκετή συζήτηση ήταν ότι στα κομμάτια τους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία παραγωγής. Οι Ghost Sound, λοιπόν, οι ίδιοι λένε ότι οι ιδέες, οι στίχοι και το concept ξεκινούν από τους ίδιους και τα vocals είναι πραγματικά, αλλά το AI είναι το εργαλείο τους. Επίσης, πολύ σημαντική σημείωση σύμφωνα με τους ίδιους είναι ότι το κομμάτι αυτό, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», δεν είναι ούτε διασκευή, ούτε συνέχεια στον Αύγουστο που μου χρωστάς του Μητροπάνου, που

Έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η φράση κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια ανάμεσα στα διάφορα και εκείνοι θέλησαν να το κάνουν δικό τους τραγούδι.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτο. Το τέλος του καλοκαιριού με βρήκε στο μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρίδιο του Πηλίου, το οποίο έκλεινε φέτος και τα 20 χρόνια του. Η Φούλη Ζαβιτσάνο, που θα πει μετά τις ειδήσεις, είχε κάνει και είχε μιλήσει με τους διοργανωτές εκεί. Λοιπόν, μέσα στις παρουσιάσεις του μουσικού χωριού ήταν και αυτό το υπέροχο διαμαντάκι, ο Χαράλαμπος, που μας το παρουσίασε η πολυπληθής ομάδα που παρακολούθησε το εργαστήριο του Ζιάντρα Χαμπ, ενός μουσικού μάλαμα φοβερός στην καρδιά, έτσι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ. Γιατί είχαμε και την ευκαιρία, όπως είναι στημένο το όλο κόνσεπτ, να έρθουμε σε επαφή, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε και δύο κανάτες κρασιά και τσίπουρα ο καθένας. Λοιπόν, ασχολείται με το ελληνοαραβικό ρεμπέτικο της Διασποράς. Και η ιστορία που συνοδεύει το τραγούδι που ακούσαμε μας μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 1920. Ο Χαράλαμπος είναι Έλληνας της Διασποράς που ζει μέσα σε αυτό το πολυγλωσσικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας και μιλά μια ιδιότυπη γλώσσα, ένα μίξ, μισή ελληνική και μισή αραβική. Όταν όμως απαγορεύεται το χασίς, από το εμπόριο του οποίου ζούσε, χάνει το εισόδημά του. Όμως η αφήγηση δεν γίνεται βαριά, ο ήρωας αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την αναποδιά με χιούμορ. Και γι' αυτό ο Ζιάντ, ο κύριος Τραχάμπ, το χαρακτηρίζει ένα χαμογελαστό παράπονο. Ο ίδιος ο Ζιάντρα Χαμπ γεννήθηκε στο Χαλέπι, από Σύρια μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Είναι ουτίστας και οργανωποιός και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από το 1988. Η δική του πορεία δηλαδή βρίσκεται επίσης πάνω σε αυτή τη γέφυρα της Ανατολικής Μεσογείου, της Ελλάδας. Και γενικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ γλυκός πραγματικά. Πολύ γλυκός.

κλείνουμε με αυτό το ωραίο ρεγκετόν τραγουδάκι που συμπυκνώνει πολύ ωραία σε μια φράση. Τι είναι διακοπές? Σόλε μάρε μοχίτο λοιπόν είναι. Ήλιος, θάλασσα, μοχίτο, μουσική και ρεγκετόν, δεν έχει άλλα. Αυτό λοιπόν ήταν το μουσικό πανόραμα των διακοπών μου. Όπως είπα, θα ακολουθήσουν και άλλα επιμέρους εκπομπές για κάθε ένα από αυτά τα μέρη. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου, θα τα μάθετε όλα με τον Ι και με το σίγμα και με όλη την αλφάβητο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, σας προτρέπω να ακούσετε ξανά με μεγάλη προσοχή την playlist, να τη διατρέξετε επισταμένα, έτσι με σχολαστικότητα, για να δείτε πώς έγινε το mood των διακοπών μου. Γιατί είναι πολύ δυνατή, έχει κάποια πολλά καλά κομμάτια. Το τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε θα είναι ένα κάτι που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, το Λεμονάκι Μυρωδάτο, που είναι μια παραλογή για το Μήλο μου Κόκκινο. Κανονικά είχα σκεφτεί να κλείσουμε με το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αφού τελείωσαν οι διακοπές πρέπει να αφήσουμε αυτό το μήνυμα, το περιθώριο στις νέες γνώσεις που θα έρθουν και όλα τα ωραία. Γιατί το Μήλο μου Κόκκινο είναι δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας, καλαματιανό, έτσι. Αλλά άλλο ο ρυθμός, άλλο ο τόπος που χορεύεται. Και ανήκει στη Μακεδονία, στους περισσότερους νομούς Μακεδονίας. Απ' την άλλη, το Λεμονάκι Μυρωδάτο προέρχεται από τη Μεσσηνία της Πελοποννήσου, που εκεί είχαν περισσότερες σπιριτοειδή, λεμόνια δηλαδή, έναντι Μήλων. Τέλος πάντων, το έμαθα τελευταίο βράδυ στο μουσικό χωριό, που ήταν ένας λίγο, ο λίγο τίφλα ακορδεονίστας, και το έπαιζε και το ξανάπαιζε και το ξανάπαιζε μέχρι να βγει η δακτυλοθεσία. Οπότε νομίζω το μήνυμα αυτό είναι, το ότι κάτι αξίζει να το κάνεις πολλές πολλές φορές μέχρι να γίνει κομμάτι σου. Αυτό κρατάω από το καλοκαίρι μου. Οπότε στο μικρόφωνο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσει η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με τον μεγάλο Γιώργο Κονιτόπουλο και τον μπάλο του ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά σε όλους σας εκεί έξω. Ο καπιτάν Κοσμάς κοιτάζει το ρολόι της γέφυρας. Σκοτάδι. Τα αστέρια φέγγουν έξω στον ουρανό του Ατλαντικού. Με τα μποφόρνα είναι 5-6. Και ένα μυδρό φως αναμένο στο chart room. Κάποια φωτάκια κόκκινα, μπλε, πράσινα φέγγουν από διάφορα μηχανήματα εκεί στη γέφυρα, όπως το ραντάρ, η πηξίδα, το κανάλι 16 στο VHF. Και κάπου εκεί ο αντιποπλήρχος λέει στον σκάπουλο να πάει να ξυπνήσει επιτέλους τους επόμενους, να σκατζάρει. Και αυτός, χωρίς δεύτερη κουβέντα, παίρνει 2-2, 3-3 τα σκαλιά στο ακομοντέσιο, κατεβαίνοντας το deck με μεγάλη φόρα σε χρόνο τετέ. Πάει αρχικά στον γραμματικό, μετά πάει στο δεύτερο μηχανικό, στο δεύτερο, μετά πάει στο λαδά και αργότερα έρχεται σε μένα. Βγάζει το γάτζο από την πόρτα, τη μισάνοιχτη πόρτα, γιατί έτσι κλείνει η πόρτα στο πέλαγος, ξέρουν αυτό οι ναυτικοί. Κλωτσάει την πόρτα δυνατά, ανάβει το φως και πιο δυνατά, πολύ δυνατά μου φωνάζει: σκάτζα βάρδια Αντώνη, σκάτζα, ξύπνα. Ένα ξύπνημα διαφορετικό από τα άλλα. Καραβίσιο ξύπνημα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτά γινόντουσαν τότε, εκείνα τα χρόνια που ήμουν εγώ στα καράβια. Τώρα δεν ξέρω με τα τηλέφωνα και τις νέες τεχνολογίες πώς γίνεται το ξύπνημα και η σκάτζα βάρδια. Θα μπορούσα να μιλώ πολλή ώρα για να περιγράψω αυτό το ξεχωριστό ξύπνημα που γινόταν εκείνη την περίοδο, το ναυτικό καραβίσκιο ξύπνημα. Ίσως το ακαπούμε κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν φωνάζω από εδώ ένα γεια χαρά κόσμε, σκάτζα βάρδια Ελλάδα, σκάτζα βάρδια σε όλους τους Έλληνες. Καιρός να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας μέρα και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι και την εβδομάδα μας που ξεκινάει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σε όλους τους ναυτικούς μας, καλές θάλασσες. Σε όλους τους Έλληνες να είσαστε καλά. Και φυσικά στους ναυτικούς μας είμαστε η παρέα της εδώ με τις καλές θάλασσες από την ελληνική ραδιοφωνία, τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Δούβαρης και αυτός σε ετοιμότητα στην κονσόλα του ήχου απέναντι μου ακριβώς για την σημερινή του βάρδια. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης έχουμε φύγει, αν δεν το έχετε καταλάβει, αφήσαμε το λιμάνι για ένα ακόμα ταξίδι που μόλις τώρα ξεκινάει.

Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πέρσι το 25 με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά». Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους, με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε, τον έρωτα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά, με βάρκα την καρδιά, και όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ψηλά η ελληνική σημαία στις θάλασσές μας. Τη σημασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου εθνικής ταυτότητας και μακράς ναυτικής παράδοσης της χώρας αναδεικνύει το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, της Ελλάδος, με πρόεδρο τον Γιώργο Αλεξανδράτου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση, σύμφωνα με τον κώδικα δημοσίου ναυτικού δικαίου και τους γενικούς κανονισμούς λιμένων, όλα τα πλοία και σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νιολόγια και λεμβολόγια οφείλουν να φέρουν την ελληνική σημαία. Η υποχρέωση αφορά κάθε κατηγορία από αλευτικά και επαγγελματικά πλοία έως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος τονίζει ότι η ύψωση της ελληνικής σημαίας δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, καλώντας τη ναυτιλιακή κοινότητα και τους ιδιοκτήτες σκαφών να διατηρούν ψηλά το εθνικό σύμβολο, τη γαλανόλευκη, στις ελληνικές θάλασσες.

Στράτος Διονυσίου μας τραγούδησε το «Και του λιμανιού και του σαλονιού» από το άλμπουμ «Εγώ ο ξένος», ένα τραγούδι και ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1988 σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη. Και πάμε στα στενά του Ορμούς να δούμε τις εξελίξεις εκεί. Το Ιράν τονίζει, φωνάζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κρίση στα στενά του Ορμούς και τώρα ζητούν από όλο τον κόσμο να πληρώσει τον λογαριασμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαέι, υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούς ήταν εντελώς ανοιχτά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της χώρας του. Ο Μπακαέι κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προκάλεσε την αναστάτωση στη διεθνή εμπορική αυσιπλοεία, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές ενέργειας. Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε έναν παράνομο και άγριο πόλεμο στην περιοχή και διέκοψε την ομαλή ροή της εμπορικής αυσιπλοείας. Τα δεξαμενόπλια έχουν σταματήσει, το εμπόριο έχει διαταραχθεί και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται όλο και περισσότερο, ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε παράλληλα τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να μεταφέρουν στο Ιράν την ευθύνη για τις συνέπειες ενός πολέμου που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε η Ουάσιγκτον. Η Αμερική ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά περιμένει από ολόκληρο τον κόσμο να πληρώσει το λογαριασμό, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από τη δική τους πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν ότι στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, ανοιχτή η πόρτα μας για συμφωνία. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να πετύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος. Ο Wright δήλωσε στο Face the Nation του CBS News ότι ο σημαντικότερος ρόλος του Αμερικανικού στρατού ήταν να εμποδίζει το Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, φυσικό αέριο και άλλα αγαθά. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε πάντα έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Wright, προσθέτοντας ότι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να επιδιώξει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων και να προσφύγει σε στρατιωτική δράση μόνο όταν αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο.

Τους στίχους έγραψε ο Μάκης Ψαραδέλης, τη μουσική ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος και τραγούδησε το τραγούδι «Επιβάτες δίχως θέση». Θα ρω πως είμαστε από αυτούς τους επιβάτες που στο ταξίδι τους ποτέ δεν παίρνουν θέση, στην κουπαστή να γέρνουνε πως μας αρέσει και να χαζεύουμε παλιούς σβησμένους χάρτες ή μακρινό νησιό να βλέπουμε τα φώτα και δεν μας νοιάζει αν το πλοίο αλλάζει ρότα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας εδώ στην εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους της ναυτιλίας, της θάλασσας, στους νησιώτες μας, στους ναυτικούς μας, στους οποίους στέλνουμε τη σκέψη μας και την αγάπη μας με τούτην εδώ την εκπομπή κάθε πρωί 8 με 9 και το Σάββατο 8 με 10 στη Βάρδια Σαββάτου. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Νέο πλαίσιο αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιριών για τις υποχρεωτικές κοινωνικές εκπτώσεις ενεργοποιεί η δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατανομή 60 εκατομμυρίων ευρώ και καθορίζοντας δικαιούχους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού της κρατικής αποζημίωσης με σαφείς κανόνες. Μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων στην ακτοπλοεία δεν αποζημιωνόταν από το δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Η νέα ρύθμιση έρχεται συνεπώς να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στον κλάδο, σε μια περίοδο που κατά την οποία το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί αισθητά λόγω της ανόδου των ναυτιλιακών καυσίμων. Σημειώνεται ότι με το νέο σύστημα ο επιβάτης συνεχίζει να λαμβάνει την κοινωνική έκπτωση κατά την αγορά του εισιτηρίου, ενώ το δημόσιο αποζημιώνει στη συνέχεια την ακτοπλοϊκή εταιρεία για το πραγματικό κόστος της υποχρεωτικής μείωσης. Η απόφαση ενεργοποιεί τον μηχανισμό αντιστάθμισης κόστους που επομίζονται οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις από την εφαρμογή των υποχρεωτικών εκπτώσεων, προβλέποντας ετήσια πίστοση 60 εκατομμυρίων ευρώ από τον τακτικό προλογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό σαν ανταποδοτικό στις εταιρείες. Οι υποχρεωτικές κοινωνικές εκπτώσεις αφορούν μεταξύ άλλων απόρους, παιδιά έως 5 ετών, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80% και πάνω, και όπου προβλέπεται τους συνοδούς τους, τους αναπήρους και θύματα πολέμου, τους πολύτεχνους, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΗ, ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ. Οι μειώσεις στους ναύλους κυμαίνονται ανάλογα με την κατηγορία από 50 μέχρι και 100%. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποζημίωσης έχουν οι εταιρείες που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές και εφαρμόζουν τις υποχρεωτικές εκπτώσεις. Για όσες χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, η πλήρης συμμόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωσή τους. Οι εταιρείες που εξαιρούνται από το σύστημα, καθώς και όσες δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες τοπικές συνδέσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες λειτουργικές αρχές. Και έχουμε δύο περιόδους. Η καταβολή θα γίνεται σε δύο φάσεις κάθε χρόνο. Η πρώτη φάση θα καλύπτει το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους έως τις 31 Μαΐου και η δεύτερη φάση από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Λεωνίδας Μπαλάφας, αμοργός στο τραγούδι, έγραψε τη μουσική και τους στίχους και τον ακούσαμε να τραγουδάει αυτό το όμορφο τραγούδι και αρκετοί από εσάς φαντάζομαι πήγαν μάλλον στο όμορφο Κυκλαδιτικό νησί αυτό το καλοκαίρι. Αμοργός, τι ωραίο νησί, στο πιάτο όλο το Αιγαίο με ένα γέλιο πηγαίο κλπ. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ως πομπός και ως δέκτης. Ως πομπός μεταδίδει σε χιλιάδες των συμπατριωτών μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου και στα βαπόρια και στα καράβια για το τι συμβαίνει στη πατρίδα μας και ως δέκτης καταγράφει τα επιτεύγματα του ελληνισμού που διαπρέπει στο εξωτερικό, στα πέρατα του κόσμου, η διασπορά. Να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας να συντονίζονται μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της φωνής, στο voc.rt.gr, σε Ελλάδα και Κύπρο από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας και από την εφαρμογή Netflix και την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να μας ακούτε εφόσον την κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-666-815-16, το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ό,τι εσείς νομίζετε, thevoiceofgreece@papakier.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα είπαμε ότι στέλνουμε χαιρετίσματα σε κάποιους μάλλον στους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, όπως παραδείγματος χάρη στον καπτά Χαράλαμπο Διαλυνάκη από το χωριό Πολεμάρχης των Χανίων, στον Μάστρο Αντώνη Ραφελέτο από τη Σύφνο, στον καπετά Γιώργο Εξαρχόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Κλειάρχων, στον καπετά Νικόλα Χάρη Οικονόμου από τις Σπέτσες, στον καπετά Μιχάλη Μινόγιαννη από την Ενεάπολη της Λακωνίας, στον καπετά Δημήτρη Πετράκη από την Κίμολο, στον Σίμο Εκατερίνη, στον Μάγειρα από το Βροντάδο της Χίου, στον Αυπηγό Δημήτρη Λαμπαλίκα από τον Βόλο, γεια σου Μαστρο Δημήτρη, καπετά Δημήτρη, στον καπετά Βασίλη Γκέλη από τα Δερβενοχώρια, στον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, τον Νίκο Χαραλαμπίδη, και τέλος στον καπετάν Αριστίδη Γρηγοράτο. Στους δικούς μου τους Κασιώτες χαιρετίσματα, στον καπετά Γιώργο Ηλία με τον οποίο έχω κάνει μαζί, στον καπετά αδερφό του καπετά Νικόλα Ηλία, τον καπετά Κώστα Μπρουσιανό και στον καπετά γείτονά μου, καπετά Μινά Περσελή.

0: 2012 ο Ορφέας Περίδης έγραψε τη μουσική και ο Μανώλης Ρασούλης τους στίχους στο τραγούδι «Ένακα βήθησης του πλοίου» με την Χαρούλα Αλεξίου. «Ένακα βήθησης του πλοίου, εμείς δεν ναυαγήσαμε και πάνω στο νερό σου λέω πως περπατήσαμε». Και είναι η ώρα να πάμε στη σημερινή μας συνέντευξη στα Ποσειδόνια. Έχουμε ακόμα λίγο υλικό, έχουμε μαζέψει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Επίκαιρη είναι η συνέντευξη για τα παιδιά, μια και ξεκινάνε σιγά σιγά τα σχολεία. Συναντήσαμε μια ομάδα παιδιών από την σχολή Μωραΐτη, επισκέφτηκαν το περίπτερό μας στην έκθεση τα Ποσειδόνια. Ο Σωτήρης Σαλαμούρης, η Δανάη Καθρή και ο Βασίλης Πετρόπουλος, οι τρεις αυτοί μαθητές από τη σχολή Μωραΐτη, έχουν φτιάξει το DM Club Mentoring και μετέχουν και σε ένα διαγωνισμό τεχνολογίας στο Steam Racing στην Σιγκαπούρη. Να δούμε τι μιλήσαμε για τη τεχνολογία, για τη νέα γενιά που παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες και φυσικά την ναυτιλία. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν αυτά τα νέα παιδιά το αύριο της Ελλάδας μας με τα φρέσκα μυαλά τους, ο Σωτήρης Σαλαμούρης, η Δανάη Κοθρή και ο Βασίλης Πετρόπουλος. Σιδόνια 2026, λίγο πριν την εκπνοή, υπολείπονται ακόμα μερικές ώρες για το τελευταίο σφύριγμα, όπως θα λέγαμε σε ποδοσφαιρικούς όρους. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες, στο στούντιό μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Φιλοξενούμε τρία παιδιά από τη νέα γενιά. Θα μιλήσουμε και για την ναυτιλία, πώς την βλέπουν έτσι με το δικό τους μάτι, αλλά έχουν κυρίως διακριθεί για τις τεχνολογικές τους γνώσεις και τον διαγωνισμό που μετέχουν. Είναι από την σχολή Μωραΐτη ο Βασίλης Πετρόπουλος, ο Σωτήρης Σαλαμούρης και η Δανάη Κοθρή, οι οποίοι έχουν ιδρύσει το DM Club Mentoring και έχουν διαπρέψει και στο Steam, μάλλον εκπροσωπούν τη σχολή Μωραΐτη στο Steam Racing στη Σιγκαπούρη. Σωστά τα λέω μέχρι τώρα?
1: Ναι, ναι, σωστά τα λέω.
0: Ωραία. Πείτε μας λοιπόν, παιδιά, λίγο. Καταρχήν, πώς σας φαίνεται αυτή η έκθεση, να το πάμε έτσι λίγο. Πώς σας φαίνεται η έκθεση Ποσειδόνια? Ποιος θέλει να πάρει το λόγο?
1: Λοιπόν,
0: ο Σωτήρης Σαλαμούρης.
1: Ναι, εγώ είμαι ο Σωτήρης. Μέχρι τώρα έχουμε δει τα πολλά περίπτερα, έχουμε περάσει γύρω-γύρω εδώ στα Ποσειδόνια. Είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση. Έχουμε δει πολλά διαφορετικά πράγματα. Και γενικά είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και μπορούμε να παρουσιάσουμε και τις ιδέες μας.
0: Και η τεχνολογία φυσικά είναι μέσα σε πάρα πολλά περίπτερα.
2: Ναι, ναι, μάθαμε και πολλά καινούργια πράγματα ρωτώντας για πράγματα που δεν γνωρίζαμε, πολύ ενδιαφέροντες. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι και mm-hmm. οι τεχνολογίες.
0: Εσάς σας ενδιαφέρει πολύ η τεχνολογία, έτσι. Σας βλέπω, είσαστε ταγμένοι. Εν πάση περιπτώσει, επικεντρώνεσαι σε αυτό που λέμε τεχνολογία. Έτσι είναι, Δανάη?
3: Ναι.
0: Δανάη, κοντά, για πες.
3: Εμένα εδώ η εμπειρία μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία στημένα όλα τα περίπτερα. Είναι πάρα πολύ learner friendly. Δηλαδή, πας και από το να μην ξέρεις τίποτα, σου μαθαίνουν συνέχεια καινούργια πράγματα.
0: Είδατε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
3: Ναι.
0: Τίποτα δεν σταματάει. Και γι' αυτό εσείς οι νέοι που σκέφτεστε να ακολουθήσετε είτε την ναυτιλία είτε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, σίγουρα πρέπει να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Σωτήρη, είναι έτσι είναι τα πράγματα?
1: Έτσι είναι τα πράγματα και γι' αυτό έχουμε φτιάξει και το DM Club. Θα εξηγήσουμε και τώρα για ποιο...
0: Για πες μας, τι είναι το DM Club?
2: Ας πω εγώ.
0: Να μας μιλήσει ο Βασίλης Πετρόπουλος.
2: Ναι, λοιπόν, το ως νέοι από νωρίς, δηλαδή από φέτος, είμαστε καταρχάς όλοι πρώτοι ηλικίου, είχαμε βεβαιότητα για το ποιο επάγγελμα θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, με αφορμή που συμμετέχουμε στην ομάδα μας, του STEM Racing, σχολείο μας που ονομάζεται Mach 1, και μετά την πρόκρισή μας και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αρχίσαμε να ασχολούμαστε πιο συγκεκριμένα με το τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον για τόσα πολλά χρόνια που δουλεύουν οι άνθρωποι. Οπότε ψάξαμε συγκεκριμένα για το Advanced Manufacturing, όπου είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός, διότι έχει σχέση με το μέλλον, βοηθάει το περιβάλλον, την ναυτιλία, που είναι το κύριο θέμα των Ποσειδονίων, mm-hmm. Και είναι ένας τομέας ο οποίος, ενώ έχει μεγάλη ανάγκη για ανθρώπους, είναι αυτή τη στιγμή πολύ λίγοι άνθρωποι πηγαίνουν. Οπότε γι' αυτό θέλουμε τους νέους, με αυτό το club που έχουμε φτιάξει, το DM Club, που σημαίνει Direct Mentoring.
0: Εμείς, Direct Mentoring, ε?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Με την εμπειρία που έχουμε γνωρίσει και με την εμπειρία τόσων ανθρώπων που γνωρίζουν για αυτά, θέλουμε να τους βοηθήσουμε να ασχοληθούν και αυτοί με το Advanced Manufacturing και να μάθουν γενικά πιο συγκεκριμένα τι θέλουν να κάνουν και αυτοί οι ίδιοι.
0: Πάρα πολύ. Κάτι πρωτόγνωρο για μένα είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά ακούγοντας όλα αυτά και βλέπω ότι η τεχνολογία συνέχεια εξελίσσεται και οι νέοι εσείς είστε πολύ πιο εκεί, είσαστε πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά του τύπου, αυτά τα πράγματα που βγαίνουν, χειρίζεστε καλύτερα τα νέου τύπου gadget και μηχανήματα και τεχνολογίες. Σωτήρη Σαλαμούρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Θα πω λίγο, όπως είπε και ο Βασίλης, επειδή είναι πολύ αναπτύσσεται γρήγορα, ραγδαία αυτός ο τομέας και θέλουμε να δούμε και άλλους νέους ανθρώπους να έρθουν στο Advanced Manufacturing, να εξερευνήσουν τον τομέα. Φτιάξαμε αυτό το club. Πώς το κάνουμε λοιπόν αυτό, πώς μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους σε επαφή? Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ουσιαστικά μια εφαρμογή η οποία θα στέλνει ενημερώσεις σε όσους την κατεβάζουν. Θα πω πώς θα την παρουσιάσουμε την εφαρμογή. Πρώτα θα εξηγήσω τη δομή της εφαρμογής. Θα στέλνει κάθε μέρα για 66 μέρες μια ενημέρωση στον χρήστη. Και αυτός θα πάει να ανοίγει την εφαρμογή και θα εμφανίζεται κάθε μέρα διαφορετικό άρθρο, ένα μικρό, μια παράγραφος, όχι κάτι μεγάλο. Mm-hmm. Και αυτή η παράγραφος θα εξηγεί κάτι για το Advanced Manufacturing. Και μπορεί να είναι εντελώς γενικό. Μπορεί να είναι από μια μηχανή πώς λειτουργεί, μπορεί να είναι πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο πλοίο, ή μπορεί να είναι και γενικοί όροι. Έτσι, μπορούμε να εξοικειώνουμε τον χρήστη της εφαρμογής με το Advanced Manufacturing περισσότερο. Και επίσης, οι 66 μέρες δεν είναι ένα τυχαίο νούμερο, ναι, καθώς σύμφωνα και με την ευρωεπιστήμη, ένας άνθρωπος παίρνει 66 μέρες για να γίνει κάτι συνήθεια. Δηλαδή, άμα κάποιος κάνει κάτι για 66 μέρες συνεχόμενα, αρχίζει και του γίνεται συνήθεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό πως έτσι όχι μόνο μαθαίνει για το Advanced Manufacturing, αρχίζει και ασχολείται περισσότερο και καλλιεργεί τη συνήθεια να μάθει και να εξερευνεί περισσότερο.
0: Οπότε δεν είναι τυχαίο οι 66 μέρες.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και πώς εμείς θα παρουσιάσουμε αυτήν εδώ την εφαρμογή? Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια παρουσία ουσιαστικά σε νέους ανθρώπους φυσικά, της ηλικίας μας περίπου, πρώτη ηλικίου. Και σε αυτή την παρουσία θα τους παρουσιάσουμε την εφαρμογή και θα μπουν και θα ολοκληρώσουν αυτό το πρόγραμμα των 66 ημερών. Τι γίνεται μετά από αυτό? Μετά από τις 66 ημέρες, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να ασχοληθεί παραπάνω. Επισημίζεται με τη βοήθεια της Hemexpo, που είναι η industry champion μας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Hemexpo, βέβαια.
1: Η Hemexpo. Η Hemexpo είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός, είναι μια ένωση, η οποία έχει πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται και με το advanced manufacturing κυρίως. Όποιος λοιπόν έχει ασχοληθεί αρκετά και ενδιαφέρεται να συνεχίσει να συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα, θα μπορεί μέσω της Hemexpo θα μπορούμε να τους οδηγούμε σε πραγματικά facilities, δηλαδή σε εργοστάσια και εκεί που όντως γίνονται οι διαδικασίες, εκεί που γίνεται η παραγωγή, εκεί που στα εργοστάσια τα ίδια. Έτσι μπορούν να αρχίσουν να επισκέφτονται ουσιαστικά αυτοί που ενδιαφέρονται και τα πραγματικά locations. Και έτσι μπορούν να μάθουν περισσότερα, να ενταχθούν πιο πολύ και πιο δυναμικά στην τομέα του Advanced Manufacturing. Και έτσι θα πετύχουμε ουσιαστικά το στόχο μας. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε προς τον παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Και μετά θα το εξελίξετε και κάτι παραπάνω.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά, Βασίλη Πετρόπουλε, έχετε και μια υποχρέωση, έχετε έναν αγώνα, σε εισαγωγικά, στη Σιγκαπούρη.
2: Ναι, ναι.
0: Τι ακριβώς είναι αυτό, για πες μας.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Καταρχάς είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος στενά με τη Φόρμουλα 1, που είναι ένα άθλημα ουσιαστικά, το οποίο είναι πολύ γνωστό.
0: Έλεγμονα.
2: Το παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
2: Και είναι ουσιαστικά η κατηγορία που είναι για νέους ανθρώπους, οι οποίοι στο μέλλον θέλουν να γίνουν μηχανικοί ή ακόμα και στο μάρκετινγκ. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει πολλούς τομείς. Το κύριο στόχος είναι να φτιαχτεί ένα αυτοκίνητο από υλικά όπως το Felizol, ή άλλο είδους πλαστικά, το οποίο να έχει την καλύτερη δυνατή αεροδυναμική απόδοση, υπακούνται κάποιους όμως στενούς κανονισμούς, οι οποίοι είναι όπως να είναι ένα βάρος που πρέπει να είναι πάνω από αυτό το βάρος, είναι διαστάσεις κτλ. Εκεί για παράδειγμα συμφέρει πολύ το Advanced Manufacturing, στο οποίο από εκεί μπορείς να φτιάξεις ένα σχήμα του αυτοκινήτου και ακριβώς αυτές τις διαστάσεις μπορείς να τις δεις μπροστά σου, φτιάχνοντάς τις μέσω ενός 3D printer, που είναι ένας από τους τρόπους που γίνεται.
0: 3D printer λοιπόν, ναι. Αυτό είναι, της διάστατος. Οπότε ναι. Έχετε και το είσαστε στην τελική φάση τώρα.
2: Ναι, τώρα το Σεπτέμβρη θα πάμε στο διαγωνισμό της Σιγκαπούρης. Επίσης να προσθέσω ότι ο διαγωνισμός αυτός, εκτός από το κομμάτι της μηχανικής, που είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες όπως η κατασκευή, έχει και ένα μεγάλο μέρος που είναι marketing, το οποίο είναι να βρούμε χορηγούς, διότι αυτός ο διαγωνισμός κοστίζει πολλές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες βασικά, να πάνε πολλά μέλη μιας ομάδας από την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη. Mm-hmm. Και για να μάνουμε αυτά τα υλικά, επειδή το Advanced Manufacturing ακόμα είναι μια ακριβή διαδικασία, δεν είναι ακόμα τόσο ανεπτυγμένη. Οπότε γι' αυτό πρέπει να βρούμε χορηγούς, να παίρνουμε τηλέφωνα,
0: ναι,
2: να στέλνουμε μηνύματα.
0: Δηλαδή θα σας βοηθήσει σε αυτό το τομέα η Δανάη 23. Η Δανάη πώς βρέθηκε, τι έκανε, πώς βρέθηκε σε αυτό το project, σε αυτή την παρέα. Για πες μας και εσύ, Δανάη.
3: Εγώ ευαισθητοποιήθηκα από την ιδέα του DM Club και μου άρεσε πάρα πολύ που τα παιδιά ήθελαν να δείξουν αυτό το passion που έχουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα και να εμβαθύνουν σε όλο αυτό το ενδιαφέρον και σε αυτό το τομέα και που θέλουν να το δώσουν και στη νεολαία. Δηλαδή δεν θέλουν απλά να το ψάξουν και να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, θέλουν να το μοιραστούν.
0: Μπράβο. Και έτσι λοιπόν μπήκες και εσύ και στηρίζεις αυτή την προσπάθεια.
3: Να.
0: Ωραία, λοιπόν παιδιά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εύχομαι καλή επιτυχία πραγματικά. Πιστεύουμε στους νέους, πιστεύουμε στα νέα μυαλά, σε αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ δεν τρέπομαι να το πω, μακάρι να μπορούσα, αλλά είναι λίγο, μου ξενίζουν σιγά σιγά. Έχει γεμίσει εν μέρη ο σκληρός μου δίσκος και δεν μπορώ να τα πάρω όλα μαζί. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς και εύχομαι τα καλύτερα. Πριν κλείσουμε όμως, έτσι, τι θα θέλατε ένα μήνυμα στους συνομήλικους σας, στα παιδιά που σας ακούνε, σε αυτούς που σκέπτονται να κάνουν μια καριέρα γύρω από την τεχνολογία. Τι θα θέλεις να τους πεις, Δανάη μου, Δανάη 23.
3: Εγώ θα ήθελα να τους πω ό,τι τους ενδιαφέρει, να μην το αφήνουν στην άκρη και να το κυνηγάνε και να το ψάχνουν και να ακολουθούν αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Follow your heart.
3: Yes.
0: Yes.
3: Δεν υπάρχουν limits.
0: No. Sky is the limit. Άλλο, όπως λένε και στο χωριό μου. Εσύ, Σαλαμούρη, τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά σου, στους συνομήλικους γύρω.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω πως μπορεί κάποιος, παρόλο που κάποιος να μην έχει σκεφτεί ακριβώς τι θέλει να κάνει, θα το πω λίγο διαφορετικά εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει σημασία το ότι δεν το έχει βρει ακόμη. Σημασία έχει να ασχοληθεί, να ψάξει, να βρει πράγματα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν και έτσι θα το βρει. Θα έρθει φυσικά. Δεν χρειάζεται κάποιος να αγχώνεται, κάποιος να αναγκάζεται να γίνει κάτι που δεν θέλει ο ίδιος. Θα πρέπει να βρει αυτό που πραγματικά κάνει κλικ, αυτό που πραγματικά θέλει.
0: Ωραία,
1: αυτό που του αρέσει.
0: Να σου κάνει κλικ, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Και βάρδα άγχος. Μακριά. Δεν το θέλουμε.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Ο άγχος σκοτώνει.
1: Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε για να φτιάξουμε μια καριέρα που δεν μας ταιριάζει. Και πρέπει να χτίσουμε μια καριέρα που φυσικά θα είναι χρήσιμη, αλλά να μας αρέσει κιόλας. Αυτό πιστεύω θέλω να κυνηγήσουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε με το DM Club.
0: Να μας αρέσει, γιατί μόνο όταν σ' αρέσει κάτι και όταν αγαπάς κάτι θα το κάνεις και καλά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Μεγάλε Βασίλη Πετρόπουλε, εσύ θα ήθελα να πεις για τα παιδιά της.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο καθένας πρέπει να ασχοληθεί, πιστεύω, και αυτό είναι. Και με την εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργηθεί. Ο καθένας με αφορμή και αυτή την εκπομπή να κάτσει να ψάξει και να βρει έστω ένα μικρό τομέα που του αρέσει. Δηλαδή να βρει όσο πιο νωρίς γίνεται, να βρει τι ακριβώς του αρέσει. Διότι δεν πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να πάει στο πανεπιστήμιο και να μην ξέρει. Όσο πιο νωρίς κανείς ξέρει, τόσο λιγότερο άγχος έχει, όπως είπαμε, και τόσο περισσότερο μπορεί να αναπτυχθεί. Και πιστεύω ότι η σιγουριά που αναπτύσσει κάποιος όταν γνωρίζει πραγματικά τι θέλει, ποιο είναι το πάθος του, είναι πραγματικά από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορεί να έχει.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο μάθημα εισέπραξα, τι ωραίο μάθημα πήρα από τα παιδιά της πρώτης ηλικίου. Πραγματικά μας διδάξατε ωραία πράγματα σήμερα και μακάρι να μπούμε στη διαδικασία να τα σκεφτούμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς ακούτε εσείς εκεί έξω. Κάτι θέλει να προσθέσει η Δανάη Κοθρή.
3: Ναι, θα ήθελα να προσθέσω σε όσους μας ακούνε πως αν σας δημιουργήθηκε κάποιο ενδιαφέρον συμμετοχής ή ξέρετε κάποιον νέο που θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτό.
0: Στο DM Club.
3: Ναι, στο DM Club ή κάποια πορεία. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας DM Club ή να μας στείλετε email στο dm.club.greece@gmail.com.
0: Και να ξαναπέστω.
3: dm.club.greece@gmail.com.
0: Βρήκα τον άνθρωπο της επικοινωνίας, παιδιά. Οπότε στείνετε σιγά σιγά το
2: team. Ναι, κάτι κάνουμε.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία και θα σας παρακολουθούμε όπως και εσείς να μας παρακολουθείτε. Είμαστε δίπλα σας. Καλή επιτυχία να πάτε να απολαύσετε την έκθεση λίγο γιατί σε λιγάκι κλείνει. Να είστε καλά, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ήταν ο Βασίλης Πετρόπουλος, ο Σωτήρης Αλαμούρης και η Δανάη Κοθρή από τη Σχολή Μωραΐτη και από το DM Club και από το Steam Racing που σε λίγο καιρό διαγωνίζονται στην Σιγκαπούρη. Ευχόμαι στα καλύτερα. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Η ομάδα από την Σχολή Μωραΐτη, ο Βασίλης Πετρόπουλος, η Δανάη Κοθρή και ο Σωτήρης Σαλαμούρης από το DM Club Mentoring μας ξενάγησαν στον χώρο της τεχνολογίας, λαμβάνουν μέρος σε ένα διαγωνισμό στη Σιγκαπούρη. Αυτές τις μέρες ευχόμαστε τα καλύτερα. Με την νεανική αυτή παρέα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και με το τραγούδι «Έχω ένα καφενί» Γιώργος Ταλάρας. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και εσάς όλους που ήσασταν στο ταξίδι. Γεια χαρά, Αντώνης Καριανέκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλ το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αθλίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι, ερχόμαστε φορτσάτη. Η επιστροφή μετά το καλοκαίρι συνήθως, ξέρετε τώρα, είναι ένα ψυχολογικό δεζαβαντάζ όλο αυτό. Αλλά εμείς το του πάρουμε και με χαμόγελο ξεκινάμε και την εβδομάδα και την επιστροφή στον εργασιακό χώρο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, η φωνή της Ελλάδας, ένα σταθμός με πολύ μεγάλη ιστορία. Και βέβαια, εντάξει, γυρίσαμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ, αλλά το μυαλό μας είναι σε όλα τα όμορφα που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι εικόνες οι οποίες μένουν, άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάς, αποκτάς έτσι συναισθήματα αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους και προχωράς στη ζωή σου και μένει αυτό το αποτύπωμα και συνεχίζεις, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ και είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό και μου αρέσει να πηγαίνω σε ξεχωριστά και διαφορετικά μέρη κάθε φορά και να συναντάω ανθρώπους, τόπους, ιστορίες. Σήμερα λοιπόν νοερά θα ταξιδέψουμε και θα πάμε σε ένα πανέμορφο νησί. Δεν το γνώριζα μέχρι φέτος, μόνο από ακούσματα, μόνο ακούσματα και ιστορίας, γιατί έχει βαριά ιστορία το νησί αυτό. Και είχα την ευκαιρία φέτος να πάω από κοντά, να το δω, να το ζήσω μαζί με το καμάρι μου, τον μικρό μου γιο, τον Οδυσσέα, και να περάσουμε υπέροχα μαζί με υπέροχους ανθρώπους που συναντήσαμε εκεί. Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική γραμμή, έχουμε μάλλον, γιατί είναι ομαδική πάντα η δουλειά, δεν ωραίο να μιλάμε σε πρώτο πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν εδώ η παρέα μας που είμαστε εγώ και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και όλη η Ώρα Ελλάδας, η εκπομπή. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο της Ανάφης. Εκεί αυτός είναι ο τόπος για τον οποίο μιλάμε, Ανάφιε, μαγικός τόπος, ονειρικός τόπος, αλλά και ιστορικός τόπος. Ο Ιάκωβος Δρούσος, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος, είναι από το 1998. Πόσο βγαίνει τώρα αυτό, 98, 28 χρόνια. Ναι, 28 χρόνια επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό σημαίνει πολλά, γιατί προφανώς ο κόσμος εκεί εκτιμά την προσπάθεια και τη δουλειά που γίνεται. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Ανάφη.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλάμε στον Ενικό, είναι η εκπομπή, είναι δικιά μας, οπότε θα μου κάνεις αυτή τη χάρη, Ιάκωβε, να μιλάμε στον Ενικό, αφού έχουμε γνωριστεί κιόλας, για να πούμε διάφορα πραγματάκια για το νησί. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος της σημερινής μας επικοινωνίας είναι και πολύ σημαντικός, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το νησί, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, και εννοείται και μιλάμε στον Ενικό. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σε γνώρισα και εγώ σε παρακολουθήσα για πολλούς και διάφορους λόγους τους οποίους γνωρίζεις. Ναι, είναι μια μέρα, γιορτή για το νησί μας, μια μεγάλη μέρα για την Ανάφη. Γιορτάζει η Παναγία Καλαμιώτησα, γιορτάζει το νησί μας, είναι παραμονή σήμερα. Πολλοί κόσμος επισκέπτεται το νησί μας, πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω το είδες και εσύ, το έχεις ζήσει. Η Παναγία Καλαμιώτησα είναι χτισμένη στο μεγαλύτερο βράχο στη Μεσόγειο, το ψηλότερο βράχο στη Μεσόγειο, το μεγαλύτερο μονόλιθο σε όγκο, σε ύψος που υπάρχει στη Μεσόγειο. Έχει ξεκινήσει από χθες, πήγε εικόνα, έγινε λιτανία, ο κόσμος έμεινε πάνω, κατέβηκε χθες και σήμερα το απόγευμα ξεκινάει ο Εσπερινός και αύριο συνεχίζεται με τη λειτουργία αύριο το πρωί. Είναι κάτι που το περιμένουμε κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνω, γιορτάζει το νησί μας, είναι η προστάτηδα του νησιού μας και είναι έτσι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο για τον τόπο μας.
0: Έρχεται και πολλοί κόσμος εκτός Ανάφης, δηλαδή ταξιδεύει κόσμος από όλη την Ελλάδα και η σημασία της Παναγίας αυτής, δηλαδή στο πλαίσιο το θρησκευτικό, το καθαρά θρησκευτικό, πόσο σημαντική είναι για τους πιστούς?
1: Ναι, έρχεται κόσμος. Δεν είναι, να ξέρετε κάτι, δεν το γνωρίζουν και πάρα πολύ εκτός επαρχίας, θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια πια το έχουν μάθει. Έρχεται πάρα πολύ κόσμος από τη Σαντορίνη. Πάρα πολύ πιστοί από τη Σαντορίνη. Πάρα πολύ, μα όταν λέμε πολύ, μιλάμε για πολλοί κόσμος. Ναι, και σήμερα και αύριο το πρωί θα έρθει βέβαια, γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια να έχουμε και κάθε μέρα πλοία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα έρθει αύριο το πρωί. Βέβαια, όσο για το θρησκευτικό κομμάτι που μου λες, Νίκο μου, ναι, εντάξει. Εμείς, να ξέρετε κάτι, κάποια νησάκια σαν την Ανάφη και κάποια άλλα μέρη τα οποία είναι ειδικά το χειμώνα δύσκολο, ξέρετε, ο κόσμος στηρίζει, θα έλεγα, πολλά πράγματα πάνω στην πίστη και πάνω στην Παναγία. Λοιπόν, είναι από τους τόπους είμαστε κι εμείς.
0: Ωραία. Το πιο κοντινό νησί βέβαια είναι η Σαντορίνη, έτσι. Είναι, βρίσκεται η Ανάφη ανατολικά της Σαντορίνης. Βέβαια δεν είναι, είπες και εσύ, δεν υπάρχει πολυτέλεια να υπάρχει καράβι κάθε μέρα, και θέλω να δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το συζητάμε. Ξέρεις τώρα, όταν έρχεται κάποιος για καλοκαίρι, τι ωραία ξεγνιασιά, περπατάει ξυπόλυτος με τα σορτσάκια του χωρίς μπλούζα, αυτά υπέροχα είναι, αλλά όταν πλακώνει λίγο ο χειμώνας και οι δυσκολίες της καθημερινότητας και οι δυσκολίες όχι μόνο της απόστασης αλλά και το πώς είναι διαμορφωμένος ένας συγκεκριμένος τόπος, ένα νησί, ένας βράχος ενδεχομένως, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, μέσα στο Αιγαίο. Αυτό λίγο θέλω να πιάσουμε, το κομμάτι των δυσκολιών, πέρα από το 1, 1,5, 2 μήνες που σειραίει κόσμος για να περάσει όμορφα το καλοκαίρι εκεί.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο. Απόλυτα. Σε ό,τι είπες, τα είπες, τα έχεις πει όλα. Να ξέρετε κάτι, και εγώ πολλές φορές το καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ας πούμε, σε κάποιες αντιπαραθέσεις, για το λόγο αυτό που είπες, λοιπόν, ότι η Ανάφη και πάρα πολλά νησιά βέβαια του ελληνικού δικού μας δεν είναι το χαχαχά του καλοκαιριού, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και λίγο Σεπτέμβριος, αντί και λίγο Ιούνιος. Για να μπορέσει κάποιος επισκέπτης να έρθει σε αυτά τα νησάκια, σαν το δικό μας που εμείς σήμερα έχουμε, δεν θα πω την ατυχία, είμαστε το τελευταίο νησί των Κυκλάδων και ξέρετε, η πρόσβαση για τα πλοία είναι λίγο δύσκολο, γιατί τους χαλάει όλο το δρομολόγιο, δεν παίρνει κάποιο πλοίο για να έρθει ένα πλοίο από τη Σαντορίνη. Ανάφη πρέπει να κάνει, για να έρθει και να γυρίσει γύρω στις 4 ώρες, είναι μεγάλο το διάστημα. Ναι, δεν είμαστε μόνο το καλοκαίρι. Αυτό προσπαθώ να τους εξηγήσω και εγώ, ότι για να υπάρχει το καλοκαίρι, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν εδώ το χειμώνα. Εντάξει, εδώ πέρα το χειμώνα, ο χειμώνα δεν είναι εύκολος, γιατί πραγματικά πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, μη σου πείσει κάτι ειδικά βράδυ. Και με κακοκαιρίες μου 8 και 9 και ένα χειμώνα δύσκολο φέτος. Ίσως εγώ είμαι εξαιρετικόχρονο, δεν έχω ζήσει τέτοιο χειμώνα, δεν έχω ξαναδεί, γιατί δεν έχω φύγει ποτέ από νησί. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δύσκολο χειμώνα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά όταν υπάρχουν παιδάκια, όταν υπάρχουν ελίτες, όταν. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Εμείς το έχουμε συνηθίσει βέβαια, το έχουμε μάθει και προσπαθούμε να επιβιώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εντάξει, βοηθάει και η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα, αν τύχει κάτι έκτακτο, η δυνατότητα του ελικοπτέρου, αλλά και αυτό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες σε μια χώρα.
0: Ναι, ναι, άμα θα μπορέσει να πετάξει, να προσγειωθεί κλπ. Πόσο κόσμο έχει το χειμώνα, τους δύσκολους μήνες, η Ανάφη?
1: Το χειμώνα εκεί είμαστε από τους 220 με 250 εκεί. Νομίζω ότι το πιο πολύ είναι το 220 και από 200 με 220 εκεί είναι που κυμαίνεται. Και εκεί ένα άλλο θέμα που πραγματικά πρέπει να το αναδείξει κάποιος, όχι μόνο για την Ανάφη, είναι και με το θέμα των καθηγητών. Τώρα μας πήραν προχθές τηλέφωνο και μας λένε, παιδιά, ερχόμαστε στο νησί σας για τα παιδιά μας να μάθουν 5 γράμματα με 490 ευρώ τώρα το μήνα. Πού θα ζήσει άνθρωπος εδώ τώρα? Κάνουμε μια προσπάθεια μέσα στο Δήμο που μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει, είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτά τα νησάκια.
0: Ναι. Γιατί... Πάμε να το ανοίξουμε λίγο, Ιάκωβε. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το ανοίξουμε. Θα σε ρώταγα έτσι κι αλλιώς λίγο για το κομμάτι, πώς είναι διαχωρισμένος ο πληθυσμός ηλικιακά. Δηλαδή, πώς είναι οι μεγαλύτεροι, πώς είναι, ας πούμε, η μεσαία ηλικία και πώς είναι τα πιτσιρίκια και πώς λειτουργεί το σχολικό σύστημα. Δηλαδή, πόσα παιδιά είναι στο σχολείο εκεί, τι τάξεις. Και να το πιάσουμε λίγο από την αρχή για να το δούμε και αυτό που λες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Να το δούμε. Ναι. Ηλικιακά είχαμε πάρα πολύ μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι, εντάξει, όσο μπορούν να ζήσουν, ζήσανε. Έχει ανατωθεί ο πληθυσμός, γιατί οι ηλικίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Η ηλικία που είναι γύρω στα 50, και τα κύρια γύρω στα 400 χρόνια και 45-50 είναι η μέσο όρο της ηλικίας. Υπάρχουν παιδάκια, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια έχουμε κρατήσει οικογένειες. Έχουν γεννηθεί και καμία δεκαετία νέα παιδάκια, έρχονται κι άλλα από τη γνωρίζω. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να μπορέσουμε να κρατήσουμε, γιατί ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες τις προηγούμενες, ο κόσμος έφυγε τα νησιά, δεν καθόταν. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος επιστρέφει. Αυτό είναι σιγά σιγά, αλλά επιστρέφει. Η ανάπη έχει δουλειά, και νομίζω το είδες και εσύ, έχει δουλειά για όλους. Στη γεωλεξία αυτό που λέω. Μόνο ο Τεμπέλης δεν έχει δουλειά εδώ. Πραγματικά, αν θέλει κάποιος να δουλέψει, δεν θα σταματήσει να δουλεύει όλο τον χρόνο.
0: Τι είδους δουλειές είναι αυτές, Ιάκωβε? Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πιάσει δουλειές έτσι, μερεμέτια, ξέρεις, οικοδομή? Τι δουλειές είναι αυτές που προσφέρει?
1: Να πω ότι μόνο στο Δήμο δουλεύουν πάνω από 10 οικογένειες, 12 οικογένειες. Μόνο στο Δήμο. Δεν υπάρχει, να ξέρετε κάτι, να ψάξει να βρει ένα εργάτη αυτή τη στιγμή, να πει ότι θέλω κάποιον να πάει να δουλέψει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Το νησί πάσχει από χέρια αυτή τη στιγμή στη γυρολεξία. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι. Και να ξέρετε κάτι, και τα μεροκάματα δεν είναι εδώ μεροκάματα του 50. Το ξέρετε, έτσι.
0: Ναι, άμα υπάρχει ζήτηση, ναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν κάποιο πραγματικά θέλει να δουλέψει, το νησί προσφέρεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δωμάτια και να μπορέσει να μείνει κάποιο, γιατί εκεί είναι που ξεφεύγει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, με ρώτησε για το σχολείο.
0: Ναι.
1: Το σχολείο. Έχουμε ένα καταπληκτικό συγκρότημα, είναι γυμνάσιο δημοτικό διπιαγωγείο Λύκειο. Καλύπτει τα πάντα, πολλοί καθηγητές, πολλές φορές είχαμε περισσότεροι καθηγητές από ό,τι είχαμε παιδιά. Έχουμε κάποιες ελλείψεις τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι ένας μαθηματικός, να λείπει ένας γυμναστής, να λείπει ένα φυσικό. Καμιά φορά υπήρχαν κάποια κενά, αλλά.
0: Καλά, εδώ γίνονται και στην Αθήνα αυτά, ναι.
1: Ναι, συμπληρώνονται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με ελλείψεις καθηγητών. Όχι. Και μάλιστα τα παιδιά μας, εγώ σας έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ δεν πάνε σχολείο, πάνε φροντιστήριο. Έτσι. Όταν υπάρχει ένας μαθητής και ένας καθηγητής, μη τι άλλο. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να το βοηθήσει πολύ περισσότερο από ένα πολύ μεγάλο σχολείο.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που είπες βέβαια με το οικονομικό σκέλος της ιστορίας, για να έρθει κάποιος καθηγητής, προφανώς ή δάσκαλος, για να έρθει εκτός ανάφης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το δέλεαρ ότι θα ζήσει κάπως ανθρώπινα, όχι να μην μπορεί καν να βγάλει και να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο και νομίζω ότι η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να ασχοληθούν σοβαρά, γιατί τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν έχει την ίδια ανάγκη ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής στην Αθήνα που μπορεί να βρίσκεται 5 και 10 λεπτά από το σπίτι του με έναν συνάδελφό του ή συναδέλφισά του, οι οποίοι θα πρέπει να πάνε σε ένα νησί απομακρυσμένο, με τις δυσκολίες που θα περνούν σε όλο το κομμάτι και της απόστασης από τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένα πολύ λεπτό θέμα που νομίζω ότι πρέπει να γίνει διαχείριση ξεχωριστή και ειδική για αυτό το θέμα.
1: Νίκο μου, θα πρέπει να δει η πολιτεία πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Εμείς σαν ανάφη, ξέρεις, εγώ είπες ότι ασχολούμαι από το 98, δεν ασχολούμαι από το 98. Ασχολούμαι 43 χρόνια κλείνω φέτος. Συνεχόμενα. Ήταν σαν Δήμος το 98, πριν ο πρόεδρος και πάει λέγοντας. Είμαι συνεχόμενος 400 χρόνια στο Δήμο. Δήμος μετά το 98, πριν ήταν η κοινότητα, ήταν αλλιώς. Η πολιτεία λοιπόν λέει ότι δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και λέει ότι σας δίνω τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε εσείς σαν Δήμους, να βοηθήσετε μάλλον σαν να δώνετε βοήθημα νόμιμα στους καθηγητές και στους δασκάλους εδώ. Το θέμα είναι ότι εμείς από την πρώτη χρονιά που δεν είναι και πολλά τα χρόνια, πριν τρία χρόνια το έχουμε ξεκινήσει αυτό, που μας δίνανε νόμιμα τη δυνατότητα έτσι, να δώσουμε κάποια χρήματα, έχουμε κάνει 500 έγγραφα. Λοιπόν, τους λέω, δεν είναι το να βγαίνει η πολιτεία και να λέει δώστε χρήματα. Ναι, όχι, να τα δώσουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που μας τα δίνουμε. Το θέμα είναι από πού δεν τα δώσεις.
0: Ναι, γιατί άμα τα δώσει αυτά.
1: Η πολιτεία σε ένα Δήμο σαν τη Ανάφη.
0: Ναι, θα κόψει από κάπου αλλού δηλαδή, έτσι, αναγκαστικά.
1: Με ένα προπολογισμό το οποίο πρέπει να λειτουργήσει, γιατί έχουμε θεομηνίες, έχουμε πράγματα, πρέπει να δρόμοι, έχουμε ζημίες, έχουμε μισθοδοσίες, έχουμε και έρχεται σου λέει βοήθεια και του καθηγητέ. Ναι, μα βεβαίω αυτό έλειπε. Ή λοιπόν η πολιτεία έπρεπε να έχει προβλέψει τόσα και τόσα χρήματα δίνονται σε κάποια νησιά, σαν την Ανάφη, σε κάποιου ορεινού τρόπου, σε κάποια. Νησιά τα οποία δεν είμαστε Σαντορίνη, δεν είμαστε Νάξο, δεν είμαστε Τσαργοπάρο. έτσι. Θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από όλους τους υπουργούς. Να βγει ένα κονδύλι και να δώσει σε ένα πίδεμο ανθρώπου, ξέρω εγώ, ένα αλφα ποσό, να μην πω τώρα νούμερο, γιατί δεν είναι σωστό, που να μπορούν να επιβιώσουν. 490 ευρώ μου πήρε μια κοπέλα χτες. Και μου λέει, έρχεται, μην χάσετε με τον πατέρα της εδώ πέρα. Και τράπηκα πραγματικά. Όταν είναι 300 ευρώ τώρα, 300 ευρώ το φθηνότερο νίκη, 250 θα πω εγώ, γιατί κάνουμε σε ένα δωμάτιο. Μα πώς θα έρθει αυτό το παιδί, τα τρελά αυτήν εδώ.
0: Ναι. Και για ποιο λόγο να έρθει εκεί, δηλαδή, όση θέληση και να έχει. Και ακόμα κι αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φύγει από το κέντρο, δεν του αρέσει η ζωή εδώ κλπ. Θέλει να ζήσει λίγο διαφορετικά και ξεχωριστά. Ακόμα κι αν έχει αυτή την θέληση, είναι τόσο δύσκολες συνθήκες που περιγράφεις, που δεν μπορεί, έτσι, να ταλαιπωρηθεί για ποιο λόγο.
1: Είναι και η ακρίβεια, Νίκο μου, το οποίο είτε μας αρέσει, γιατί έχω κατάστημα και το ξέρεις, ότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είναι πολύ ακριβά τα μεταφορικά. Δεν θα πάω να πάρεις το νεκταρίνι που λέγω καλοκαιρινό, όπως έπαιρνε στην Αθήνα 2,5 ευρώ, δεν θα το πάρεις 3,5. Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι και η ακριβή ζωή, δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι είναι λίγα τα χρήματα σου.
0: Βέβαια. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων, δηλαδή, ή υπάρχουν ελλείψεις κάποια προϊόντα που ενδεχομένως για χύψη λόγους δεν έρχονται στο νησί?
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε. Δόξα τω Θεώ, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Αυτά δεν τα έχουμε λύσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο νησί μας.
0: Mm-hmm. Όχι. Ωραία. Εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση και θέλω να το σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι το νησί δεν έχει φαρμακείο. Αυτό δηλαδή το βρήκα λίγο για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως ασχολήθηκε με θέματα υγείας, λίγο ανησυχητικό και τρομακτικό. Βέβαια, γίνεται η δουλειά από ό,τι βλέπω και άμεσα, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, που είναι δυνατόν να υπάρχει μια κοινωνία 250 ανθρώπων που ζουν μόνιμα εκεί και πολύ περισσότερων το καλοκαίρι και τους μήνες μετά το Πάσχα, και να μην έχει ένα φαρμακείο εκεί.
1: Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το φαρμακείο λειτουργήσε για 2 χρόνια εδώ. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μετανίκει. Το πρόβλημα είναι με το φαρμακείο, ποιο είναι, ότι δεν μπορεί, πρέπει να φέρει φαρμακοποιό. Έτσι, εννοείται, δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε άλλο φάρμακα. Το κακό ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ντόπιο. Δεν είχε και κάποιο παιδί που είχε σπουδάσει και γνώριζε από φάρμακα, ήταν φαρμακοποιός, ήταν πολύ εύκολο να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα φαρμακείο και να το λειτουργήσουμε.
0: Αλλά να προσθέσω και εγώ ότι αν υπάρχει το ΔΕΛΕΑΡ από την πολιτεία για ένα νέο φαρμακοποιό που ενδεχομένως να θέλει και αυτός να ξεφύγει από το κέντρο κλπ., δεν θα ήταν όμορφο να μπορέσει να έρθει να ζήσει εκεί και να μπορεί να τα βγάλει πέρα και να βοηθήσει και την τοπική κοινωνία? Γιατί το να είσαι φαρμακοποιός δεν είναι ένα τυχαίο επάγγελμα. Σίγουρα έχεις μέσα σου μια θέληση, μια αγάπη για τον συνάνθρωπό σου και θες να βοηθήσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει και εμείς σαν τοπικοί φορείς εδώ να τα δούμε. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, παρότι εμείς βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε να ανοίξουμε το φαρμακείο. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια σαν Δήμο να βρούμε ένα οίκημα και νομίζω είμαστε πολύ κοντά. Γιατί έχει ξαναπροκυριχθεί, έχει ανοίξει πάλι η θέση που μπορεί κάποιο να διαπιστεί να πάρει την άδεια του φαρμακείου. Να του βρούμε ένα χώρο, και άλλο να του βρούμε ένα χώρο του όποιο ενδιαφέρεται, να τον παραχωρήσουμε δωρεάν. Μήπως μπορέσουμε να λειτουργήσει κάποιο φαρμακείο, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι με τους ντόπιους. Το πρόβλημα δεν δημιουργείται στους ντόπιους κατοίκους. Όπως το είπες και εσύ, οι ντόπιοι έχουν βρει τον
0: τρόπο.
1: Και έρχεται η φάρμακα θημερών. Δεν είναι το πρόβλημα οι ντόπιοι, αλλά ένας επισκέπτης στο νησί μας είναι ένας.
0: Έρχεται ένας καρδιοπαθής και έχει ξεχάσει να πάρει τα χάπια του. Τι κάνει, ας πούμε?
1: Θα σου πω το. Αυτό είναι το.
0: Αυτό είναι το ευκολότερο, έτσι.
1: Εγώ θα σου πω το απλό. Φέτος με όλες αυτές οι ιώσεις. Ήρθαν πάρα πολλοί κόσμοι που είχε μια γρυπούλα, ρε παιδί μου, δεν ήταν κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Παίρνει για το κατάστημα και λέει, παιδιά, ένα ντεπών. Έτσι, ένα ντεπών. Δεν υπήρχε να πάει να αγοράσει ένα ντεπών. Είναι πρόβλημα. Είναι δηλαδή, για κάποιο που τα ακούει, για κάποιου άλλου τόπου, δεν ξέρω τι λέει αυτό τώρα. Κι όμω δεν μπορούσε να βρει ο άνθρωπο ένα ντεπών να πάρει ένα χαπακί, γιατί είχε μια δαλάδα και να πει.
0: Ναι, και ξέρει τώρα, ο τουρίστα έρχεται εκεί και είναι ανενημέρωτο σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να φανταστεί, δηλαδή, ο τουρίστα, ιδιαίτερα και από το εξωτερικό, ότι δεν υπάρχει φαρμακείο στο νησί. Και με το που φτάνει εκεί και λέει, όπα, και τώρα τι κάνουμε, γιατί θέλω να πω ότι δεν έρχεται προετοιμασμένος, να έχει πάρει και μία προμήθεια, ξέρω εγώ, δύο ντεπών. Μπα και του συμβεί τίποτα, λέει, άμα με πιάσει πονοκέφαλος, θα πάρω και ένα ντεπών. Δηλαδή το βλέπει πολύ πιο εύκολα.
1: Και εμείς θα πρέπει να το δούμε σοβαρά λίγο ακόμα περισσότερο. Θα το βάζουμε και στην σελίδα, γιατί αν του χρόνου δεν είναι ανοίξει να το πω. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα να το βλέπει, γιατί πραγματικά θα πρέπει να γνωρίζει ότι στο νησί δεν υπάρχει πραγματικά, πρέπει να το ξέρει.
0: Λοιπόν, Ιάκωβε, θέλω να κάνουμε το εξής, έτσι, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο μόνο με κουβέντα κλπ. Θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην Ανάφη από την Κρίστη Στασινοπούλου.
1: Ναι.
0: Και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να συζητήσουμε και για την ιστορία του νησιού, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη, μάλιστα.

0: Όμορφα, όμορφα πολύ και όμορφος ήχος. Λοιπόν, είπαμε να πούμε για την ιστορία, αλλά πριν πούμε στα κομμάτια αυτά της ιστορίας, φυσικά προ Χριστού θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι των αργών αυτών, πώς βρέθηκαν και αντάμωσαν με το υπέροχο κυκλαδίτικο νησί της Ανάφης. Θέλω να πούμε λίγο, Ιάκωβε, για το μονόλιθο, γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα, αν ανοίξεις κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο, λένε ότι ο μονόλιθος της Ανάφης είναι ο δεύτερος μετά το Γιβραλτάρ κλπ. Όμως, εσείς που έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο έχετε μετρήσει πιθαμί προς πιθαμί το μέγεθος του μονόλιθου, και είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Γιβραλτάρ, είναι ο μεγαλύτερος δηλαδή στην Μεσόγειο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Να πούμε λίγο για το μονόλιθο.
1: Ναι, είναι... αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο μονόλιθος της Ανάφης, είναι μεγαλύτερος σε ύψος από ότι είναι το Γιβραλτάρ. Είναι δεδομένο πια τώρα. Κάποτε δεν μπορούσαμε να το δούμε, αλλά τώρα πια είναι πολύ εύκολο και μάλιστα έχουμε κάνει και τις ενέργειες για να μπορέσει να μπει στα site και να φαίνεται ότι πια είναι ο μονόλιθος της Ανάφης είναι μεγαλύτερος.
0: Ναι, και επίσημα, και με τη σφραγίδα, δηλαδή να μπει και στο βιβλίο Guinness που λέει ο λόγος, γιατί έτσι είναι. Καλά, είναι κάτι εντυπωσιακό όταν πηγαίνεις με το καραβάκι, εκεί η φοβερή βόλτα που γίνεται γύρω από το νησί. Είναι μια εικόνα μαγική, και λες, παρακολουθώντας το μονόλιθο, καλά, δεν τελειώνει, ρε παιδί μου. Πνίγηκα. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Ναι, καλά, θέλω νεράκι. Είναι φοβερό. Σαν εικόνα.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο όταν το πας, ειδικά με είναι μπονάτσα και πας με το... με κάποιο πλοιαράκι να κάνεις το γύρο του νησιού, είναι όντως, η εικόνα είναι απίστευτη, μοναδική. Για να βλέπεις και το μοναστήρι να κρέμεται, γιατί αν πάει λίγο πιο βαθιά το σκάφος, βλέπει το μοναστήρι που κρέμεται. Είναι μοναδικό.
0: Καλά, εκεί εγώ το μεταξύ, πηγαίνοντας από κάτω, σκεφτόμουν μάλλον, λέω, καλά, πώς φτάνουν, πώς ανεβαίνουν εκεί στο μοναστήρι. Δηλαδή φαίνεται πολύ, πολύ μακρινό και... έτσι, απίθανο να μπορέσει κάποιος να ανεβεί εκεί και να είναι τόσο ψηλά και να αγναντεύει όλο το Αιγαίο σε ένα μοναστήρι.
1: Είναι μοναδικό όταν πάει κάποιος το πρωί ξημερώματα και είναι πριν την ανατολή του ήλιου, γιατί πραγματικά ο ήλιος σου βγαίνει μέσα από πόδια. Δηλαδή σου βγαίνει ο ήλιος από κάτω σου, είσαι ψηλά εσύ και χαμηλά ο ήλιος. είναι πραγματικά, ειδικά όταν έχει ορατότητα, φαίνεται και όταν νησιά. Ακόμα φαίνεται και το Ηράκλειο, φαίνεται η Κρήτη, φαίνεται η Κάρπα, κάτσω εγώ. Η διαφορά η αυτή πάλι είναι, δηλαδή βλέπεις όλο το Αιγαίο από εκεί πάνω. Όλο.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδικό. Είναι μοναδική εμπειρία και όποιος έρχεται στο νησί και πραγματικά δεν ανεβεί, εντάξει, θέλει λίγο περπάτημα. Θέλει λίγες αντοχές γιατί είναι μια μισή ώρα, εντάξει, εμείς θα το κάνουμε μια μισή ώρα, κάποιοι το κάνουν και μία, είναι οι πιο νέοι, πάλι πιο γρήγορα,
0: ναι.
1: Το κάνεις και δύο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι αν έρθει κάποιος στο μισή, θα πρέπει να το επισκεφτεί, αν δεν ανέβει στο μονόλιθο, δεν θα είναι ευθύνη στην Ανάφη.
0: Ναι, τώρα με κατηγόρησες με αυτό που είπες, γιατί το έχω κρατήσει για την επόμενη φορά, όμως έτσι.
1: Βέβαια, κάτι πρέπει να αφήσουμε για να ξανάρθουμε.
0: Έτσι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο Ιάσονας που λέτε, είχε παντρώσει το πλοίο Αργό με ήρωες αυτούς που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, ανάμεσά τους και ο Ηρακλής, έτσι, ήθελε να φέρει από την Κολχίδα τον βασιλιά Πελία, ο οποίος ήταν ο σφετεριστής του θρόνου, ήθελε να μεταφέρει φυσικά το χρυσό μαλλοδέρας και να αναλάβει την βασιλεία, ο βασιλιάς Πελίας. Στη διαδρομή όμως οι αργοναύτες, μετά την απόκτηση του χρυσό μαλλοδέρατος, είχαν μεγάλες περιπέτειες. Ξεκίνησαν, πέρασαν το Δούναβι, την Αδριατική, την Τυρινική θάλασσα, φτάνουν στην Κρήτη

0: και από εκεί ξεκινούν για την Ιωλκό. Είναι μεγάλο το σκοτάδι, νύχτα, δεν υπάρχει ούτε ένα φως. Οι εργονάυτες ταξιδεύουν απελπισμένοι, δεν ξέρουν πού πηγαίνουν. Κάποια στιγμή, για να μην χαθούν, ζητούν τη βοήθεια του Απόλλωνα, ο οποίος τους φανερώνει το νησί της Ανάφης, λέει τώρα έτσι η ιστορία. Προσορμίζονται εκεί και για να τιμήσουν το Θεό που τους έδειξε το δρόμο και συνάντησαν την Ανάφη, ιδρύουν και το ναό του Απόλλωνα Εγλίτη. Από την Έγλη δηλαδή, ότι λάμπει ο Απόλλωνας αυτός, μας έδειξε το φως και οδηγηθήκαμε στην Ανάφη. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, που έζησε από το 295 μέχρι το 210 π.Χ., περιγράφει τη σκηνή του ταξιδιού των αργοναυτών από την Κρήτη και την προσόρμησή του στην Ανάφη με πολύ μεγάλες και γλαφυρές λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην επίσημη σελίδα του Δήμου Ανάφης. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και στο διαδίκτυο σε αυτό το τομέα, με πληροφορίες για το νησί. Δηλαδή είναι ένας χάρτης που μπορείς να μάθεις και το κομμάτι της ιστορίας και πώς θα κινηθείς στο νησί.
1: Ναι. Τα είπες όλα, Νίκο μου. Τα είπες όλα.
0: Πολυλογό μου φαίνεται.
1: Τα είπες όλα. Εντάξει, αργονάυτες, μύθος, το θέμα ότι εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα. Υπάρχει ο ναός του Απόλλων, ο οποίος χτίστηκε πάνω το Ιζοδόχο πηγή στο μοναστήρι. Δεν είναι, ξέρετε, τα παλιά χρόνια είχαν να γκρεμίζουμε τότε τους ναούς και να χτίζουμε εκκλησίες. Mm. Βέβαια υπάρχει και το όνομα Ανεφάνη, γιατί, το οποίο μας ψιλομπερδεύει λίγο τώρα. Το Ανεφάνη, η Ανάφη το όνομα, υπάρχει το Ανεφάνη και δεν ξέρουμε αν αυτό το όνομα της Ανάφης είναι από τους αργοναύτες, από την στρατεία των αργοναυτών, ή είναι το Ανεφόφυρο, γιατί δεν υπάρχει φύρι στο νησί.
0: Α, ναι. Αυτό δεν το ξέρα. Αυτό δεν το ξέρα.
1: Ναι. Στο νησί μας δεν υπάρχει φύρι. Δεν ζει φύρι στο νησί.
0: Ναι.
1: Ίσως είμαστε από τα λίγα μέρη της Ελλάδος που δεν υπάρχει φύρι.
0: Τζάμπα φοβόμασταν.
1: Το αν εφόφεως είναι, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα, βέβαια, δεν το έχουμε.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έχει καταπληκτικές παραλίες και με δέντρα έτσι και μπορείς καβάτσες που τις λέω εγώ να πας να έχει και σκιά και λοιπά, καθόμασταν εκεί με τον Οδυσσέα, τώρα που είπες για το φίδι δεν το ξέρα και του λέω πρόσεχε γιατί εδώ από πίσω από τα δέντράκια αυτά καμιά δεδρογαλιά όλο και θα βγει εδώ πέρα να μας κάνει ζημιά, οπότε τσάμπα ανησυχούσαμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει ανάφη, δεν ζει φίδι. Έχουν φέρει φίδι, αλλά δεν επιβιώνουν. Δεν ζουνε. Μόλις ακουμπήσουν στο έδαφος, εναρκώνονται.
0: Δεν του σηκώνει,
1: δεν του σηκώνει το κλίμα, βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Πώς περνάνε τα παιδιά, εντάξει, έχουν το σχολείο τους, έχουν τα παιχνίδια τους εκεί. Είναι παιδιά και είναι πολύ όμορφο και φυσιολογικό να παίζουν και να έχουν έτσι διάθεση. Και να δούμε όμως και η υπόλοιπη κοινότητα, πώς λειτουργεί εκεί, πώς ζει, πώς είναι μια καθημερινότητα, ποιες είναι οι δυσκολίες. Εγώ τώρα, ας πούμε, που είχα έρθει καλοκαίρι, οι αέριδες εκεί που σφύριζαν, πέρα από το ότι είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και έβγαινα συνέχεια με το κινητό να καταγράψω εικόνα και ήχο, μου φαινόταν φοβερό, έτσι. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι και το πολύ εύκολο της όλης ιστορίας, να περνάει ένας δύσκολος χειμώνας όπως ο περσινός, ας πούμε, και να πρέπει να τον αντιμετωπίσεις.
1: Για μας, για τους μεγαλύτερους, δηλαδή, εντάξει, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Θα μαζευτούμε στο καφενείο μας, θα παίξουμε τη βρέφα μας, θα έχουμε τους δουλειές μας, γιατί ξέρετε, εδώ πέρα ασχολούμαστε με όλα τα περιβόλια μας, τα ψαρέματα μας. εντάξει, ο χειμώνας, να ξέρετε κάτι, είναι κάτι που μας δείπε μας, όσο και να ακούγεται. Αν δεν έχει το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ο χειμώνας τον ανακαλούμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, άλλο να ζεις 220 άτομα και άλλο ξαφνικά να γίνεστε 2.500, έτσι. Γιατί εντάξει, είναι τεράστιο το νούμερο. Για τα παιδιά είναι κάπως πιο δύσκολο, όντως. Ειδικά για τα παιδιά τα μεγαλύτερα. Εντάξει, τα μικρά παιδάκια θα παίξουν, δεν ξέρω αν το έχεις εσύ. Έχουμε μια πάρα πολύ ομορφωτική χαρά καινούργια. Τους έχουμε κάνει ένα 5x5. Έχουμε όργανα γυμναστικής, έχουμε γηπεδάκι μπάσκετ. Υπάρχει τρόπο να ασχοληθούν και προσπαθούμε να κάνουμε και μια κλειστή αίθουσα σιγά σιγά για να μπορούμε και το χειμώνα να μπαίνουν μέσα να παίζουν και να περνάνε λίγο την ώρα τους. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και για παιδιά που είναι 16-17 χρονών, μάλιστα, που είναι στην έφηβη ηλικία περίεργη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κομμάτι εύκολο. Αλλά εντάξει, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, νομίζω προσαρμόζονται και αυτά. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτά τα παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, μεγαλώνουν, θέλουν να δουν και κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Είναι κομμάτι δύσκολο.
0: Τα παιδιά θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις ένα παιδί με το δέλεαρ να παραμείνει στον τόπο του, γιατί πρέπει να μείνει ζωντανός ο τόπος και να συνεχιστεί η όλη ιστορία, από το να ανοίξει τα φτερά του και να φύγει κάπου αλλού και να λέει ότι θα επιστρέφω το καλοκαίρι, θα βλέπω λίγο εδώ τους δικούς μου και θα ξαναφεύγω. Αυτό είναι, το έχουμε ζήσει και σαν οντότητα, ας πούμε, όλη η χώρα και με τον κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό, στη μετανάστευση και προηγούμενες δεκαετίες και τώρα με τα σύγχρονα κομμάτια μετανάστευσης λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Υπάρχουν μετανάστες, αναφιώτες που έχουν φύγει στο εξωτερικό?
1: Ναι, ναι, όχι πολύ. Όχι πολύ. Έχουν φύγει, αλλά όχι πολύ. Είναι ελάχιστοι.
0: Ωραία. Στο εσωτερικό πάντως ξέρουμε ότι έχει μια μεγάλη ιστορία με τους περίφημους χτίστες της ανάφης που ήρθαν εδώ στην Αθήνα, δημιούργησαν και τα αναφιώτικα στην Πλάκα, τα οποία καλά κρατούν ακόμα, πέρα από το γεγονός ότι σίγουρα η Πλάκα είναι ένα καθαρά τουριστικό μέρος και αυτό χαλάει λίγο την όλη ιστορία, αλλά είναι μια όαση μέσα στην όλη εικόνα τα αναφιώτικα, νομίζω.
1: Ναι, και φέτος θα κάνουμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, γιατί πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα το θέμα. Γιατί εντάξει, είναι λίγο παραμελημένοι λίγο τα κομμάτια εκεί. Ακόμα ζουν δύο οικογένειες, δεν ξέρω αν μετά από λίγα χρόνια ζει κάποιος.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει αμή τι άλλο να κοιτάξουμε να κάνουμε δύο πραγματάκια που να φαίνεται ότι αυτό εδώ ζούσαν αναφιώτες και αυτό το φτιάξαν αναφιώτες, γιατί είναι κάτι που δεν φαίνεται πουθενά. Είπατε αναφιώτικα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πάνε επειδή σου λέει πάμε στα αναφιώτικα, το ξέρουν, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, ή ότι μοιάζει λίγο με την ανάφη. Α, τι ωραία, εδώ στην Πλάκα. Πώς και έγινε
1: όταν
0: αυτό?
1: Όταν μπει κάποιος μέσα, δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο με το Δήμο Αθηναίων. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μη τι άλλο, όποιος μπαίνει στα αναφιώτικα εκεί στην Ακρόπολη, να φαίνεται λίγο και το ανάφη κάπου.
0: Ναι, ναι. Πώς έγινε αυτή η ιστορία, δηλαδή, πώς ξεκίνησε ο πρώτος και ήρθε και τράβηξε όλο τον κόσμο?
1: Φύγανε τότε που έγινε η έξοδος η μεγάλη, τους παραχωρήθηκε εκεί ένας χώρος, οι αναφιώτες μαζί με τους θρηνιακούς και κάποιους άλλους κυκλαδίτες είχαν χτίσει τη βουλή. Τους παραχωρήθηκε εκεί ο χώρος, ζούσαν πολλές οικογένειες. Εγώ πρόλαβα πολλούς επάνω. Δεν είναι και ο Άγιος Σημεών, γιορτάζει αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Αύριο γιορτάζει και η εκκλησία που είναι στο αναφιώτικα, η αντίστοιχη της Παναγίας της Καλαμιώτης, θα γίνει ο Άγιος Σημεών. Είναι
0: ναι.
1: Εκκλησία αναφιώτικη και γιορτάζει. Κανονικά θα γίνει σπερινός απόψε και αύριο
0: ναι. Είναι
1: λειτουργία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα χρόνια τα πολύ δύσκολα. Ξεκινώντας από το 1924, δεν θα πούμε τώρα για την ΑΕΚ, θα πούμε λίγο μετά, θα προλάβουμε να πούμε και για την ΑΕΚ, επειδή είπα το 24 τώρα και είναι ένας συνειρμός, αλλά είναι τότε με τη δικτατορία του Πάγκαλου αρχικά, μετά με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και στην πορεία με τη δικτατορία του Μεταξά μεταφέρονται πάρα πολλοί εξόριστοι κομμουνιστές εκεί στο νησί της Ανάφης και ήταν μία από τις πιο δύσκολες και αιματοβαμμένες εξορίες εκεί. Ήταν δηλαδή ένας τόπος πολύ δύσκολος, δεν ήταν και σύγχρονες εποχές και οι συνθήκες και όλα αυτά τα οποία βίωσαν οι κομμουνιστές εξόριστοι ήταν απερίγραπτα, θα έλεγα.
1: Φέρνανε η κομμουνία είναι πολύ βαριά, είναι πολύ βαρύ το κομμάτι αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία και υπάρχει πολύ μεγάλο αρχείο στο Περισσό, πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Που αναφέρεται στο κομμάτι της ανάφης. Ναι, εδώ πέρα φέρνανε, θα έλεγα, αυτούς που θέλουν να καταδικάσουν σε θάνατο, να το πω έτσι. Τους φέρνανε εδώ πέρα, βέβαια, στο νησί της ανάφης, οι άνθρωποι αυτοί πιο πολύ δεν ήταν οι βαρυπινίτες με την έννοια, έτσι όπως το λέμε, ήταν πιο πολύ πολιτικοί, θα τους έλεγα εγώ, εξόριστοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήταν με τους αναφιώτες όμως. Αυτή ήταν κάτι που εδώ δεν το περιμένανε. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί με τους τόπους εδώ είχαν γίνει ένα. Μαθαίνανε τα παιδιά μας γράμματα. ήταν άνθρωποι μηχανικοί, ήταν άνθρωποι.
0: Ο Δημήτρης Γλινός ήταν εκεί, για παράδειγμα, έτσι, μια και είπες για τα γράμματα.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: Πέρασε από εδώ η Ηλέκτρα.
0: Η Ηλέκτρα Αποστόλου, ο Βασίλης Μπαρζιώτας, ο Κώστας Θέος, ο Βαρουξής, ο Σιάντος.
1: Και ήταν κάτι που ίσως δεν το περίμενε για κανείς. Και υπήρχε. Είχαν προσαρμοστεί και οι ντόπιοι και οι άνθρωποι αυτοί με την τοπική κοινωνία. Έτσι. Ήταν ένα. Και αυτό ήταν κάτι που ίσως δεν το περίμενε κάποιος. Και εγώ τα τελευταία χρόνια πριν, όταν ήρθαμε εδώ στο νησί, όταν ήρθα, γιατί εδώ ήμουν στο νησί, πρόλαβα κι εγώ κάνα δύο άτομα εδώ. Είναι κανείς, εντάξει, βέβαια όταν δεν έχει ένας τόπος ιστορία, δεν έχει και μέλλον. Εμείς σαν Δήμος, μαζί με το ΚΚΕ, κάναμε και ένα εδώ πέρα ένα μνημείο. Νομίζω το επισκέφθηκες.
0: Ναι, στη χώρα.
1: Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια, γιατί έχει πάρα πολύ αρχείο στον περιστόλιο, κάνουμε και ένα ιστορικό μουσείο. Είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω το έχουμε ξεκινήσει. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτά τα κομμάτια είναι λιγάκι δύσκολο, πάνε με πολύ αργά βήματα.
0: Ναι. Αυτό θα είναι στην Ανάφη, δηλαδή, έτσι, το μουσείο.
1: Ανάφη.
0: Ωραία.
1: Όταν επισκέπτεται κάποιος στο νησί μας, αν μη τι άλλο, να έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό. Η Ανάφη βγάζει 3 εφημερίδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ υλικό και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, θα έλεγα πια, και τουριστικά, έτσι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι κάποιος θα ξέρει την ιστορία, θα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το νησί μας και να μπορέσει να μπει μέσα, να δει.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο ιστορικός τουρισμός, περιήγηση. Ακριβώς. Είναι κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για την ιστορία.
1: Βεβαίως,
0: και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αρκετοί από τους 200 ήρωες της Κεσαριανής, ήταν αναφιώτες, έτσι, είχαν περάσει από την Ανάφη. Μεταφέρθηκαν μετά στην Ακροναφλία. Γνωστή όλη η ιστορία, πως παραδόθηκαν από τις αρχές τότε στους κατακτητές. Και γράφει σε ένα καταπληκτικό ποίημα με τίτλο «Εξορία» ο Κώστας Βάρναλης: «Τυχερέ, κείνο το άθλιο δειλινό, σε δέσαν με το δάσκαλο γλινό. Μεγάλα μάτια στραφτερά, στιτός και ατάραγος πάνω από τη μοίρα αυτός». Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο το κομμάτι του πληθυσμού του τουριστικού που έρχεται εκεί. Είσαι ευχαριστημένος από το... Δηλαδή, είναι κάποια μέρη που λες, πω, πάνε τουρίστες εδώ, δεν αφήνουν δραχμή, κάθονται, πίνουν μισή μπύρα κλπ. Σαν τουρισμός είναι ικανοποιητικός και για τα μαγαζιά, την εστίαση που θέλει να δουλέψει αυτούς τους 1,5-2 μήνες για να τα βγάλει πέρα, αλλά και γενικότερα σαν συμπεριφορά απέναντι στην τοπική κοινωνία?
1: Νίκο μου, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε εστιατόριο με την μητέρα μου, είχαμε καΐκι, έχουμε ανοίξει και εμείς ένα μαγαζί. Τι έγινε το νησί μας, εντάξει, τα τελευταία χρόνια πάμε και εμείς σιγά σιγά αλλού τώρα. Έχουν γίνει δωμάτια, λουξ, ξενοδοχεία, γίνονται μοναδούλες, έτσι, περιμένει κανείς για μια πια πράσινη γνώμη.
0: Σε κόλλησα εγώ με το...
1: Ναι. Περιμένει κανείς, δεν είναι τα ίδια σχέση, δεν υπάρχουν τεράστιες μοναδούλες εδώ και δεν θέλουμε να γίνονται και πράγματα, δεν μας αρέσει. Το νησί μας, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, το ανέδειξαν τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μια ομάδα ανθρώπων που ήρθε στη δεκαετία του 80. Δεν υπήρχαν δωμάτια, κατασκήνωσαν στο Ρούκουνα. Πρέπει να είχαμε, εγώ Ρούκουνα Κλεισίδη θυμάμαι ότι είχε 4 και 5 σειρές σκηνές τότε. Πάνω από, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω νούμερο. Πολύ περισσότερο κόσμο που έχουμε φέτος και πέρυσι και πρόπερση. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμους. Και οι άνθρωποι αυτοί, επιστήμονες. Εδώ, να ξέρετε κάτι, στο Ρούκουνα γινόταν συμπόσια. Δεν με καλούσαν τότε σαν πρόεδρο και πήγαινα εκεί. Άνθρωποι γραμμάτων, δεν σημαίνει ότι αυτοί που μέναν στις σκηνές είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άλλης κατηγορίας.
0: Ναι, άλλη μα.
1: Αντιθέτως, έλεγα. Και εντάξει, σιγά σιγά βέβαια τώρα με το κομμάτι αυτό μπήκαμε σε μια άλλη κατηγορία. Αρχίσαν οι διαμαρτυρίες, γίνανε κάποια δωμάτια, πήγαιναν εκεί, δεν βρίσκαμε δέντρο να μείνουμε από κάτω. Έχει περιοριστεί το κομμάτι αυτό. Έρχονται κάποια παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιοι που έχουν χρήματα, είναι και κάποιοι που δεν έχουν καν. Τι πετάξουμε στη θάλασσα, λέει τώρα. Τι να κάνουμε, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Εμείς γεννηθήκαμε με πορτοφόλι παχύ, δηλαδή δουλεύουμε από 8 χρονών. Είναι κάποια παιδιά που έχουν κάποια λίγα χρήματα, έχουν να περάσουν 5 μέρες στην εισήμαση. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και αυτοί που τα έχουν, είναι και αυτοί που δεν τα έχουν. Τι να κάνουμε. Εμείς, εγώ προσπαθώ όσο μπορώ και εμείς προσπαθούμε στα Δήμος. Να τα έχουμε εντάξει, όλα μαζί, να βοηθήσουμε τον ένα, να βοηθήσουμε και τον άλλο. Είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά το παλεύουμε. Εντάξει
0: αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και το απάντησες με τον πιο ωραίο τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει έτσι από την τοπική κοινωνία μια αποκρουστικότητα προς το κομμάτι αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω είναι το τελώς αντίθετο. Το είπες και μόνος, δηλαδή. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος, βέβαια, αρκεί να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους σε οτιδήποτε.
1: Είναι αδύνατο, Νίκο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αδύνατο όταν περνάει από το νησί μας στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, 10-12 χιλιάδες κόσμο. Είναι φύση αδύνατο να μην βρεθούν και 5 βλάκες. Έτσι να το πούμε. Αυτό είναι αδύνατο. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Εντάξει, προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε. Για παράδειγμα, τώρα εδώ πέρα είναι κάποια παιδιά τα οποία την Άκη τα είδαμε μία, τα είδαμε δύο. Τέλος πάντων φύγανε τώρα. Πήγανε και βάφανε και δύο ντουβάρια. Τώρα εσείς τι σας κάνετε τα ντουβάρια εδώ, για ποιο λόγο. Φρύ Παλαιστίνη. Τώρα εντάξει. Και εμείς μαζί με την Παλαιστίνη μας. Γιατί θα την ανάγκη να πάνε κάτι. Το δει τώρα ο Τραμπ και θα συγκινηθεί να πει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που μπορεί να ξεπερνάνε.
0: Λοιπόν, άμα έγραφαν όμως κάτι έτσι πιο. Αν έγραφαν ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Όχι, ΑΕΚ να γράφουν. Ποιο είναι να γράφουν.
0: Λοιπόν, εμένα που είχε κάνει. Εγώ ξέρεις πως σε γνώρισα. Σε γνώρισα διαδικτυακά. Και ένας από τους λόγους που πήγα στην ΑΝΑΦΗ, λέω: κάτσε να δεις τώρα εκεί. Εκτός του ότι ακούγεται ότι όλο το νησί είναι ΑΕΚ, έτσι είναι και ο δήμαρχος ο τρελός. Σε εισαγωγικά το βάζω, μην το παρεξηγήσεις. Έτσι όπως το λέω, που βγήκε σε μία συνέντευξη τότε. Τι είχε γίνει, ένα σεισμός είχε γίνει. Και βγήκε σε μία συνέντευξη στο Sky και βγήκε με τον μπουφάν της ΑΕΚ. Και λέμε: όπα, αυτός είναι τολμηρός, ωραίος άνθρωπος. Πώς κόλλησε αυτή η τρέλα με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, είναι πατέρας, παππούς. Η λιμάνα είχε βγει λίγο ψηλό γάβρος, αλλά
0: τη μαζέψατε, εντάξει.
1: Τη φέρα, τη μαζέψαμε. Και εγώ εντάξει, ηλικία εδώ πέρα που ήρθα στο νησί, δεν ξέρανε τα παιδιά εδώ πέρα ούτε από μπάλα, ούτε από τίποτα. Εγώ είχα ασχοληθεί από παιδί. Μ' άρεσε, και όποιος ερχόταν εδώ πέρα, όλα τα παιδιά ήταν έτσι,
0: ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι, εννοείται, έτσι. Έγινε καλή δουλειά.
1: Έγινε καλή δουλειά. Αυτοί που φύγανε και πήγαν Αθήνα μου και φύγανε Αμερική, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Ναι, του έφαγε εδώ η πρωτεύουσα. Όντως ήταν εντυπωσιακό και ένα ρεπορτάζ.
1: Για το Καραϊσκάκι, ότι ποιος έβγαινε από το πλοίο, πάνω για το Καραϊσκάκι τότε και τι να κάνουμε, εντάξει. Δε.
0: Λοιπόν, είχε γίνει ένα ρεπορτάζ, αν θυμάμαι, στην εκπομπή του Νίκου του Μάνεση, που αναδείκνε την ΑΝΑΦΗ και έλεγε αυτό. Δηλαδή, είχε σε κάθε στέγη, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ακόμα αυτό, είχε γραμμένο πάνω στις στέγες τη λέξη ΑΕΚ. Και ήταν εντυπωσιακό, ναι. Δηλαδή, από ψηλά να ανεβαίνεις και να το βλέπεις και να γράφει παντού ΑΕΚ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ο απογιατής που έχουμε εδώ, ο Γιάννης ο Κολυράς, είναι ΑΕΚ. Λοιπόν, όταν τον παίρνανε να βάψει τα στίχια, και ακόμα το ίδιο συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο πράγμα και τώρα. Όταν τελειώνει την οικοδομία, δεν παίρνει τώρα, γράφει και ένα ΑΕΚ.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι έργο θεάρεστο. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τώρα, γιατί η ομάδα ξεκίνησε καλά, μας έκανε έτσι ένα σκαμπανέβασμα λίγο εκεί με την ιστορία της ισοπαλίας με την Κηφισιά. Αύριο έχουμε μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το Champions League, για τη League Phase που συμμετέχει η ΑΕΚ. Για πρώτη φορά σε αυτό, στη League Phase, έτσι. Πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος?
1: Νομίζω ότι όπως τη βλέπουν όλοι. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι καλή, έχει λύσεις. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στο Μαρίο, το οποίο είναι διετυχία να το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και τον πατέρα του. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος.
0: Έρχεται καθόλου και στην ΑΝΑΦΗ ο Ηλιόπουλος?
1: Ναι, έρχεται. Και εγώ τον βλέπω όταν πάω Αθήνα, οπότε πηγαίνω Αθήνα, πάω και τον επισκέφτομαι.
0: Α, έχετε τέτοια σχέση.
1: Ναι, έχουμε. Έχει λόξα. Είναι ο Μάριος ότι κάνει τα χέρια και το κάνει χερσάφια. Αυτό είναι αλήθεια, να το ξέρετε. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλά. Και είμαι πολύ αισιόδοξο. Δεν ξέρω, νομίζω Νίκο μου συντάξει καλύτερα, τι θέμε τα πράγματα και τα βλέπει πιο κοντά και πιο καλά. Νομίζω ότι καλά θα πάμε. Εγώ αισιόδοξο είμαι.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Έρχεστε καθόλου, δηλαδή αναφέει, έρχονται στην...
1: Ναι, βέβαια, μας έχει δώσει, έχουμε πέντε διαρκείας, μας έχει δώσει η ΠΑΕΑΚ πέντε διαρκείας στην ανάφη, γιατί υπάρχει και θύρα ανάφη στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι η μοναδική θύρα που μοναδική. Δεν έχει προσφυγικό όνομα, δηλαδή δεν είναι
1: η μοναδική, θύρα 22,
0: κάποια
1: θύρα
0: περιοχή από τον Πόντο, από τη Μικρασία ή από την πόλη ή και τη Σμύρνη ακόμα. Η μοναδική θύρα που δεν έχει σχέση με την προσφυγιά είναι η ανάφη. Ναι, είναι εντυπωσιακό.
1: Μας έχει δώσει πέντε διαρκείας, μας έχει δώσει ο Δημήτρης του Μελισσανίδης, εκεί επισκεφθεί το νησί μας. Και όταν ανάλαβε και ο Μάριος, εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα δώσει. Μας έχει δώσει πέντε διαρκείας στη θύρα 9 και μπορεί να πάει όλοι. Ναι, όποιος πάει ανάφη και παίρνει το εισιτήριο, να το μεταβιβάζουν, πάει και βλέπουν συνεχώς που βεβαίως. Πάει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, όποιος πάει στην Αθήνα, πάει και βλέπει αγώνα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι και το ταξίδι το δικό σας στην Αθήνα, μέσα σε όλα δηλαδή που θέλετε να δείτε και εδώ, είναι και αυτό το κομμάτι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Βέβαια, κοιτάτε, για αριστά και σαν και αυτά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα πάει ένας άνθρωπος έτσι μια Κυριακή, ένα Σάββατο, να δει ένα αγώνα τη ΣΑΕΚ, να δείτε κάτι άλλο, και τα παιδιά πιο πολύ, γιατί να ξέρετε κάτι μας... Μας καλέσανε τα σχολεία, έχουν πάει τα σχολεία, έχουν πάει. Έχει γίνει, έχουν μπει στο γήπεδο, έχουν μπει στα αποδυτήρια με τους παίκτες. Έχει γίνει μια. Έχει γίνει μια δουλίτσα πέρυσι πολύ μεγάλη, έτσι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι και συνεχώς συζητάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ιάκωβε, πέρασε η ώρα. Εγώ θέλω μια τελευταία κουβέντα έτσι για να κλείσουμε, να το δώσω πάνω σου να πεις μια κουβεντούλα έτσι συνολικά για την ανάφη ως ένα τόπο που μπορεί κάποιος να τον αγαπήσει. Εγώ βρήκα πολλά στοιχεία που μπορεί να σε κάνουν να αγαπήσει αυτό το νησί, αλλά θα ήθελα εσύ να δώσεις το ΔΕΛΕΑΡ ως επικεφαλής εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλά χρόνια φούρναρης που λέμε, έτσι, για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Να πω ότι είναι ένας τόπος, είναι ένας τόπος ιδιαίτερος, όπως το είπες και εσύ στην αρχή, ένας βράχος πραγματικά μεσοπέλαγος, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να πω ότι όποιος έρθει στο νησί μας, γιατί να μην πολυλογώ, εμείς προσπαθούμε σαν κοινωνία εδώ, σαν Δήμος, να μην λύσουμε τα βασικά. Ένα νησί που δεν έχει πρόβλημα νερού. Έχουμε κάνει ένα όμορφο τουριστικό καταφύγιο, μπορεί κάποιος να φέρει το σκάφος και να έχει ασφάλεια πια εδώ. Έχουμε κάνει 100 χιλιόμετρα δρόμους, μπορεί να επισκεφτεί όλες τις παραλίες. Ένα νησί που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί έστω και για μία φορά. Και βεβαίως να ανέβει σε αυτόν τον υπέροχο μονόλιθο, να. Είναι κάτι που θα του μείνει εξέχαστο. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει κάτι, να φύγει από την πολυκοσμία, να φύγει από τα κλασικά, θα έλεγα, μέρη διακοπών, νομίζω ότι σαν ελευθερικό νησί, σαν ελευθερική νήσι, είναι νομίζω το καλύτερο νησάκι για να μας επισκεφτεί.
0: Ωραία, λοιπόν, εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Πάντα υγεία σε όλους εκεί. Εύχομαι και στην αδερφή σου, δώσε χαιρετισμούς, και στον Τζόρτζι, σε όλους, έτσι. Όλες τις ανθρώπους που αγαπήσαμε εκεί.
1: Χάρηκα που σε άκουσα, χάρηκα που σε άκουσα. Να είστε καλά και να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Καλημέρα λοιπόν στην Ανάφη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και σας αποχαιρετάμε με μια μαντινάδα. Είναι μια τσαμπούνα, παίζει ο Νίκος ο Συρίγος, από γλέντι που είχε στήσει ο Σύλλογος Αναφέων της Αθήνας. Στο τουμπάκι είναι ο Αντώνης Συρίγος και τραγουδάει ο Αντώνης Χάλαρης. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Θα δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το PhoneStar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι το διεθνές πρόθεμα της χώρας, 210 είναι συνεχεία 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Επίσης υπάρχει και το email, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα. Η διεύθυνση είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα. Ό,τι εσείς θέλετε ή νομίζετε μπορείτε να μας το στείλετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.net. Λίγο στην πλάκη στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για μια καλή εβδομάδα. Βεβαίως να πάνε καλά τα πράγματα, να κυλήσουν όπως εσείς τα θέλετε, ανάλαφρα, με υγεία, διότι είναι το μεγάλο ζητούμενο βεβαίως. Πάντα ήταν, αλλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του COVID, έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα περισσότερο την αξία της. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να περνάτε χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους, με τους φίλους σας και πάντα να επιστρέψετε τη μητέρα πατρίδα. Πάντα να έρχεστε στην Ελλάδα. Η περίοδος που διανύουμε εξάλλου, αν κρίνουμε και από τον καιρό αλλά και από τον πληθυσμό που υπάρχει εδώ στην Αθήνα, ταξιδιώτες, τουρίστες, επισκέπτες σε κάθε περίπτωση, αλλά και πολλοί Έλληνες ομογενείς οι οποίοι εξακολουθούν και παραμένουν εδώ στην Ελλάδα ή σκοπεύουν να έρθουν στις επόμενες ημέρες. Να ξέρετε ότι ο καιρός είναι καλός, 36-37 βαθμούς Κελσίου έγραφε χθες το θερμόμετρο. Το ίδιο θα συμβεί και σήμερα. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, μιας και το καλοκαίρι εξακολουθεί και κρατάει, παρά το γεγονός πως ημερολογιακά τουλάχιστον διανύουμε ήδη την δεύτερη εβδομάδα, θα μπορούσαμε να πούμε, του Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβρης, ένας μήνας μετάβασης από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Αγαπημένος μήνας και αυτός για τους μερακλείδες, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, καθώς όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα, όσοι έχουν μέρες άδειας, όσοι επιλέγουν να φύγουν αυτό τον καιρό, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν καλύτερες υπηρεσίες, έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν τον στενοστισμό του Αυγούστου και του Ιουλίου και επίσης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλές ωραίες παραστάσεις, πολλά φεστιβάλ, πολλές συναυλίες, ακόμα και πανηγύρια, εξακολουθούν και υπάρχουν στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια, μιας και ο μήνας Σεπτέμβρης βρίθη τέτοιων εκδηλώσεων. Βεβαίως ανάλογη είναι η εικόνα και στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε ότι η Γενική Πρωτεύουσα πλέον είναι από μόνη της ένας μεγάλος σημαντικός προορισμός και αυτό προκύπτει εύκολα και από το γεγονός πως τα ξενοδοχεία ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στην Αθήνα. Πολλοί κόσμος από το εξωτερικό βλέπουμε να κινείται στους δρόμους, να ψωνίζει, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, αλλά και στο
παραλιακό μέτωπο σε περιοχές όπου είναι η Τυφάδα, όπως είναι η Βούλα. Τις επιλέγουν οι ξένοι και για να μείνουν ακόμα αυτές τις περιοχές. Εξάλλου η Αθήνα είναι ίσως η μοναδική πρωτεύουσα που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει το μπάνιο του, να περάσει ώρες στην παραλία. Όλα αυτά κάνουν την ελληνική πρωτεύουσα, παρά την κρίνια που έχουμε, όχι άδικα πολλές φορές, την κάνουμε μοναδική. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που είστε εκτός των συνόρων, σε αυτή την άλλη, τη μεγάλη Ελλάδα που βρίσκεται διασκορπισμένη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να περνάτε χρόνο με τους φίλους σας, να επισκέπτετε και τις εκκλησίες. Και το λέμε αυτό διότι η Ορθοδοξία είναι ένας βασικός πυλώνας για τον ελληνισμό. Οι ναοί δεν είναι τόποι λατρείας, το έχουμε πει και άλλες φορές, θα το παραλαμβάνουμε, μόνο τουλάχιστον για τους Έλληνες. Οι ναοί, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού, είναι και τόποι συναπαντήματος, είναι και τόποι συναναστροφής και γνωριμιών, γιατί όχι. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα όμως προβλήματα σε ό,τι αφορά εσάς, πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι τα στενά του Ορμούς. Σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζεται. Δεν φαίνεται μέχρι ώρα τουλάχιστον να υπάρχει φως στο τούνελ. Θα δούμε τι θα συμβεί και τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επί του παρόντος πάντως, το Ιράν απειλεί να κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση έπειτα από μια νέα σειρά ανταλλαγών υποθέσεων, κυρίως στη θάλασσα αυτές οι επιθέσεις, τα τελευταία 24 ώρα, πάνω απ' όλα βεβαίως το στρατηγική σημασία, όπως σας είπαμε, στενό του Ορμούζ, εκεί όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν και δεξαμενόπλια του Ιράν, χτύπησαν νομίζω 3 δεξαμενόπλια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι πιθανόν οι Ιρανοί να ανταποδώσουν αυτά τα χτυπήματα σε δεξαμενόπλια ή αν θέλετε σε πλοία δυτικών χωρών. Το απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση. Να προσέχετε επίσης και όλοι όσοι πλέετε στον Εύξεινο Πόντο, και εκεί ένας άλλος πόλεμος έχει μπει στον πέμπτο του χρόνο για τα καλά. Βαδίζει ολοταχώς μπρος τον έκτο, και αν κρίνουμε από αυτά τα οποία είπε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αναφέρομαι στον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ότι δεν βλέπει σύντομο τέλος και ότι και αυτό το έτος θα βγει τις συγκρούσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία να παραμένουν σε εξέλιξη, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και πάντα υπάρχουν και τα φαινόμενα πειρατείας. Μπορεί να έχουν πέσει χαμηλά στο διεθνές δελτίο, εντούτοις όμως ιδιαίτερα στο κέρα της Αφρικής εξακολουθούν και συμβαίνουν περιστατικά και γεγονότα. Να έχετε το νου σας, να προσέχετε, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, τα πρωτόκολλα και ό,τι οδηγίες υπάρχουν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, αλλά και από άλλους. Όπως είναι η επιχείρηση Ασπίδες, παραδείγματος χάρη στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφορικά με το βαθμό κινδύνου. Να στείλουμε τέλος και πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέρετε προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης από και μπρος στην Ελλάδα. Να προσέχετε και εσείς πολλές οι ώρες στο τιμόνι, να παίρνετε το χρόνο σας, να συνεχίζετε. Είστε πολύτιμοι για τις οικογένειές σας. Μην το ξεχνάτε. Υπάρχουν άνθρωποι που σας περιμένουν. Και να πούμε σιγά σιγά και στην τρέχουσα επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια. Θα τη συζητήσουμε βεβαίως στην συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Χθες και προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη, έλαβε μέρος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παρουσίασε βεβαίως, επανέφερε το αφήγημα της λεγόμενης κυβέρνησης ηττημένων, με Τσίπρα, Δουλάκη, Δούκα, Κωνσταντοπούλου, ακόμα και τον Γενικό Γραμματέα του ΓΚΕ, τον Κουτσούμπα, έβαλε στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παρουσίασε τις κυβερνητικές θέσεις, έδωσε έμφαση στη σταθερότητα αλλά και τον ορίζοντα μιας τρίτης τετραετίας για τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση, σκληρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Τον κατηγόρησε για προσπάθεια πρόκλησης ζημιάς στην παράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε ασκώντας δρυμία κριτική από την πλευρά του, με βίντεο μάλιστα, στην κυβερνητική πολιτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, προειδοποίησε δε για τον κίνδυνο να εκταχυνθεί, θα λέγαμε, η οικονομική πορεία της χώρας, επιμένοντας, όπως σας είπαμε, για μια ανάγκη σταθερής διακυβέρνησης. Μάλιστα, ο Γιάννης Τσοτάκης επέκυνε έντονα
τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και το Πασόκ, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις τους ως προγράμματα πολιτικής εξαπάτησης των Ελλήνων. Πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης βεβαίως. Εξάλλου από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ετοιμάζεται και αυτός να ανέβει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα επιχειρήσει από τη μια πλευρά να παρουσιάσει το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα και από την άλλη βεβαίως να αποδομήσει τις εξαγγελίες που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Βεβαίως το πολιτικό κλίμα είναι έντονο, μονοπολεί σε σημαντικό βαθμό την τρέχουσα επικαιρότητα. Ωστόσο υπάρχει και το ζήτημα, υπάρχει μια τραγωδία που συνέβη το Σάββατο το μεσημέρι και αναφέρομαι βεβαίως στην πτώση του, στη συντριβή του F4 Phantom, το οποίο συμμετείχε στο Air Show, στην Athens Flying Week 2026, στην Τανάγρα. Αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τα αίτια της συντριβής του μαχητικού. Υπάρχουν συνομιλίες βεβαίως των δύο άτυχων χειριστών με τον πύργο ελέγχου, το διαθέσιμο οπτικο-ακουστικό υλικό από τις δεκάδες κάμερες που είχαν στο Air Show, πάρα πολλά τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, σε διάφορες πλατφόρμες. Και βεβαίως υπάρχει και η περισυλλογή των συντριμιών του μοιραίου αεροσκάφους, συνεχίζεται ακόμα. Όλα αυτά εκτιμάται πως θα αποτυπώσουν την κατάσταση του μαχητικού τουλάχιστον τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του. Το μαχητικό, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Τανάγρας και μέσα σε δύο περίπου λεπτά, μετά από πτήσεις δύο λεπτών, συνετρίβει. Και με αποτέλεσμα βεβαίως να χάσουν την ζωή τους δύο πολύ έμπειροι χειριστές της πολεμικής μας αεροπορίας, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου. Τις επόμενες ώρες μάλιστα αναμένεται να τους αποχαιρετήσουν οι οικοί τους, καθώς θα ψαλούν οι εξόδιοι σε ακολουθία, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα και θα βάλουμε τους καλεσμένους μας να συζητήσουμε αυτή την εξαιρετικά πλούσια επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, μιας και πολλά από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, θα αναφερθούμε στη συνέχεια, έχουν κυρίως οικονομικό πρόσημο.

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 23 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα μπούμε στα ενδότερα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια, όπως σας είπαμε, λόγω και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέπτυξε το οικονομικό του πρόγραμμα, προχώρησε και σε εξαγγελίες στήριξης κυρίως της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα σε επιμέρους ομάδες όπως είναι οι αγρότες, ακόμα και αυτοί οι οποίοι σκοπεύουν να κάνουν ένα παιδί. Δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί με το λεγόμενο κουμπαρά, πιανού ιδέα ήταν. Αλλά όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε στη συνέχεια. Υπήρχαν και αρκετές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κριτική που άσκησε και τα βέλη που έριξε ο Πρωθυπουργός, κυρίως προς Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι η πιο σκληρή επίθεση έγινε στον πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ίσως γιατί από εκεί υπάρχει και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το κυβερνών κόμμα. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συλλάβο τον Νίκο Χιδίρογλου, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην ηλεκτρονική εφημερίδα political.gr. Νίκο, καλημέρα. Ήσουν Θεσσαλονίκη.
2: Ήμουν.
1: Οπότε θα μας δώσεις και το κλίμα. Έχεις και μέτρο σύγκρισης από άλλες φορές. Επειδή παραβρέθηκα και εγώ, έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο υποτονικό. Έχω αυτή την αίσθηση. Βεβαίως σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τραγωδία στην Τανάγρα.
2: Πάγωσε τους πάντες. Δύο νέα παιδιά των ενόπλων μας δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους. Πάγωσαν οι πάντες πραγματικά. Ήταν μια πολύ κακή είδηση. Και επηρέασε κατά πολύ το κλίμα.
1: Βέβαια.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, υπήρχε πολλής κόσμος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς. Έχω την αίσθηση, συνάδελφε, ότι οι καθιερωμένες διαμαρτυρίες, δηλαδή οι διαδηλώσεις κτλ. Που έχουμε εκείνες τις μέρες όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, ήταν υποτονικές.
1: Έτσι είναι, δεν υπήρχε και κόσμο, γιατί ήμουν απ' έξω και είδα την κινητοποίηση, την παρακολούθησα. Δεν υπήρχε και πολύ κόσμο. Βέβαια, το καλό είναι ότι κύλησαν ομαλά οι συγκεντρώσεις. Δεν είχαμε έτσι, επεισόδια, δεν είχαμε βανδαλισμούς.
2: Όχι, δεν είχε τέτοια πράγματα. Υπήρχε βέβαια πολύ έντονη αστυνόμευση. Είχαν κλείσει οι δρόμοι, είχαν κλείσει και τους σταθμούς του μετρό τους περισσότερους ώρες πριν. Κάτι που δεν έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους να μετακινηθούν. Όπως και να έχει όμως, όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, τα πράγματα ήταν καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέτρα. Είχαμε πει θα αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια, τελικά τα υπερβαίνουν. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ελάτε κόσμε πάρτε. Λοιπόν, και υπάρχουν κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίες σαφέστατα ευνοούνται από τα μέτρα. Ευνοούνται οι αγρότες, ευνοούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ευνοείται η ελληνική οικογένεια. Το πνεύμα πίσω από τα μέτρα ήταν το εξής. Δεν ήταν κάποιοι να πάρουν δεικτικά όλα πράγματα. Ήταν να πάρουν κάτι όλοι, Γιώργο. Και νομίζω ότι από τις εξαγγελίες όλοι κάτι παίρνουν, ακόμα και οι δημόσιοι πάλι παίρνουν, έτσι. Ένα επίδομα. Χριστουγέννων, και αυτό είναι μια αρχή για τη σχέση της κυβερνώσεως παράταξης με μια κατηγορία συμπολιτών μας με τους οποίους η σχέση ήταν και σχετικά δύσκολη κατά καιρούς. Γιώργο.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Νίκο να ασκεί πέρα από το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο το ανέπτυξε πολλά τα μέτρα. 12-13 βασικά, βεβαίως, από ό,τι μπορέσαμε να κρατήσουμε και εμείς στις σημειώσεις μας, και εκεί τουλάχιστον δόθηκε έμφαση, μεταξύ των οποίων αυτό το οποίο υπόθηκε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, για το λεγόμενο κουμπαρά, να βάζει για κάθε νεογέννητο οι γονείς κάποια χρήματα.
2: Σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη, νομίζω στις 12.
1: Ναι.
2: Θα μας πει κάποια πράγματα περισσότερα.
1: Πάντα υπάρχει διευκρίνηση.
2: Ναι, υπάρχει μια διευκρίνηση. Κοίταξε, είναι η εμφύτευση μιας άλλης λογικής πλέον στην κοινωνία. Έτσι. Είναι ουσιαστικά μια πρόνοια για τις νέες γενιές. Θέλει ο Κυριάκος Πιερακάκης να αλλάξει η λογική πίσω από τα επιδόματα και θέλει κάτι καινούριο, μια νέα ουσιαστικά λογική, μια νέα υποδομή, αν θέλεις, που θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να χτίζουν ένα αποθεματικό.
1: Έτσι είναι. Βεβαίως αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, Νίκο, αν θες, και σε επίπεδο ντόρου, να το βάλω σε αυτό το πλαίσιο, ήταν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τους πολιτικούς του αντιπάλους, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη και κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι εκλογές έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, δηλαδή, εξηγούμε, είναι Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον Αντώνη Σαμαρά και είναι Αλέξης Τσίπρας εναντίον Νίκου Ανδρουλάκη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται την ανάγκη να περάσει στην επίθεση, αλλάζοντας ίσως και μια λογική η οποία έλεγε το εξής. Έλεγε ότι είναι πρώην Πρωθυπουργός, έχουμε ένα σεβασμό, αναγνωρίζουμε την προσφορά του σε δύσκολα χρόνια, διότι είναι πρώην Πρωθυπουργός, έχουμε ένα σεβασμό, αναγνωρίζουμε την προσφορά του σε δύσκολα χρόνια,

0: Και είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι εύχεται να μην αξιοποιήσει
1: τεχνογνωσία.
0: Την δυνατότητα που έχει, με τη τεχνογνωσία, συγγνώμη, που έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, προκειμένου να κάνει ζημιά στην παράταξη. Κοίτα, Γιώργο, ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζεται, κλείνει γραφεία, ετοιμάζει τα ψηφοδέλτιά του και από εκεί και πέρα στην αναμέτρηση αυτή έχουν το λόγο οι ψηφοφόροι. Φαίνεται όμως ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να σηκώσει το γάντι από εδώ και πέρα και να απαντά στην κριτική.
1: Μάλλον θα πάνε σκληρά, σκληρό το ροκ μεταξύ τους, έχω την εντύπωση, Νίκο. Με βάση τα όσα είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, είναι αυτό που σου είπα πριν. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να αποσπάσει ένα κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά στην αντεπίθεση. Όμως θα ήθελα εδώ να επισημάνω το εξής. Ο Αντώνης Σαμαράς, τον κύριο όγκο των ψηφοφόρων του, τον παίρνει από άλλα κόμματα. Όπως είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, όπως είναι η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και από άλλα, όπως είναι η Νίκη, παραδείγματος χάρη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενέχει το κίνδυνο για τον ίδιο και ένα κρυφό πλεονέκτημα για την κυβέρνηση. Με εννιακομματική βουλή είναι αδύνατο να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν ο Αντώνης Σαμαράς με τον τρόπο του βοηθήσει ώστε να μειωθούν τα κόμματα τα οποία θα εισέλθουν στη Βουλή, στην ουσία βοηθά την κυβέρνηση να φτάσει λίγο πιο κοντά στο στόχος της, που είναι η αυτοδυναμία.
1: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον, Νίκο, να δούμε τι θα γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ανεβαίνει και αυτό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, πρέπει να ακούσουμε τις προτάσεις του. Πρέπει να ακούσουμε τις προτάσεις.
1: Και τις προτάσεις τώρα
0: ταυτόχρονα. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Το παράδοξο ποιο είναι? Λέει ο Ανδρουλάκης ότι το 80% λέει του προγράμματός του Αλέξη Τσίπρα, αυτόν που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι κλεμμένο.
0: Λέει copy-paste από το Πασόκ. Ναι. Και την άλλη στιγμή λέει, και την ίδια στιγμή λέει, ότι αναφέρεται στις αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, αυταπάτες, πώς είναι αυταπάτες όταν το πρόγραμμα είναι κατά το Πασόκ, είναι κατά 80% του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Νομίζω θα τοποθετηθεί, Νίκο, και από αυτού, γιατί είναι αυτό το οποίο επισημαίνεις και σωστά το επισημαίνεις, είναι σωστά το πλαίσιο βεβαίως της αντιπαράθεσης που υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο έχει παίξει πολύ ψηλά, διαβάζοντας διάφορες...
0: Έχει παίξει πολύ ψηλά, αλλά είναι καλό. Θέλει προσοχή εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην υπάρχουν παραδοξότητες στα επιχειρήματά τους. Το ξαναλέω, 80% του προγράμματος λέει του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ για τα όσα ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι copy-paste από το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια στιγμή κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για αυταπάτες. Τελικά δηλαδή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυταπάτες. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς, τι θα πούν από εδώ και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεντεύξεις που θα παραχωρήσουν στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Να δούμε ποια θα είναι η βάση εκκίνησης της κριτικής εναντίον της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση χθες και προχθές διά του Πρωθυπουργού είπε συγκεκριμένα πράγματα και ουσιαστικά άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να περιγράφει ένα πρόγραμμα το οποίο το χαρακτήρισε συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Αυτό είναι που θέλει και ο ψηφοφόρος, να ακούσει μια ολοκληρωμένη πρόταση και από εκεί πέρα να αποφασίσει.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Λενιδί μου, ετοιμάζω το ταξίδι, βεβαίως ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. 36 λεπτά μετά τις 10 συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Παραμένουμε σε πολιτικό πλαίσιο και θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Κούβελα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βενισόπουλο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Κούβελα, ακούσαμε χτες και προχτές τον Πρωθυπουργό επίσης να περιγράφει το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, να ασκεί κριτική στους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ενδεικτικά να πω ότι ανακοίνωσε επί ουσίας περίπου 30 παρεμβάσεις, 12 σημαντικότερες που ξεχωρίζουν για το δημοσιονομικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα, όπως είναι στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός, επίτομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο από το 27, ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους, μηδενικός φόρος για τρίτες οικογένειες μέχρι τα 20.000 ευρώ, κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος για τις επιχειρήσεις το 27 και θα ολοκληρωθεί το 29, αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και πολλά πολλά άλλα, τα οποία δεν μας φτάνει η εκπομπή για να τα αναφέρουμε. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός μιλούσε παραπάνω από 2-2,5 ώρες στη συνέντευξη που παραχώρησε και άλλη μία-μία-μισή ώρα στην ομιλία του στο Βελίδιο το βράδυ του Σαββάτου. Θα θέλαμε μια κριτική για όλα αυτά τα οποία ακούσατε.
1: Να προσθέσω σε όλα όσα πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Βενισόπουλε, ότι σε μία-μισή ώρα από τώρα το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει σε εξειδίκευση των μέτρων αυτών και όπου υπάρχουν απορίες, όπου υπάρχουν ανάγκες για διευκρινήσεις, μαζί με παραδείγματα, ναι, θα δοθούν όλα αυτά και πιστεύω ότι στο τέλος της σημερινής ημέρας πια δεν θα υπάρχουν σημεία με σκιές, σημεία όπου θα χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις και όλοι θα μπορούν να ξεδιπλώσουν πια τις εκτιμήσεις τους για την συνέχεια της πορείας της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι είμαστε πλέον στους τελευταίους μήνες πριν από τις εκλογές σε κάθε περίπτωση και ο Πρωθυπουργός έδωσε με τον τρόπο του το στίγμα για την επόμενη κυβερνητική θητεία και για την περίοδο μετά τις εκλογές. Αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και για τους στόχους μας ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για την επόμενη μεγαλύτερη περίοδο. Και βέβαια τέθηκε στο τέλος της ομιλίας του προχθές, τέθηκε και το δίλημα, δηλαδή το απευθύνε το ερώτημα προς όλους τους Έλληνες πολίτες για το ποιος πιστεύουν ότι θα μπορέσει να υλοποιήσει καλύτερα αυτά που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, αυτά τα οποία έχει ανάγκη η οικονομία μας για να συνεχίσει την ανωδική της πορεία και να φτάσουν τα καλά αποτελέσματα και επιδόσεις της οικονομίας και στο κάθε νοικοκυριό, ναι, να αγγίξουν την τσέπη του καθενός μας, που είναι πολύ σημαντικό και είναι, αν θέλετε, θεμητό κριτήριο όταν κανείς στέκεται μπροστά στην κάλπη. Άρα λοιπόν με αυτό το πρίσμα ο Πρωθυπουργός μίλησε ειλικρινά και θα έλεγα, για να μην υπάρχουν απορίες όσον αφορά το ύψος των μέτρων, αναφέρομαι στο κόστος, το δημοσιονομικό των μέτρων αυτών που εξαγγέλθηκαν, γιατί είναι αυτά και γιατί κοστίζουν μόνο, επιτρέψτε μου το βάζω σε πάρα, ναι, πολλά εισαγωγικά, μόνο 2 δισεκατομμύρια, μα πολύ απλά γιατί αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και δεν ακούσαμε ποτέ από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μια κουβέντα παραπάνω. Μια κουβέντα χωρίς να την έχει μετρήσει προηγουμένως και κοστολογήσει προηγουμένως. Και επιπλέον, ό,τι ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει και η κυβέρνησή μας, έχουμε κάνει πράξη. Αυτό, θα έλεγα, κύριε Γενισόπουλε, θα πρέπει να είναι το συμπληρωματικό κριτήριο, η αξιοπιστία δηλαδή και η συνέπεια λόγων και πράξεων στις επόμενες εκλογές για τους Έλληνες πολίτες.
0: Ούτως ή άλλως οι εκλογές πλησιάζουν σε 6-7 μήνες, τις προσδιορίσε μάλιστα ο Πρωθυπουργός για την Άνοιξη. Τα σενάρια λένε εκεί προς τα τέλη Μάρτη, Απρίλη. Κάπου εκεί θα στηθούν οι κάλπες σε κάθε περίπτωση. παρουσίασε, ακούσαμε και τον κυρία Κοντσοτάκη να παρουσιάζει το πακέτο, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, με ορίζοντα να σημειώσουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν θα γίνουν όλα άμεσα, να το πούμε και αυτό. Από εκεί πέρα όμως ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε και βέλη κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει κάνει το κόμμα Ελλάς, καταγράφεται ως δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Αλλά θεωρώ, κύριε Κούβελα, ότι η πιο σκληρή κριτική έγινε στον Αντώνη Σαμαρά και στο κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νιώθετε μεγαλύτερη απειλή από εκεί?
1: Γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρω πώς βγαίνει τέτοιο συμπέρασμα. Πως η πιο σκληρή κριτική ασκήθηκε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος
0: θα του είπε πολλά σήμερα, ότι έχει τεχνογνωσία να βλάπτει την παράταξη, είπε πολλά πράγματα. Δεν ήταν και λίγο.
1: Δεν ήταν και ψέματα. Από την άλλη όμως, η συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού δεν ήταν ανακριβής. Όμως θα έλεγα ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος με κάθε ευκαιρία επιτίθεται πολύ σκληρά στον Πρωθυπουργό, τον σημερινό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εν τέλει σε βάρος όλων μας που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια να στηρίξουμε την χώρα σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν είναι εύλογο αυτές οι επιθέσεις από τον κύριο Σαμαρά να παίρνουν και τις ανάλογες απαντήσεις. Δεν μπορεί αυτό να συνεχίζεται έτσι απλά, να λέει ο κύριος Σαμαράς την άποψή του όσο σκληρή κι αν είναι, και οι απαντήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού και όλων των βουλευτών, υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να είναι χλιαρές ή να δείχνουμε απλά κατανόηση. Νομίζω τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όσο δε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βέβαια το κόμμα του κ. Τσίπρα και τον ίδιο, γιατί αυτοί έχουν σχηματιστεί, έχουν κάνει την εμφάνισή τους πλέον στα πολιτικά πράγματα ως ένα κόμμα που διεκδικεί μάλιστα την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι φαίνεται, έτσι καταγράφει ο κ. Τσίπρας. Εκεί τι να πει κανείς, ένας ανταγωνισμός πλειοδοσίας παροχών, οι οποίες μάλιστα είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, να υπολογιστούν μερικές φορές και σε οικονομικά μεγέθη και δεδομένα, δηλαδή σε ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι είναι πολύ εύκολο όταν δεν θα έχεις την ευκαιρία να υλοποιήσεις αυτά τα οποία υπόσχεσαι και εξαγγέλεις, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Να τάζεις πάντα σε όλους. Ό,τι θέλει να ακούσει ο καθένας, το άκουσε τις προηγούμενες ημέρες από τον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Ανδρουλάκης από κοντά. Και νομίζω ότι το πλεσέντο αυτό θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Ο λογαριασμός δεν βγαίνει.
0: Έχω την εντύπωση, κύριε Κούβαλα, ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης έδειξε να θεωρεί ως βασικό του αντίπαλο, τουλάχιστον από το χώρο της κεντροδεξιάς, τον Αλέξη Τσίπρα. Επιχείρησε κατά επανάληψη να τον αποδομήσει, να τον απαξιώσει. Αντίθετα, δεν τον είδαμε να ασχολείται και ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί έκανε κάποιο είδους κριτική, αλλά θα έλεγα ότι δεν έδωσε ιδιαίτερη βάση. Γιατί, μήπως θεωρεί ότι ενδέχεται μετά τις εκλογές μια. Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, έτσι δείχνουν τουλάχιστον τα ποσοστά, να υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία?
1: Στόχος της αυτοδυναμίας, όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως ανάγκη την επόμενη μέρα ότι η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα σταθές. Άρα όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια σταθερή διακυβέρνηση και ένας τιμονιέρης που θα το κρατάει γερά το τιμόνι του καραβιού, το πιδάλιο. Είναι σαφές για όλους μας. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η προσπάθεια που θα κάνουμε με αυτόν τον στόχο. Να πείσουμε δηλαδή τους Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευτούν για μια τρίτη περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτοδύναμα, σταθερά να διαχειριζόμαστε τις τύχες του τόπου. Δεν διαλέγει η Νέα Δημοκρατία από εκεί πέρα τους αντιπάλους της. Είναι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα κρίνουν, θα σταθμίσουν, θα συγκρίνουν, να μας κρίνουν όσο αυστηρά πρέπει, αλίμονο, και στο τέλος θα αποφασίσουν. Δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε στους πολίτες με κανέναν τρόπο, θα έλεγα κύριε Διονυσόπουλε, ποια θα είναι η επιλογή τους όσον αφορά τα άλλα κόμματα. Μπορούμε να μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνησή μας, για το δικό μας πρόγραμμα, για τη δική μας ιδεολογία. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να πείσει τους δικούς του συντρόφους, τους δικούς του συνεργάτες, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τους παλιότερους, τους σημερινούς. Έχει δρόμο, γιατί μέχρι στιγμής ανταγωνίζεται με επιτυχία τον κύριο Τσίπρα σε ακατάσχετη παροχολογία.
0: Θα δούμε, Ιθάκη.
1: Για την δική του εκλογική επίδοση δεν μπορώ να σας κάνω εκτίμηση.
0: Θα δούμε με το πεδίο.
1: Η Βερόνα πάντως δείχνει κολλημένη.
0: Κύριε Κούβαλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Μέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, να μας δίνει το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια βεβαίως, εξαιτίας και της παρουσίας του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη. Τις εξαγγελίες τις οποίες έκανε, την κριτική την οποία δέχτηκε από την άλλη πλευρά, αλλά και την κριτική την οποία έκανε κυρίως προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ξεχωρίζει, γιατί θεωρώ ότι ήταν πλέον σκληρή, τα όσα είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, αντιτέραρχο αναποστρατεία και αμυντικό αναλυτή. Κύριε Ιατρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Γιατί να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας βεβαίως από αυτή την τραγωδία που έγινε από τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom το Σάββατο που μας πέρασε στη Τανάγρα στη διάρκεια του Athens Fly Week και πλέον που είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως να χάσουν την ζωή τους δύο έμπειροι χειριστές της πολεμικής αεροπορίας. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν ακουστεί, όλοι περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι συμπεράσματα θα βγάλει η Επιτροπή των Εμπειρογνώμων που έχει ορίσει το ΓΕΑ. Θα θέλαμε όμως μια πρώτη εκτίμηση, διότι υπάρχουν πολλά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς όλα όσα έγιναν σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση, θα λέγαμε. Τι θα μπορούσε να πήγε στραβά, κύριε Ιατρίδη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της?
1: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί. Η σιωπή είναι χρυσός σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί να σεβαστούμε τους δύο ήρωες πιλότους, να σεβαστούμε τις οικογένειες, τους συγγενείς τους και πάνω απ' όλα τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Δεν χρειάζεται να λέγονται πολλά. Από αυτή τη στιγμή εμείς όλοι δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλά βίντεο, υπάρχουν άλλα στοιχεία, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου, του συντονιστού και των χειριστών. Δεν τα έχουμε. Όλα αυτά θα τα συλλέξουν, τα συντρίμια μιλάνε, μπορούν να δείξουν κάποια πράγματα. Εμείς κάνουμε εικασίες και εξετάζουμε ενδεχόμενα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι μέσα από τη στιγμή που δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Βεβαίως, όλα μπορούν να συμβούν. Μπορεί ένα αεροπλάνο να συντηρείται καλά, να είναι αξιόπλο που είναι, δεν έχει σημασία αν είναι παλιό. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει καμιά φορά και το ενδεχόμενο να υπάρχει αστοχία υλικού. Εδώ στο F-35 υπήρξε αστοχία υλικού. Άρα λοιπόν. Όλα είναι μέσα. Μπορεί να υπήρξει κάποια τεχνική βλάβη, μπορεί να υπήρξει κάποιο πρόβλημα χειριστού, δηλαδή ενώ υγείας. Και βεβαίως δεν πρέπει να αποκλειστούν τα ενδεχόμενα, είτε το αεροπλάνο λόγω της φύσης της άσκησης, μεγάλη κλίση, μεγάλη ταχύτητα, μεγάλη γωνία βύθισης, μικρό ύψος, να έπεσε σε μια δυσμενή κατάσταση και εκτός φακέλου πτήσεων. Επομένως, θα ήταν και λόγω του ύψους δεν θα μπορέσουν να ανακτήσουν. Τον έλεγχο, ή ακόμη και επειδή σε τέτοιες πτήσεις με τις απότομες αναλλαγές, τα πολλά G υπάρχει περίπτωση για μερικά δευτερόλεπτα σε μια κρίσιμη φάση να υπάρξει ένας χωρικός προσανατολισμός, δηλαδή σε εκείνα τα δευτερόλεπτα τα κρίσιμα ο χειριστής να μην έχει τη σαφή αντίληψη σχετικά με την κατάσταση του αεροσκάφου. Και επειδή δεν έχει ύψος θα είναι δύσκολο να παρέμβει, δηλαδή ο εγκέφαλος να δίνει άλλα σήματα σε σχέση προς το ανθρώπινο σώμα, σε σχέση με το πώς κινείται το αεροπλάνο. Άρα λοιπόν αυτά θα τα εξετάσουν όλα και σαφώς θα καταλήξουν σε κάποιο πόρισμα το οποίο θα αναλυθεί σε όλους τους χειριστάς του, ώστε να μην ξαναγίνει, δεν θα βγει δημόσια.
0: Όπως
1: γίνεται σε κάθε περίπτωση διερεύνηση. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι όλοι όσοι έχουμε ένα μικρόφωνο ή ασχολούμαστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και εγώ άκουσα πραγματικά διάφορα. Και δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι σε κάθε περίπτωση και το αεροσκάφος, το ακούσαμε και αυτό περί παλαιότητος, είναι αξιόμαχο.
1: Δεν
0: έχει μια σχέση.
1: Το αεροπλάνο έχει τεράστιες δυνατότητες στο φάντο.
0: Και ήταν και συγχρονισμένα, βέβαια.
1: Δεν δίνουν κάτι εάν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Έχει δυνατότητες, ξέρουν τους περιορισμούς. Οι δύο χειριστές αυτοί ήταν έμπειροι και δεν μπαίνει κανείς χειριστής air show αν δεν είναι έμπειρος και αν δεν είναι άριστος χειριστής.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει το πόρισμα τις επόμενες εβδομάδες. Πιθανόν θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Καλό θα είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε.
0: Βέβαια. Αύριο οι κηδείες βεβαίως των πιλότων θα είναι εκεί, θα δώσει παρόν και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Έχει ούτως ή άλλως τις πάντα ήθιστες αυτές τις περιπτώσεις και έτσι θα γίνει. Έχει υποθεί κιόλας, θα υπάρξει μέρημνα για τις οικογένειες.
1: Υπάρχει η αντίστοιχη τιμή και η ανάλογη τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Από εκεί πέρα, κύριε Ιατρίδη, όταν μιλήσαμε βέβαιως δεν είχε συμβεί το περιστατικό, άλλοι ήταν οι λόγοι, δυστυχώς η επικαιρότητα ήθελε κάτι διαφορετικό. Θα θέλαμε έτσι να περάσουμε και στον Θόλο, στην ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία είχε κορυφαία θέση στο περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο στήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με εντυπωσιακό βίντεο, με πολύ κόσμο να δείχνει το ενδιαφέρον του, να επισκέπτεται το περίπτερο και να παρακολουθεί όλα όσα είχαν ετοιμάσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την παρουσίαση ενός σημαντικού, δεν θα πω οπλικού συστήματος, σημαντικού πλέγματος, κύριε Ατρίδη, αμυντικού πλέγματος.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που χρειαζόταν η Ελλάδα. Γνωρίζουμε ποια είναι η απειλή που λέγεται Τουρκία. Είναι με διαρκής και υπαρξιακή απειλή. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχουμε μια απειλή. Κανένας άλλος δεν αντιμετωπίζει τέτοια απειλή στην Ευρώπη. Μακάρι να είμαστε σε άλλο γεωγραφικό χώρο. Και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες. Έχουμε αναλύσει πάμπολες φορές την Τουρκία. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν και πλάν A, πλάν B, πλάν C. Ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμες και βέβαια όλα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση, όπως ακριβώς προβλέπεται και σύμφωνα με το Σύνταγμα. Άρα χρειαζόταν πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αεροσκάφη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ελικόπτερα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πυραυλικά μας συστήματα, τους πυράβλους, τα μη επανδρομένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να απογειώνουμε F-16 να αναχαιτίζουμε μη επανδρομένα αεροσκάφη, που το κόστος είναι ελάχιστο. Μία πτήση ενός F-16 κοστίζει πάνω από 15-16.000 ευρώ. Ενώ αντίστοιχη μια πτήση ενός μη επανδρομένου κοστίζει κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι μεγάλο. Από εκεί και πέρα αυτό χρειάζεται. Άρα το πιο σημαντικό είναι ότι όχι ότι αγοράζουμε μόνο σύγχρονα συστήματα. Ένα σύστημα που είναι δοκιμασμένο, υπερσύγχρονο. Σε αυτό το Ισραήλ έχει κάνει τεράστιες τεχνολογικές πρόοδους. Αλλά ότι όλα αυτά τα συστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους. Επικοινωνούν και συνεργάζονται υπό μία ενιαία διοίκηση. Και μπορούν να μεταφέρουν εικόνα και διασυνδέονται όχι μόνο μεταξύ τους, με όλα τα συστήματα που έχουμε εμείς. Και με τις Μπελαρά, και με τα Ραφάλ, και με τα Δέξι Βάιπερ, και με τα Ραντάρ, με όλα. Άρα μπορεί το καθένα να βλέπει και να δίνει εντολές. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό φοβάται η Τουρκία. Ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτά συστήματα και βεβαίως αυτά τα συστήματα θα τοποθετηθούν και πρέπει να τοποθετηθούν στα νησιά. Αυτό είναι που ανισχύει την Τουρκία. Άρα δημιουργείται ένα στόλος που θα δημιουργήσει κόστος σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, επιχειρησιακή προσπάθεια της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος. Άρα θα έχει κόστος και στην Γαλάτια πατρίδα και θα έχει δυσκολίες. Αυτό δεν ήθελε η Τουρκία. Και πολύ περισσότερο βέβαια τη συνεργασία σας με το Ισραήλ. Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά και οι τριμερείς ή ο άξονας Ελλάδας, Κύπρο, Ισραήλ θα διασυνδέονται γιατί θα έχουν ίδια συστήματα. Άρα δημιουργείται μια γραμμή ασφαλείας που δεν θέλει η Τουρκία, γιατί ήθελε η Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει έλεγχος στην περιοχή της
0: Ανατολικής. Και έχω την εντύπωση, κύριε Ατρίδη, ότι η Τουρκία έρχεται αντιμέτωπη και με ένα νέο φαινόμενο, υπό την έννοια ότι είχε μάθει να αντιμετωπίζει στην Ελλάδα μεμονωμένα συστήματα. Είχαμε τους Patriot,
1: τώρα...
0: Τώρα για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σχεδόν όλα τα ελληνικά συστήματα διασυνδεμένα μεταξύ τους.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι τα ραντάρ των συστημάτων αυτών, γιατί έχει κάνει τεράστιες πρόοδους το Ισραήλ, έχουν τη δυνατότητα να αποκαλύπτουν τους στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση, να τους αναγνωρίζουν και να υπολογίζουν την τροχιά είτε είναι βαλιστικού βλήματος είτε κρούς, για να δώσουν την εντολή στα συστήματά μας που έχουμε, αυτά είτε είναι Μπάρακεν 6, είτε είναι το Σπάιντερ, είτε είναι η Σφεδόνα του Δαβίδ, ποιο θα είναι το πιο αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσει την απειλή. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα οι αισθητήρες που θα τοποθετηθούν από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να βλέπει και να ακούει το τι γίνεται στην άλλη πλευρά.
0: Και να τα αποδίδει ταυτόχρονα. Εφόσον υπάρξει ζήτημα.
1: Θα έχουμε και αντιντρόγων συστήματα. Θα μπορούμε δηλαδή είτε με ηλεκτρονικές παρεμβολές, είτε με λέιζερ, είτε ακόμη και με πυράβλους που είναι μη χαμηλού κόστους, να αντιμετωπίσουμε όλα τα μη επανδρομένα.
0: Κύριε Ατρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσατε τα όσα υπόθηκαν. Ήταν ο κ. Ιατρίδης. ο κ. Κώστας Ιατρίδης, αντιπτέραρχος, αναποστρατεία και αμυντικός αναλυτής, να μας δίνει τις εκτιμήσεις του αναφορικά με την τραγωδία που έπληξε τις ένοπλες δυνάμεις στην πολεμική αεροπορία με τον χαμό, με το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom το Σάββατο που μας πέρασε, και ταυτόχρονα την πολύ ισχυρή αμυντική δυνατότητα της θωράκισης της χώρας που δίνουν τα νέα συστήματα, παρέχουν τα νέα συστήματα που θα συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, σύνδεση με το Earth News Radio. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: 7 είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμιράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ. Απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 9 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Να καλωσορίσουμε βεβαίως όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνωτητές μας αυτή την δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Θα παραμείνουμε τρομοτινά σε οικονομικό πλαίσιο. Ούτως ή άλλως η εβδομάδα που τρέχει θα έχει έντονα οικονομικό πρόσημο. Στο επίκεντρο βεβαίως η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, οι παροχές που αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, το τι προτίθεται να δώσει τα επόμενα χρόνια, ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν ορίζοντα τετραετίας, δεν πρόκειται να γίνουν φέτος ή του χρόνου. Και ταυτόχρονα έχουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι θα ανέβουν τις επόμενες ημέρες στη συμπρωτεύουσα. Βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι η κατάσταση της οικονομίας, είναι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, είναι τα μεγέθη που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, μεγέθη ωστόσο που επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνικής ζωής, της εργασιακής αγοράς και ταυτόχρονα, γιατί όχι, και της καθημερινότητάς μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής, διότι όλα τα πράγματα συνδέονται. Κυρία Καραμεσίνη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Να είστε καλά. Καθηγήτρια βεβαίως οικονομικών της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είστε και μέλος στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1. Υπάρχει μια νέα ανάλυση, μια νέα έρευνα από το Ινστιτούτο, κυρία Καραμεσίνη, αναφορικά με την οικονομία, αναφορικά με τα μεγέθη της αγοράς εργασίας, μετά και την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα τη δεκαετία 2010-2020, τα αποτελέσματα της οποίας όμως εξακολουθούν και υπάρχουν και τα βιώνουμε ακόμη και σήμερα, άσχετα αν θεωρητικά μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και λέω θεωρητικά έχουμε βγει, διότι πρακτικά εξακολουθούμε και είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε ένα καθεστώς επιτήρησης. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και νομίζω ότι κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή, γιατί μιλήσατε στην αρχή για τη ΔΕΘ και ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΘ για τα θέματα της αγοράς εργασίας και κυρίως για την ανεργία και τις νέες θέσεις εργασίας, και ίσως θα πρέπει και με αφορμή την έρευνα του ΕΝΑ να δούμε, να αποκαταστήσουμε λίγο ορισμένες αλήθειες για την απασχόληση και την ανεργία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές και τις ακροάτριες να καταλάβουν και ποια είναι τα πραγματικά μεγέθη, αλλά και τι κρύβεται πίσω από την εξέλιξη των μεγεθών, που όντως είναι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη, αλλά από το 2014, είναι σε ανωδική τροχιά, δηλαδή η απασχόληση σε ανωδική τροχιά και σε καθοδική ανεργία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα. Και νομίζω ότι ίσως πρέπει να κάνουμε μια αρχή λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΘ στην ομιλία του, όχι στη συνέντευξη τύπου, στην ομιλία του Σαββάτου, για τη δημιουργία 600.000 θέσεων, νέων θέσεων εργασίας.
0: Θα πέσει κάτω στο 6% από το ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ανεργία.
1: Αυτή είναι η δέσμευσή του για τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε τώρα για αυτά που για τον απολογισμό της επταετίας και είπε ότι δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις, κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές. Δημιουργήθηκαν ακριβώς 460.000 νέες θέσεις, όπως λένε τα επίσημα νούμερα της Ελστάτ. Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση και καλό είναι να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν είναι 600.000, είναι 460.000, και αυτό έχει σημασία. Μίλησε για την ανεργία, μίλησε για την αποκλιμάκωση κατά 9 μονάδες στην επταετία. Έτσι, να θυμίσουμε όμως, και επειδή υπήρχε μια θριαμβολογία σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, να θυμίσουμε ότι 9 μονάδες μειώθηκε 15-19 η ανεργία στις κυβερνήσεις επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ σε 4,5 χρόνια, και σε άλλες 9 μονάδες στην τελευταία επταετία που είχαμε και έχουμε ακόμα τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν πρέπει πρώτα να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και ύστερα νομίζω ότι η αλήθεια πρέπει να δούμε πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι εξελίξεις.
0: Κυρία Καραμεσίνη, όταν μιλάμε για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μιλάμε για μερική απασχόληση, μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν είχε δουλειά και πήγε και βρήκε, ξέρω εγώ, να δουλεύει κάποιες ώρες και να παίρνει κάποια λεφτά ίσα και να συντηρείται, ή μιλάμε για σταθερές θέσεις?
1: Μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Τώρα, αν είναι σταθερές αυτές οι θέσεις, όπως γνωρίζουμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των θέσεων είναι στον τουρισμό που έχει εποχική απασχόληση. Γιατί ο τουρισμός τραβάει στην πραγματικότητα προς τα πάνω τις θέσεις εργασίας. Όχι, όταν λέμε τουρισμό, δεν εννοούμε μόνο τα ξενοδοχεία και τις μονάδες αυτές για την εστίαση. Μιλάμε το εμπόριο κλπ. Γιατί συμπαρασύρει πάρα πολλές άλλες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν μιλάμε όχι τόσο για μερική απασχόληση, υπεραπασχόληση υπάρχει στον τουρισμό, όπως ξέρετε, και στις άλλες μεγάλες, στις άλλους κλάδους που συμπαρασύρονται από τον τουρισμό, αλλά μιλάμε όμως για προσωρινές, πολλές από αυτές είναι εποχικές θέσεις εργασίας και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Λόγω ας πούμε της διακύμανσης που έχει η απασχόληση μέσα στο έτος.
0: Κύριε Καραμεσίνη, η έρευνα, η ανάλυση έχει τίτλο «Τα μεγέθη, Ιστοτήτου 1, τα μεγέθη της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα μετά την κρίση. Ορισμένες βασικές διαπιστώσεις». Ποιες είναι οι βασικές διαπιστώσεις αυτής της έρευνας και αν ξεχωρίζετε κι εσείς κάποιες από αυτές για να μας τις παραθέσετε?
1: Η πρώτη είναι ότι σήμερα έχουμε 223.000 λιγότερες θέσεις εργασίας στην οικονομία από το 2008. Δηλαδή η ελληνική οικονομία δεν έχει ακόμα ξεπεράσει την κρίση που είχαμε λόγω της κρίσης χρέους, έτσι, και των μνημονίων κλπ. Άρα έχουμε 223.000 λιγότερες. Δεύτερον, ότι η μείωση της ενεργείας από το 2014 έως το σήμερα που έχουμε την άνοδο της απασχόλησης, έτσι, δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση απασχόλησης. Τουλάχιστον το 1/3 οφείλεται στη μετανάστευση και στη μείωση του πληθυσμού λόγω της δημογραφικής κατάρρευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, διότι είναι δύο πληγές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν οφείλεται η καλή επίδοση της ενεργείας μόνο στην αύξηση απασχόλησης. Άρα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν την εξωτερική μετανάστευση, δηλαδή να αποκλιμακώσουμε το ρυθμό με τον οποίο η εξωτερική μετανάστευση της Δύσης λαμβάνει χώρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί λόγω των χαμηλών μισθών, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος διαρρέει και πηγαίνει προς άλλες κατευθύνσεις, προς άλλες οικονομίες. Μιλάμε, ας πούμε, τώρα λέμε για τους νοσηλευτές του ΕΣΥ. Έχει γίνει, ας πούμε, πολλής λόγος γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί νοσηλευτές που πηγαίνουν στο εξωτερικό, γιατί η μισθή και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ, εννοούμε για τις εργασιακές συνθήκες. Και επίσης, λόγω της δημογραφικής κατάρρευσης, έχουμε μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο παράγοντες, και κυρίως αν δεν υπήρχε η εξωτερική μετανάστευση, η ενεργία θα ήταν σήμερα στο 15% αντί στο 8,8% που είναι σήμερα το επίσημο ποσοστό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένα καλό νούμερο μπορεί να κρύβει κάποιες αιτίες οι οποίες είναι πληγές, τις οποίες και προβλήματα τα οποία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να σας πω ένα νούμερο συγκεκριμένο, ναι, να ξέρουμε ότι στις ηλικίες 20-44 ετών, δηλαδή στους νέους και στις κεντρικές παραγωγικές ηλικίες, οι 30-άριδες και οι 40-άριδες, δηλαδή μέχρι 44 ετών, αυτός ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 1.146.000 άτομα μεταξύ 2008-2025. Αυτό είναι ένα τεράστιο, ένα τεράστιο κενό και ένα τεράστιο πλήγμα για την οικονομία, γιατί οδηγεί σε αυτό που έχουμε πει ότι είναι η ελλείψη εργατικού δυναμικού, και όλοι μιλάμε για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αυτήν την κατάρρευση της καρδιάς των κύριων ηλικιών, του πιο δυναμικού μέρους του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Εκεί οφείλεται το 1/3 της μείωσης της ανεργίας. Δεν θα είχαμε αυτά τα ποσοστά ανεργίας τα χαμηλά, αυτή την αποκλιμάκωση, αν δεν είχε μειωθεί ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας.
0: Κύριε Καραμεσίνη, συμμερίζεστε εσείς στην αισιοδοξία του Πρωθυπουργού ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η ανεργία θα πέσει περαιτέρω, θα φτάσει στο 6%? Γιατί νομίζω ότι με 6% επί της ουσίας είναι σαν να μην υπάρχει εδώ καθόλου ανεργία. Όποιος θέλει να βρει δουλειά τη βρίσκει κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάτε, αυτή τη στιγμή το ποσοστό είναι γύρω στο 8%, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, αν δεν έχει πέσει και στο 6%, έτσι. Βέβαια, οι ρυθμοί της οικονομίας, έτσι όπως λένε οι διεθνείς οργανισμοί, θα είναι γύρω στο 1,5%, άντε βία 1,7% κλπ. Αυτές είναι οι προγνώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν θα έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά παρόλα αυτά είναι εύκολος στόχος από το 8% να πέσει στο 6% σε δύο χρόνια. Δεν είναι δύσκολος στόχος. Το δύσκολο είναι αυτό που σας είπα πριν. Πώς θα αντιμετωπίσεις τη ραγδαία μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, γιατί η οικονομία αυτή τη στιγμή πάσχει από εργατικό δυναμικό. Πώς θα το αντιμετωπίσεις, οι πολιτικές αυτές πρέπει, ας πούμε, να είναι πολύ συγκεκριμένες και πρέπει να το φροντίσει κανείς.
0: Κύριε Καραμαζή, πριν σας αφήσουμε, θα ήθελα έτσι, υπάρχει και ένα παράδοξο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Από τη μία πλευρά η ανεργία είναι στο 8%, από την άλλη πλευρά υπάρχουν κλάδοι, όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού, που λένε ότι εμείς έχουμε ανάγκη από 50.000, π.χ. 60%, 50.000 νομίζω είναι, 80.000 έλλειψη εργαζομένων. Υπάρχουν άλλοι κλάδοι που επίσης έχουν έλλειψη εργαζομένων. Δεν έχω ακούσει κλάδο που να έχει πλεώνασμα. Πώς προκύπτει, δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό?
1: Είναι αυτό που σας εξήγησα πριν. Όταν έχεις μείωση του πληθυσμού, δηλαδή έχεις δημογραφική κατάρρευση, δεν υπάρχουν γεννήσεις. Και όταν ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό, έτσι, είναι λογικό, έτσι, είναι λογικό η οικονομία να αντιμετωπίζει ελλείψεις. Πώς θα αντιμετωπίσεις λοιπόν αυτή τη δημογραφική κατάρρευση, πολιτικές κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές, αλλά και ταυτόχρονα βελτίωση μισθών. Χρειάζεται βελτίωση των μισθών και των συνθήκων εργασίας, ώστε να συγκρατήσεις το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Ακόμα και στον τουρισμό μεταναστεύουν άνθρωποι στην Κύπρο που έχουν υψηλότερους μισθούς. Έτσι, Έλληνες φεύγουν, νέα παιδιά πηγαίνουν στην Κύπρο για τη σεζόν, έτσι. Οπότε δημιουργείται κενό εδώ. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται μετανάστευση. Χρειάζονται μετανάστες. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ακόμα και στα γυροκομεία, στα ιδιωτικά γυροκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπου δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό και δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι για τη φροντίδα ηλικιωμένων, έτσι, εκεί και εκεί υπάρχουν ελλείψεις, τις οποίες προσπαθούν διάφορες, ας πούμε, επιχειρήσεις ιδιωτικές, ιδιωτικά γραφεία ευρέωσης εργασίας και πλατφόρμες, να τις καλύψουν με εισαγωγή εργατικού δυναμικού από την Ινδία. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο έλλειμμα. Παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχει, θριαμβολογούμε, ας πούμε, και λέμε ότι και το ένα και το άλλο. Άρα αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και αυτή η εξωτερική μετανάστευση και η μείωση του πληθυσμού είναι αυτές που μας εντυπωσιάζουν τώρα με τη μείωση της ανεργίας, γιατί οφείλεται σε αυτούς τους παράγοντες ή κατά 1/3 η μείωση της ανεργίας.
0: Κύριε Καραμεσή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έρευνας. Ούτως ή άλλως ο τομέας εργασίας γενικότερα συνδέεται άμεσα με το τομέα της οικονομίας, και γιατί όχι με την κοινωνία.
1: Ακριβώς, έτσι όπως το είπατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 25 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα την κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας δίνει την ανάλυση του Ινστιτούτου αλλά και τη δική της κατ' επέκταση βεβαίως αναφορικά με τα μεγέθη της αγοράς εργασίας σε σχέση με την οικονομική κρίση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και να μας δίνει και ένα σχόλιο της σχετικά με τα όσα υπόθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα καλύτερα μας χρόνια ακολούθησαν από την το Δάκη και την Ελπίδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι αυτά που θα έρθουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και θα πάμε σε ένα από τα όμορφα νησιά του Αιγαίου, σε ένα νησί ξεχωριστό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους αναφέρομαι στην Κάρπαθο. Θα βάλω στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Τάσο Μιλιό, αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καρπάθου. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για σας. Η Κάρπαθος, η οποία είναι ένα ξεχωριστό νησί με πολλές και διαφορετικές, θα λέγα, ομορφιές. Μεγάλο νησί με τα βουνά, με τις θάλασσες, με τις ωραίες παραλίες. Και σε μια θέση εξαιρετικά σημαντική, γιατί το ακούμε πολλές φορές και στο πλαίσιο, θα λέγαμε, του πολιτικού και του στρατιωτικού δελτίου, λόγω της θέσης της, της πολύ σημαντικής της θέσης, έχει και ένα ρόλο ασπίδας, θα λέγαμε, εκεί στο μαλακό υπογάστριο της χώρας. Βεβαίως, εμείς εδώ δεν σας καλέσαμε γι' αυτό. Σας καλέσαμε διότι ο μήνας Σεπτέμβρης έχει πολλές και ωραίες εκπλήξεις για τους τυχερούς που θα βρεθούν στην Κάρπαθο. Η Κάρπαθος, η οποία πέρα από ένα εξαιρετικά όμορφο νησί, έχει και πολλά γεγονότα. Ένα από αυτά είναι ο συνδυασμός αθλητισμού, φύσης και πολιτισμού, αλλά και γαστρονομίας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Περιπέτειας.
1: Αλήθεια. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια, όπως είπατε, να πούμε, να δείξουμε ότι η Κάρπαθος δεν είναι ήλιος και θάλασσα, είναι πολλά περισσότερα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε 6 δραστηριότητες, αλλά και πολλά άλλα events, windsurfing, windfoiling, αναρρίχηση, πεζοπορία, ποδηλασία, κατάδυση και άλλες δραστηριότητες σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού. Είναι μια δράση η οποία δεν αφορά μόνο αθλητές, είναι για όλες τις ηλικίες, όλα τα επίπεδα, ώστε κάποιος να μπορεί να δοκιμάσει κάτι καινούριο, φυσικά με οργανωμένη καθοδήγηση, με ασφάλεια, παρέχουμε ασφάλιση σε όλους, η συμμετοχή είναι δωρεάν, με επιστοποιημένους οδηγούς φυσικά και μεταφορές προς τις δράσεις. Θέλουμε επισκέψεις, όπως είπατε, να γνωρίσει μια διαφορετική Κάρπαθο, την καρπάθικη γαστρονομία, την παράδοση, τους ανθρώπους του νησιού. Και θέλουμε να γνωρίσει τον τόπο και όχι τον προορισμό.
0: Βεβαίως, όλα αυτά οι ταξιδιώτες θα γνωρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ή ιδιαίτερα αν θέλετε της καλοκαιρινής σεζόν, μιας και εκεί κορυφαίνεται η τουριστική κίνηση. Ωστόσο, θα τα βρουν συμπυκνωμένα οι τυχεροί που θα βρεθούν από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στο νησί. Ένα τριήμερο, θα λέγαμε, πρόγραμμα γεμάτο από ό,τι καταλάβαμε και ακούσαμε, κύριε Μιλιέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι είπατε κάτι πολύ σωστό, αλλά θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Στόχος μας και του Δήμου είναι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και ο στόχος που γίνεται αυτή η δράση είναι ότι η αναρρίχηση, η πεζοπορία και όλες αυτές οι δραστηριότητες φύσης μπορούν να φέρουν κόσμο εκτός Ιουλίου και Αυγούστου. Γενικά το νησί είναι πάρα πολύ, ο καιρός, το κλίμα γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Έχουμε να προσφέρουμε αυτά και θέλουμε σταδιακά να χτίσουμε την εικόνα της Καρπάθου ως ένα νησί περιπετειών. Και αυτό το φεστιβάλ απλά είναι, ας το πούμε, ένας φάρος ο οποίος τραβάει το ενδιαφέρον των ανθρώπων για να γνωρίσουν την Κάρπαθο που εμείς ξέρουμε ως ντόπιοι. Και προσκαλούμε όλους τους ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου φυσικά να απολαύσουν μια αυθεντική εμπειρία παράδοσης και αθλητισμού, ας το πούμε έτσι.
0: Ένα καινούριο φεστιβάλ σχετικά, κύριε Μιλιέ, μιας και είναι το δεύτερο.
1: Έτσι το ξεκινήσαμε, ναι, φέτος είναι το δεύτερο και έχουμε σκοπό να το παρατείνουμε, να το συνεχίσουμε του χρόνου, να το πάμε πιο στον Οκτώβριο. Έρχονται περισσότερες πτήσεις του χρόνου τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλές πτήσεις από το εξωτερικό, από Ολλανδία, από Γερμανία, από Ιταλία, από Αυστρία και από άλλες διάφορες χώρες. Και στόχος μας είναι, γενικά ο μήνας του Οκτώβριου είναι πολύ καλός στην Κάρπαθο σε σχέση με όλη την Ευρώπη και την υπόλοιπη Ελλάδα, θα έλεγα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, λόγω καιρού ή έχουμε κι άλλα?
1: Λόγω καιρού, ναι. Ο καιρός είναι πάρα πάρα πολύ ωραίος. Δεν υπάρχει ο συνοστισμός του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και ο καιρός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να απολαύσουμε. Λόγω καιρού, ναι. Ο καιρός είναι πάρα πάρα πολύ ωραίος. Δεν υπάρχει ο συνοστισμός του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και ο καιρός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να απολαύσουμε.

0: Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα απλωθούν σε ολόκληρο το νησί, δηλαδή θα γίνουν σε διαφορετικά μέρη.
1: Σωστά, σωστά. Στόχος είναι και αυτός, ότι η Κάρπαθος, που είναι το windsurfing, υπάρχει γνωστή περιοχή του Αφιάρτη, είναι κοντά στο αεροδρόμιο και είναι ένας, τα τελευταία 30 χρόνια θα έλεγα, ένας προορισμός για ανθρώπους που αγαπάνε τον άνεμο από όλα τα μέρη της γης. Έχει μεγάλη κοινότητα. Η αναρρίχηση γίνεται σε διάφορα μέρη του νησιού. Όπως είπατε, η Κάρπαθος, η μορφολογία της γενικά έχει πολλά βουνά, αλλά και πολλές παραλίες. Οπότε η αναρρίχηση θα πάρει, ας πούμε, σε διαφορετικό σημείο στο Φινίκι. Η πεζοπορία θα γίνει σε διαφορετικό σημείο. Και θα κλείσουμε και με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στην πόλη, όπου θα εορτάσουμε το γεγονός ότι η Κάρπαθος θέλει να στοχεύσει σε διαφορετικό είδος τουρισμού. Και σημαδιακά θα υπάρξει φεστιβάλ και την ημέρα, θα υπάρξει, ας πούμε, εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή γαστρονομία, καλεσμένους, βραβεύσεις. Οπότε προσπαθούμε να αναδείξουμε όλη την Κάρπαθο.
0: Από εκεί και πέρα, κύριε Μιλιέ, πώς κινήθηκε η τουριστική αγορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Είσαστε ευχαριστημένοι από τους επισκέπτες?
1: Είμαστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά που έχουμε κάνει, στο γεγονός ότι έχουμε χτίσει τα τελευταία 2,5 χρόνια πολλά επίπεδα διασυνδέσεων, θα έλεγα. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με τον ΕΟΤ, τον κεντρικό ΕΟΤ της Ελλάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φιωρεντίνο και την κυρία Μητράκη σε επίπεδο στρατηγικής. Μετά, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τα γραφεία του εξωτερικού του ΕΟΤ, με τη Γερμανία, με την Αυστρία, με την Βρετανία. Αυτό μας έχει δώσει δυναμική και έχουμε φέρει αγορές από διάφορα μέρη του κόσμου. Έχουμε αναπτύξει το ίδιο, ήδη υπάρχουν δίκτυο με τις αεροπορικές εταιρείες. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή σεζόν, πάρα πολύ καλές πληρότητες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε επιμήκυση σεζόν, και σε αυτό δουλεύουμε, και σε καλύτερη ποιότητα τουρισμού. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος. Οι κόβοι μας έχουν αρχίσει και αποδίδουν και χτίζουμε σταδιακά και σταθερά μια ροή πληρότητας και από αγορές οι οποίες φέρνουν καλύτερο και ποιοτικότερο τουρισμό. Και στόχος μας είναι, ας πούμε, στην πενταετία να έχουμε κόσμο ο οποίος θα έρχεται στην Κάρπαθο από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, και να έχουμε καλές πληρότητες.
0: Εκεί με τη σύνδεση με το κέντρο, πώς είναι τα πράγματα, κύριε Μικέ? Είναι εύκολο να φτάσει κάποιος στο νησί?
1: Λοιπόν, η διασυνδεσιμότητα είναι πάρα πολύ καλή από το εξωτερικό. Από την Ελλάδα υπάρχει από την Αθήνα αεροπορική γραμμή φυσικά, Sky Express και Aegean. Η ακτοπλοϊκή, εντάξει, είναι λίγο μεγάλη, θα έλεγα, γύρω στις 16 με 18 ώρες από Αθήνα. Υπάρχει συνδεσιμότητα από Κρήτη, από Ρόδο, αλλά γενικά η διασύνδεση είναι αρκετά καλή. Δεν είναι όπως τα νησιά τα οποία είναι κοντά στην Αθήνα, αλλά έχουμε φτύσει καθημερινώς από όλα τα μέρη του κόσμου.
0: Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μιλιέ, να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις που έχετε μπροστά σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης βεβαίως, 37 λεπτά μετά τις 11, φτάσαμε εδώ με τη βοήθειά τους. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάμε διεθνές δελτίο και καλωσορίζουμε τη συνάδελφο τη Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που παρακολουθεί τις εξελίξεις, να μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα είναι η νίκη της εναλλακτικής για την Γερμανία, η οποία δεν εξασφάλισε με ένα απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές που έγιναν στο κρατήδιο, στο ομοσπονδιακό κρατήδιο Σαξονία Άνχαλτ, επικράτησε με μεγάλη διαφορά 43,8% έναντι του 17% των χριστιανοδημοκρατών. Υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις της από τις προηγούμενες εκλογές του 2021 που ήταν 20,8%. Οι σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι, αριστερά έχουν γύρω, ο καθένας γύρω στο 9%. Η συμμαχία Ζάρα Βάγκεν ξεπερνάει το 5% που είναι το όριο για είσοδο στο τοπικό, για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Η συμμετοχή μεγάλη 78%, με τη μεγαλύτερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη τα ηγητή της επόμενης κυβέρνησης στο κρατήδιο, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, πολιτική γνωστή στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό με τον όρο τείχος προστασίας. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό.
0: Είχε μια ανάλυση το BBC για τη συγκεκριμένη νίκη, η οποία είναι ενδεικτική, θα μπορούσαμε να πούμε, της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη γενικότερα. Το παρατηρούμε αυτό, θεωρώντας ότι είναι η πρώτη νίκη με προοπτικές εξουσίας ενός εθνικιστικού κόμματος της σκληρής δεξιάς από το 1945.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα και εγώ, ότι είναι δηλαδή μια τεράστια διαφορά, πρώτη φορά στην Γερμανία και στην ουσία και στην Ευρώπη από το 1945. Από τις διεθνείς αντιδράσεις να αναφέρουμε ότι Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία μιλάνε για πολύ ανησυχητικό μήνυμα. Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας λέει ότι είναι κάκιστη είδηση, όμως ο Ιταλός Υπουργός Μεταφορών Σαλβίνη συνεχάρει το κόμμα AfD για την εκλογή, αναφέροντας ότι άλλη Ευρώπη είναι δυνατή. Είπε ότι είναι τεράστια επιτυχία και ότι δείχνει μεγάλη ζήτηση στο εκλογικό σώμα για αλλαγές, ασφάλεια και θέσεις εργασίας, και επέκρινε την αριστερά ότι φούντωνε τους φόβους και καταστροφικά σενάρια. Θα δούμε τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Έχουμε και την κυρία Λεπέν στην Γαλλία, έχουμε και προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα, να συνεχίσουμε, Ιβάνα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα στο ουκρανικό. Λοιπόν, είχαμε την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Βίτσκοφ-Κουσνέρ στη Μόσχα και στο Κίεβο. Ο κύριος Ζελένσκι δηλώνει, φαίνεται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, παρά την θετική αποτίμηση για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι είπαν ότι οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να τελειώσει ο πόλεμος. Οι απεσταλμένοι παρουσίασαν στον κύριο Πούτιν αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο κύριος Ζελένσκι δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση των δύο πλευρών, δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο στη συνάντηση μεταρχή των αρχηγών κρατών, που επιτιμεί εδώ και πολύ καιρό να συναντηθεί τον κύριο Πούτιν. Όμως η πλευρά της Ρωσίας, αλλά περίπου παρόμοια θέση έχει και ο κύριος Τραμπ, θεωρεί ότι μία συνάντηση αρχηγών μπορεί να γίνει μόνο στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος επίσης δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον είναι πάντα εποφελής. Ο κύριος Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιθετεί στο ΝΑΤΟ. Επανέλαβε την δήλωση αυτή σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα, όχι όμως ξεκάθαρα και επίσημα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Τα είπε αυτά μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ο κύριος Λαυρόβ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, από την άλλη πλευρά χαρακτήρισε τις κατηγορίες για εμπλοκή της Ρωσίας στο περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας έναρξη ενός πραγματικού πολέμου σε μεγάλο βαθμό. Οι δηλώσεις έγιναν για το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ. Η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε την δήλωση του κύριου Ζελένσκι ότι θα χτυπήσει τη ρωσική πολιτική αεροπορία και τις υποδομές της, δηλαδή τα αεροδρόμια, σημείο χωρίς επιστροφή για τις χώρες οι οποίες τον υποστηρίζουν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τρόπος να πάρουν αποστάσεις από την τρομοκρατία σε περίπτωση που συνεχίσουν να το χρηματοδοτήσουν, να το χρηματοδοτούν και να τους στέλνουν όπλα. Η ρωσική πλευρά ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό της Πολιτικής Αεροπορίας για τις δηλώσεις του Κιέβου για πιθανές επιτέσεις στα ρωσικά αεροδρόμια και στον ρωσικό εναέριο χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή, το Ιράν απάντησε έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ σε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη θα κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούς τις επόμενες ημέρες. Στη Γεμένη πάνω από 300 νεκροί σε έφοδο των Χούτι. Και από άλλες ειδήσεις, 7 αεροδρόμια στην Ινδονησία παρατείνουν τον κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης και της στέφρας, μαζί τους και το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, της πρωτεύουσας. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ κατά την επικείμενη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να φέρει μαζί του και μεγάλη αντιπροσωπεία των επιχειρηματιών, εκπροσώπων των μεγάλων επιχειρήσεων, μεταδίδει το Reuters, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται ο κύριος Σι να ταξιδεύει συνοδεία των εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Επίσης η Ρωσία και η Κίνα θα συνεχίσουν να ενδυνομώνουν οικονομική και ενεργειακή συμφωνία, επιβεβαιώθηκε στο φετινό Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου υπέγραψαν 328 συμφωνίες συνολικής αξίας 67,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με ειδική προσοχή στο σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου, η δύναμη της του Μπαϊκάλ, γνωστό ως δύναμη της Σιβηρίας 2, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Η Κίνα και η Αίγυπτος θέλουν να στηρίξουν τη μεγαλύτερη χρήση των εθνικών νομισμάτων στο μεταξύ τους εμπόριο και επενδύσεις, και διευρυμένη συμφωνία για ανταλλαγή των νομισμάτων πρέπει να μειώσει την ανάγκη για να χρησιμοποιούν το αμερικανικό δολάριο. Οι πρόεδροι Σι Τζινπινγκ και Ελ-Σίσι κατά την επίσκεψη του Σι Τζινπινγκ στην Αίγυπτο στήριξαν αυτή τη μεγαλύτερη χρήση εθνικών νομισμάτων, συνδέοντας τις πιο στενές οικονομικές σχέσεις με τα σχέδια για οικοδόμηση νέων εργοστασίων, ενεργειακά και ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής, μεταδίδει South China Morning Post.
0: Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

Ώρες ατέλειωτες περίμενα σαν μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφαρές τύμπανα και θεατές γύρω από την πίστα.

την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να αμυνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος.

Μακρινή κακθή λιβάδια δρόσερα. Δε θα μασίσω μπρος τον άθλιο Σαλτιμπάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα κι η γυναίκα του πικρά. Σε ματωμένο θα τον ξενυχτήσει πάγκο. Ρε δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή.

0: ήταν οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάντα με τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερα θερμή μέρα πολιτικά στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια. Σήμερα είναι η κηδεία του στρατηγού Μλάντιτς και από την Παρασκευή είναι οι διαδικασίες των τελετών. Η οικογένεια μιλάει για δολοφονία. Κατήγγειλε ελλειπή ιατρική φροντίδα και λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, όπως είπε ο γιος του Ντάρκο Μλάντιτς σε συνέντευξη τύπου, και είπε ότι η θέση της οικογένειας είναι ότι ο στρατηγός δολοφονήθηκε. Αυτή τη στιγμή η σωρός του Μλάντιτς είναι σε λαϊκό προσκύνημα στο ναό του Αγίου Λούκα και στη συνέχεια με τα πόδια θα πάνε, που είναι αρκετά μεγάλη απόσταση, μέχρι το νεκροταφείο όπου θα ταφεί. Ο γιος του στρατηγού Μλάντιτς κάλεσε όσους εκτιμούσαν τον Σερβοβόσνιο στρατηγό να παραστούν στην κηδεία, παρακάλεσε ωστόσο να σεβαστούν τη στιγμή και το μυστήριο να τελεστεί με αξιοπρέπεια. Η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι θα υπάρξουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και μέλη της κυβέρνησης της Σερβίας, όχι ο πρόεδρος Βούτσιτς, ο οποίος έχει κρατικές υποχρεώσεις. Έγινε τελετή μνήμης το Σάββατο στη Λέσχη αξιωματικών, στην οποία τελικά υπήρχε τόσος κόσμος που ήθελε να έρθει που δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλοι. Έντονες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος ακύρωσε το ταξίδι της στο Βελιγράδι. Ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς την ηρωνεύτηκε και ανέφερε, και αυτό όντως είναι γεγονός, ότι την κυρία Κος, η οποία κατά τα άλλα είναι από τη Σλοβενία, ούτε η πολιτική ηγεσία της Σλοβενίας αρνήθηκε να της συναντηθεί. Είπε ότι δεν θα μου πει η κυρία Μάρτα Κος ποιοι είναι οι εγκληματίες πολέμου και εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι επίσημοι δεν κατάλαβαν το μήνυμα του σερβικού λαού, τονίζοντας ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών δεν προκύπτει μόνο από τη σχέση απέναντι στο στρατηγό Μλάντιτς, αλλά ότι ο λαός έχει βαρετεί ψέματα, υφαρπαγή εδαφών και ποινές μόνο για τους Σέρβους και απελευθέρωση για όλους τους υπόλοιπους. Υπενθύμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά καθόλου στις εκδηλώσεις φασισμού στην Κροατία, ούτε αντέδρασε σε μεγαλειώδη κηδείες των μουσουλμάνων στρατηγών στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Δεκάδες χιλιάδες μηνύματα λαμβάνει η οικογένεια και ο γιος του κυρίου Μλάντιτς κάλεσε να σταματήσει το μίσος.
1: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή ακρόαση.

0: Summer Wind, Frank Sinatra, Julio Iglesias, δύο θρύλοι της μουσικής. Μας πήγαν όχι 55 λεπτά μετά τις 11, μας πήγαν στην τελευταία σελίδα και της σημερινής μας εκπομπής. Αναλυτική ενημέρωση δηλαδή. Η συνάδελφος Βίκη Σπύρου έχει προσθεθεί στην παρέα μας. Θα μας περισσότερα. Βίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Πρωτάθλημα, Super League. Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός εκεί, ήταν και ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΑΚΑ. Επικράτησε με λοιπόν με 3-1 του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λεβαδιά επί του Λεβαδιακού. Όφη επέστρεψε στις νίκες μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Μόνος με το απόλυτο είναι πλέον ο Πανετολικός. Σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Στο μεταξύ να πούμε ότι επικρατεί ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Σπανούλη, του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και κλαίγοντας μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμα, κάτι όμως που θα ξεκαθαρίσει μετά την μαγνητική τομογραφία που θα υποβληθεί αύριο στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης από την άλλη βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Μπελκαμπή μετά την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Του είπε ότι να ξέρεις ότι θα είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειας για όσο εσύ το θελήσεις. Το Μαροκινό επισκέφθηκε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του Ζεντίνο Ουναή, προκειμένου να το εκφράσει.
0: Πολλοί τραυματισμοί έτσι σοβαροί το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και να σου πω κάτι, και όταν γίνονται και στην αρχή, δεν είναι καλό.
0: Είναι χειρότερο, βέβαια.
1: Δεν είναι καλό. Δεν ξέρω τι σημαίνει, ότι είναι επεβαρημένο το μυοσκελετικό του σύστημα. Κάτι συμβαίνει και πάει λάθος με την προετοιμασία. Πολλά. Πάντως είναι δύσκολο, ειδικά
0: στο σύνολο. Είδαμε τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Πολλά και από χτυπήματα. Είδα αυτό το που έγινε στο Βέλγιο.
1: Είναι δύσκολοι τραυματισμοί. Και παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή... Ναι,
0: ναι. Και στις αρχές νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να τραυματιστείς όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι κάτι μπορεί να μην έχει πάει καλά στην προετοιμασία. Έτσι. Και το σώμα ακόμα δεν έχει καταφέρει να θωρακιστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά, διότι σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Λέχια Γκντάνσκ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού εξτρέμ Καμίλο Μένα. Επίσης, ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, ο Τζον Ουίλιαμς, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον Ντέρεκ Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της μετά από ζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Τι να πούμε, για το πρωτάθλημα της Superbet League 2, όπου ο Πανιώνισος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με το δεξί. Επικράτησε 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν και οι αναμετρήσεις της ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και ο Νέστος Χρυσούπολης με τη Ζάκυνθο επίσης 1-1. Σήμερα παίζουν στις 4 το απόγευμα Μαρκό Πανσεραϊκός, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5. Στις 5 είναι το παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Την Τετάρτη θα γίνει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β στις 4 το απόγευμα.
0: Πήγε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με την ευχητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπλου που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές εκπομπές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ζωντανά, πάντα μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Δεν είμαι άλλος, Χρήστος Θηβαίος, και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας άλλη μία εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Καλός φίλος και πολύ καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, είμαι σίγουρη ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Γιατί σήμερα, αντί να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο, όπως κάνουμε συνήθως, και να διαβάσουμε και ειδήσεις των Ελλήνων της Διασποράς από διάφορες γωνιές της γης, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Μπορώ να μιλήσω πολύ για τον Κωνσταντίνο. Τον είχα φιλοξενήσει στο παρελθόν για λίγο τηλεφωνικά. Σήμερα γνωριζόμαστε από κοντά και για μένα αυτή η γνωριμία, που ήταν κάποτε μόνο τηλεφωνική και ραδιοφωνική, παίρνει σάρκα και οστά, και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι συγγραφέας, είναι ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια, για να βρίσκεται και εδώ σε αυτό το στούντιο, καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια ζει στο εξωτερικό, ζει στο Λονδίνο. Μία πορεία που συνδυάζει λογοτεχνία, υποκριτική και βεβαίως την εμπειρία ζωής μακριά από την Ελλάδα, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Αφορμή για τη σημερινή μας συνομιλία είναι το τελευταίο του βιβλίο. Θα μιλήσουμε οπότε και γι' αυτό. Έχει τον τίτλο «Λάμπα Θιέλης», αλλά θα μιλήσουμε και για το θέατρο «Τη Μεγάλη του Αγάπη», που από ό,τι έχω καταλάβει εδώ και χρόνια ασχολείται και στο Λονδίνο και το κουβαλά με βαλίτσα και με πάρα πολύ κόσμο και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ας τον καλωσορίσω στην τροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς όρισες φίλε Κωνσταντίνε, σου μιλώ στον Ενικό.
1: Και καλά κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα μου μιλάς όμως και εσύ στον Ενικό, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω. Γεια σου λοιπόν, γεια χαρά και σε όσους μας ακούνε. Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσω και για όλο αυτό που κάνετε εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μας που ζούμε έξω να έχουμε μια εκπομπή που μας δίνει βήμα να μιλάμε για τη δουλειά μας και να γνωρίζουμε σιγά σιγά και ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο και ευχαριστούμε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς τώρα αλλάζω τη σειρά, αφήνω τα χαρτιά εντός εισαγωγικών, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε σε Κωνσταντίνε Αλσινέ, σε αυτό που κάνουμε εδώ. Η Φωνή της Ελλάδας έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλιότερα δεν είχε ονομασία ως Φωνή της Ελλάδας, ως ένα συγκεκριμένο σταθμός, αλλά ήταν από τους πρώτους σταθμούς ουσιαστικά. Δηλαδή το πρόγραμμά της ήταν ειδήσεις για τους Έλληνες που πολεμούσαν κάποτε, και μετά σιγά σιγά ξενόγλωσσα δελτία ειδήσεων και άλλες ειδήσεις στα βραχαία, μέχρι που πήρε υπόσταση όλο αυτό και έγινε η Φωνή της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, το 1975. Λοιπόν, έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και θέλω να σε ρωτήσω, σαν ένας Έλληνας διασποράς που ξέρω ότι συντονίζεσαι και στο σταθμό, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σας φιλοξενούμε και να ερχόμαστε κοντά με τους Έλληνες διασποράς, σου αρέσει το γεγονός ότι μπορείς να συνδεθείς με Έλληνες σε άλλες γωνιές της γης, όχι απαραίτητα με αυτούς που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, και να μάθεις ιστορίες, ας πούμε, μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, από Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε, αντίστοιχες ή και τελείως διαφορετικές περιπτώσεις με τη δική σου?
1: Μα βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα στην εποχή του ίντερνετ, που όλα μας φέρουν πιο κοντά και μπορείς να μάθεις την ιστορία ενός ανθρώπου στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι ναι, δεν είσαι και ο μόνος που έφυγε από την Ελλάδα ή που αναγκάζεται είτε βάσει επιλογής ή αναγκαιότητας, τέλος πάντων. Και να δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε και την ελληνικότητα. Βέβαια. Και τη βάζουν και στο έργο τους και το κοινωνούν, το επικοινωνούν στο εξωτερικό και χτίζονται των Ελλήνων κοινότητες.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άλλη μια Ελλάδα εκεί έξω, πληθυσμιακά. Βέβαια. Είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ και άλλοι 10 εκατομμύρια στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Άρα δεν, είναι πολύ σημαντικό να κρατιέται η επαφή.
0: Και εγώ πιστεύω πολύ στη δικτύωση. Γι' αυτό και αγαπώ ιδιαίτερα τη Φωνή της Ελλάδας, προσπαθεί να παίξει αυτό τον ρόλο και να είναι η γέφυρα. Λοιπόν, πάμε στη δική σου περίπτωση. Πότε έφυγες από την Ελλάδα, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σε οδήγησαν στην απόφαση να εγκατασταθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Μάλιστα. Η αλήθεια, εγώ δεν με είχα φανταστεί ποτέ να φεύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή κρατώ έντονο και το στοιχείο της ελληνικότητας, όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Είναι 11 χρόνια πια. Έφυγα στο πικ της οικονομικής κρίσης το 2015, επειδή έπρεπε να φύγω. Δεν έβρισκα κάποια προοπτική εδώ. Mm-hmm. Και βρέθηκε κάπως ένας τρόπος, ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Βρήκα μια δουλειά στην Αγγλία και έφυγα εκεί. Ομολογώ ότι η μετάβαση στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολη.
0: Ναι, αυτό.
1: Μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας.
0: Όταν έφυγες από εδώ, ήδη είχε βρεθεί η δουλειά, γιατί ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, το λέω γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει τις εκπομπές με στόχο να φύγει. Ναι. Ή περνάει από το μυαλό του ότι μπορεί να θέλει να φύγει. Οπότε πολλές φορές ρωτάνε πώς γίνεται αυτή η μετάβαση. Άρα είχες βρει το βασικό, είχες βρει μια δουλειά.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα, γιατί έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση στο UK, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Mm-hmm. Με το Brexit.
1: Ναι, λόγω Brexit, λόγω κρίσης δεν πάει και καλά και εκεί η χώρα, μην νομίζετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, όπως έχουν αλλάξει και στην Ελλάδα. Έτσι, μια δεκαετία είναι μια δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα βρει δουλειά από το ίντερνετ. Δεν είχα εικόνα που πάω, τι κάνω.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, τίποτα. Δανείστηκα λίγο λεφτά, γιατί τα χρειαζόμουν τότε. Πήγα, πήρε 1-2 χρόνια, ας πούμε, μέχρι να πω ότι συνηθίζω και βρίσκω λίγο και τον εαυτό μου μέσα σε όλο αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε την αίσθηση του belonging που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι σημαντικό το να έχεις την αίσθηση ότι είμαι στην πατρίδα μου και ξαφνικά να τη χάνεις.
0: Ναι.
1: Και όπως είναι επίσης σημαντικό να το κάνεις αυτό επειδή το ονειρευόσουν, γι' αυτό ξαναγυρίζω σε μένα, ή επειδή αναγκάστηκες να το κάνεις.
0: Βέβαια, έχει διαφορά.
1: Η εμπειρία είναι πολύ διαφορετική αν κάποιος, ας πούμε, σπουδάσει εδώ και οραματίζεται από την αρχή ότι θα τελειώσω το πανεπιστήμιο, θα πάω στην Αγγλία ή όπου αλλού να κάνω ένα μάστερ, ίσως και ένα διδακτορικό και να χτίσω εκεί τη ζωή μου, και από το ότι ο κόσμος καταραίει και εγώ αναγκάζομαι να φύγω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός στο. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής εμπειρίας και τι θέλει κανείς από τον εαυτό του και τι περιμένει.
0: Σαφώς. Παρόλα αυτά λένε ότι η μετανάστευση είναι τραύμα.
1: Είναι.
0: Όπως και να γίνει, ακόμα και με τις καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή να είσαι ερωτικός μετανάστης και να έχεις βρει και τη δουλειά των ονείρων σου, που είναι η τέλεια δουλειά σε αυτό που σπούδασες και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, ναι, είναι η αίσθηση αυτή που είπες, του να ανήκεις κάπου. Πολύ ωραία το εξέφρασες.
1: Είναι μεγάλο
0: πράγμα.
1: Βασικά μπαίνω και στην ψυχοθεραπεία, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Το τραύμα. Είναι τραύμα το να αφήνεις ό,τι ξέρεις μέχρι στιγμής και ό,τι σε κάνει να νιώθεις ασφαλής.
0: Ναι.
1: Και πας σε μια άλλη χώρα. Είσαι ο ξένος. Θα είσαι πάντα ο ξένος. Mm-hmm. Δεν μιλάς τη γλώσσα σου. Δεν έχεις τους ανθρώπους σου. Το φαγητό σου. Το χώρο σου. Όπως θα ξέρεις. Οπότε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το είσαι ο ξένος, θα είσαι πάντα ο ξένος, που εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, Κωνσταντίνε Άλσινε. Είναι λίγο διαφορετικό στο Λονδίνο, με την έννοια ότι είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και συναντάς πάρα πολλές εθνικότητες. Για να μην πω για το γεγονός ότι φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια ακούς πολύ συχνά ελληνικά, βρίσκεις εύκολα σουβλάκι κλπ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έχει να κάνει με το που πας, γιατί το Λονδίνο. Εγώ λέω ότι δεν είναι Αγγλία. Θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη. Είναι πολύ διαφορετικό το Λονδίνο από ότι η υπόλοιπη χώρα. Εμένα η πρώτη μου εμπειρία ήταν στην επαρχία της Αγγλίας, στην καθαρή Αγγλία.
0: Οπότε εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολο.
1: Εκεί ήμασταν οι ξένοι. Το Λονδίνο είναι μια πόλη που χτίστηκε από ξένους, που κρατιέται ζωντανή από ξένους και. Πώς το λένε. Και βαδίζει και στο μέλλον από ξένους.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι μειονότητα, δηλαδή, θέλω να πω, οι ντόπιοι.
0: Βέβαια, εκεί. Βέβαια. Είναι μειονότητα υγιεινή, σαφώς. Υπάρχει κάτι από τη ζωή στο Λονδίνο που σε γοητεύει ιδιαίτερα ή που εξακολουθεί, ας πούμε, να σε δυσκολεύει, γιατί μας μίλησες για την απουσία των ανθρώπων και των φίλων σου, για τη διαφορετική νοοτροπία, για την επαρχία της Αγγλίας που ήσουν ο ξένος, για τη γλώσσα, για την προσαρμογή, που σαφώς ήταν ένα διάστημα που διήρυκες, όπως είπες, δύο χρόνια περίπου, ένα-δύο χρόνια. Σήμερα τι σε γοητεύει στο Λονδίνο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πόλη που σου ανοίγει πάρα πολύ τα μάτια. Σε γιώνει. Δηλαδή, φύγαμε εμείς από εδώ νομίζοντας, α, είμαστε Έλληνες, μας χρωστάει όλος ο δυτικός κόσμος, και ξαφνικά πήγαμε σε μια χώρα που μας έκανε να καταλάβουμε ότι, ξέρεις κάτι, είσαι μια χώρα ανάμεσα σε όλες τις άλλες και ίσως και όχι τόσο σημαντική πια, θέλω να πω, βάσει γεωστρατηγικών και λοιπά, ή οικονομικών. Οπότε λίγο σε κάνει να καταλάβεις ότι, ναι, να γιωθείς λίγο, να καταλάβεις ότι είμαστε 8 δισεκατομμύρια πια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Μαθαίνεις να σέβεσαι άλλους πολιτισμούς. Μαθαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που δεν είχα ιδέα από πού έρχονται, ποια είναι η ιστορία τους, πόσα τους χρωστάμε και εκείνον, τη διάδραση μαζί τους. Δηλαδή, το Λονδίνο σε αναγκάζει να μπει σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και εκτίμησης, αν θέλετε, αλληλοεκτίμησης. Δεν μπορείς. Υπάρχουν και οι Άγγλοι λένε μια έκφραση ότι μπορείς να είσαι, ας πούμε. Δεν θα το πω, αλλά δεν μπορείς να είσαι αγενής. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι κακός άνθρωπος, αλλά τίποτα δεν σου επιτρέπει να είσαι αγενής. Ό,τι και να γίνει, θα το σεβαστείς τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου. Αυτό μου λείπει στην Ελλάδα όλο και περισσότερο, γιατί έρχομαι 1-2 φορές το χρόνο και βλέπω ότι αλλάζει πολύ η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ απεσιόδοξος ή πιο ευαίσθητος ή πιο. Αλλά μπαίνω λίγο στο τρένο, μπαίνω λίγο, περπατώ στο δρόμο και λέω, τι γίνεται.
0: Σου λείπει, αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί επειδή εγώ ζω εδώ και ζω την καθημερινότητα, δεν μπορώ να διακρίνω εύκολα. Αλλά θα σε πάω, εάν είδες την ταινία, την Οδύσσεια του Νόλα.
1: Δεν την έχω δει.
0: Δεν την έχεις δει, πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει καθόλου. Θα σε πάω στον ξένιο Δία που αναφέρεται συνεχώς στην ταινία. Αυτό μας λείπει. Η φιλοξενία δηλαδή και το χαμόγελο και το πόσο ανοιχτοί ήμασταν κάποτε. Σαν να μην έχουμε δηλαδή αυτό το οποίο νομίζω στην επαρχία υπάρχει
1: ακόμα. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή στην Αθήνα λίγο δεν ξέρω, είναι μια πόλη που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσα στην κρίση. Ταλαιπωρείται 10 χρόνια τώρα, 15, και νομίζω αυτό μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είμαστε πολύ έτσι κλεισμένοι στον εαυτό μας, έτοιμοι να καυγαδίσουμε, πολύ ασέβεια, πολύ αγένεια. Και λέω, έχουμε χάσει την κοινωνική αλφαβήτα.
0: Ναι.
1: Τύπου μπαίνω και δεν θα κάνω κάτι που θα σε προσβάλλει. Γιατί, όχι για σένα, για μένα. Γιατί πρώτα προσβάλλει εμένα. Δεν μας νοιάζει πια αυτό. Δεν μας νοιάζει να γίνουμε αγενείς, ασεβείς, παρεμβατικοί ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λίγο με τρομάζει. Που αυτό όχι ότι είναι συνειδητό τόσο στην Αγγλία, απλά επιβάλλεται κάπως από το framework, από το. Υπάρχει ένα consensus, μια συμφωνία κοινωνική που λέει, παιδιά, εμείς έτσι προχωράμε και δεν μπορείς να βγεις εκτός πλαισίων. Αυτό μου λείπει. Βέβαια, απ' την άλλη, η καρδούλα χτυπάει ελληνικά. Κάθομαι εκεί στη σκοτεινιά και με οραματίζω, ας πούμε, να είμαι πίσω στη θάλασσα. Στην επαρχία νομίζω κρατάει η Ελλάδα, αυτό που είπατε.
0: Κρατάει
1: η Ελλάδα στην επαρχία της.
0: Σαφώς, ναι, καταλαβαίνω, ήλιος, θάλασσα και φίλοι κοντινοί άνθρωποι. Αυτό πάνω απ' όλα.
1: Και η γλώσσα μου. Και η γλώσσα μου λείπει πάρα πολύ. Γιατί καλώς ανταμώνουμε, έχουμε κοινότητα, είμαστε πάρα πολύ πια στο Λονδίνο. Και γίνονται και πράγματα, δηλαδή έρχονται και καλλιτέχνες από την Ελλάδα συνέχεια. Έχουμε οργανωθεί, υπάρχουν 3-4, ίσως παραπάνω, θεατρικές ομάδες, ομάδες χώρου, γίνονται πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είναι, ναι, σου λείπει λίγο το. Πώς να το πω τώρα.
0: Ναι. Το να ακούς τη γλώσσα σου σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, και την ωραία γλώσσα. Τη λίγο παραπάνω. Σε λίγο παραπάνω, επειδή εδώ πέρα τη καθημερινή γλώσσα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καλύπτω το κενό διαβάζοντας συνέχεια. Βλέπω ταινίες όσο μπορώ. Κρατώ
0: γράφοντας,
1: την επαφή.
0: Γράφοντας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτά που κάνεις στο Λονδίνο τώρα. Είπαμε για το γράφοντας.
1: Ναι.
0: Όταν γράφεις. Και γενικώς η σκέψη σου, όλη, είναι ελληνική, δηλαδή το γράψιμο βγαίνει κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα, ό,τι σου έρχεται στο νου είναι στα ελληνικά?
1: Ναι, ναι, ναι, από την αρχή. Δεν μπορώ να με φανταστώ να γράφω στα αγγλικά, γιατί με ρωτάνε πολύ. Είναι, νομίζω, στο DNA μου. Είμαι μεγάλος εραστής της γλώσσας. Και είναι και κάτι που ανησυχεί μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία, ότι μην χάσω τα ελληνικά μου, μην αδυνατήσουν κάπως τα ελληνικά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να διαβάζω και βιβλία και έτσι, ναι, και που βουτούν στα βαθιά, ναι, ναι, που λέμε.
0: Είναι δύσκολο πολύ, γιατί στην Αγγλία μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Mm. Οπότε σαφώς, ας πούμε, τα αγγλικά κυριαρχούν παντού. Από την άλλη είσαι πολύ κοντά.
1: Ναι, έρχομαι συνέχεια.
0: Έρχεσαι συνέχεια. Έχεις αυτή τη δυνατότητα να μην χάσεις την επαφή με την πατρίδα.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και με κρατάει, με κρατάει πάρα πολύ αυτό, ότι ναι, όταν ζοριστώ πολύ. Ξαναλέω, αυτή είναι η δική μου εμπειρία, έτσι. Ναι. Δεν νιώθουν όλοι έτσι όσοι είναι στο Λονδίνο. Άλλοι κάνουν τη ζωήτσα τους μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έχω το νοσταλγικό μέσα.
0: Μιλώ για τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Έρχεσαι σε επαφή με την Ομογένεια. Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Την επισκέπτεσαι?
1: Δεν μπορώ πια λόγω δουλειάς να παρακολουθώ τα events που κάνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παρακολουθώ το έργο τους. Η αλήθεια, έχω λίγο χαθεί, δεν είμαι τόσο involved όσο ήμουνα. Δεν εμπλέκομαι όσο παλαιότερα. Ξέρω όμως ότι συνεχίζουν και κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Αποκτήσαν και το δικό τους χώρο τελευταία.
0: Είμαι χαρούμενη και εγώ γι' αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι. Το θέλανε καιρό. Τα θέατρα που έχω, μια φίλη που τρέχει αυτή τη θεατρική ομάδα που είχε 4 τμήματα είχε φέτος. Δεν ξέρω πόσα θα έχει αυτή τη χρονιά που ξεκινά. Players of Ethos λέγονται. Υπάρχουν και άλλες θεατρικές στο Λονδίνο. Εγώ θα πω για αυτήν με την οποία έτσι κάνουμε πράγματα. Ναι. Συνεργάζομαι. Είμαι μέλος της ομάδας.
0: Είσαι μέλος της ομάδας. Εγώ θέλω να πάμε πιο πίσω και να μου πεις, σπουδές δικές σου στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Είναι και στην υποκριτική το κομμάτι, δηλαδή, της ηθοποιίας πάντα ήταν αυτό που σου άρεσε? Ήταν ένας από τους στόχους σου? Γιατί εδώ μιλάμε συγγραφή και υποκριτική, μαζί δύο τέχνες.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη που δεν μου έχεις πει.
1: Καλά, γενικά με λέτε λίγο άνθρωπο, μην τώρα ακουστεί βαρύγδουπο, αναγεννησιακό, ας πούμε. Μ' αρέσει κάθε μορφή τέχνης, ναι, και τα έχω δοκιμάσει όλα. Και για μένα τέχνη είναι, ας πούμε, και το που θα αφήσει το ποτήρι σου στο τραπέζι για να έχει μια αρμονία. Δηλαδή, ναι, είμαι από αυτούς. Έχω την πετριά. Το θέατρο υπήρξε στη ζωή μου εδώ πιο πολύ, πριν φύγω για Αγγλία, που σπούδασα θέατρο και έπαιξα και σε 2-3 παραστάσεις. Mm-hmm. Μετά, να σας πω την αλήθεια, μου βρήκα πιο πολύ τον εαυτό μου ως συγγραφέας και νιώθω πιο συνεπής με τον εαυτό μου. Και αυτά, δηλαδή, αν έχω κάτι να προσφέρω, νομίζω πιο πολλά έχω να πω ως συγγραφέας παρά ως ηθοποιός. Και είχα κάπως αποχαιρετήσει το θέατρο.
0: Ναι.
1: Αλλά έρχεται η ζωή και σε κυνηγά και σου λέει: έλα εδώ, που πας.
0: Φεύγει, παιδί.
1: Και
0: προέκυψε.
1: Ναι. Και θέλω, δηλαδή, και τώρα, ας πούμε, είναι σαν να με κυνήγησε. Που τρέχει η φίλη μου αυτήν την ομάδα και μου λέει: να σου πω, θα σε χρειαστώ, θέλω βοήθεια. Και να, που πάλι εμπλέκομαι. Και ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα το γλιτώσω. Αν και οι φιλοδοξίες μου είναι κυρίως στη συγγραφή.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι. Μπορεί να ακουστεί χαζό.
1: Όχι.
0: Και θα το πω όπως μου έρχεται. Το θεωρώ ότι επειδή γεννήθηκε εδώ το θέατρο, επειδή ο Θέσπης αποκρίθηκε και έγινε ο πρώτος υποκριτής κλπ, έχω μία αίσθηση ότι σαν να είναι στο DNA μας.
1: Είναι. Μα είμαστε και πολύ θεατρικός λαός. Αν μας συγκρίνεις τώρα με τους Άγγλους, ας πούμε. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Όχι. Πόσες, ας πούμε, παραστάσεις, ξέρω εγώ, γίνονται στο Λονδίνο? Έτσι πάνω κάτω, αν έχεις εικόνα, εδώ στην Αθήνα είναι τη σεζόν, τη χειμερινή, χιλιάδες παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Και να μην πω για τον κόσμο που πηγαίνει και βλέπει παραστάσεις. Και έχω κάνει αυτή την κουβέντα πολύ έντονα με ηθοποιώ και σκηνοθέτη με τον Κώστα Παπακοστόπουλο από την Κολονία, που μου έλεγε η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί οι Γερμανοί βλέπουν σε πολύ μικρό ποσοστό θέατρο σε σχέση με το θέατρο που βλέπουν οι Έλληνες. Ότι οι Έλληνες πραγματικά είναι θεατρόφιλοι και πηγαίνουν σε πολλές παραστάσεις. Και αν έχουμε και πολλές παραστάσεις, παρόλα αυτά η ζωή ενός ηθοποιού εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, είναι νομίζω μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με πώς γίνεται. Δηλαδή, εδώ δουλεύουμε πολύ από μεράκι και συμβιβαζόμαστε πολύ με το γεγονός ότι δεν θα πληρωθείς, θα ξενυχτήσεις, θα θυσιάσεις τόσα πράγματα, προσωπικό χρόνο, εργατό ώρες, απλήρωτος κλπ. Έξω δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αν γίνεται. Δηλαδή είναι, υπάρχει και εκεί ένα πλαίσιο. Στο επαγγελματικό, δηλαδή ότι είσαι ηθοποιός και θα γίνουν τα πράγματα επαγγελματικά. Θα πληρωθείς, θα πάρεις το ένσημό σου, όχι ότι έχουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Βέβαια.
1: Θα έχεις την ασφάλισή σου, θέλω να πω, θα υπογράψεις ένα συμβόλαιο. Και νομίζω είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε, γιατί έχουμε και λίγο αυτό το, την οπτική στην Ελλάδα ότι είσαι καλλιτέχνης, θα κάνω και χάρη που θα έρθω να δω τη δουλειά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Εγώ έχω πονέσει, έχω κάνει 7 ζωές δικές σου για να σου παρουσιάσω αυτό που σου φέρνω. Οφείλεται ένα σεβασμός που δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε και χάθηκε κάποια στιγμή αυτός ο σεβασμός. Υπήρξε μια λογική, είσαι ηθοποιός, θα μου δώσει μια πρόσκληση να έρθω να σε δω.
1: Αυτό. Όχι, γιατί αν ήμουν ακρεοπόλης, ας πούμε, θα μου ζητούσες τη...
0: Το κρέατσαπ
1: δωρεάν. Είναι που για μένα, αν θέλετε, θα έπρεπε να πληρώνετε και παραπάνω, γιατί είναι η ψυχούλα σου. Την ψυχούλα σου.
0: Ναι,
1: το κρέατσαπ δωρεάν. Είναι που για μένα, αν θέλετε, θα έπρεπε να πληρώνετε και παραπάνω, γιατί είναι η ψυχούλα σου.

0: είναι και αυτός ένας τομέας που θα μπορούσα, ας πούμε, να νιώθω και εγώ καλά με αυτό που κάνω.
1: Σου αρέσει πολύ?
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Και κατάλαβα ότι είχα και εγώ μια ματιά που έλεγα ότι μάλλον είναι του συγγραφέα, δηλαδή το να κοιτάζει έναν άνθρωπο και να έχει την ενσυναίσθηση που λέμε, που είναι ένας καινούριος όρος που τώρα διαδίδεται στην Ελλάδα, ευτυχώς. Αλλά πάντα προσπαθούσα να καταλάβω ποιον έχω απέναντί μου, και όχι απλώς να καταλάβω, με ενδιέφερε, γιατί κάτι θα έπαιρνα κι εγώ από όλο αυτό, που θα μπει αργότερα σε κάποιο βιβλίο, αλλά με ενδιέφερε και ως άνθρωπο, γιατί καταλαβαίνοντας τον άλλον, και το λέω κάπου αυτό και στο βιβλίο, δεν συναντάς μόνο αυτόν, συναντάς και όσους συνάντησε αυτός μέχρι τώρα, που τον κάνανε αυτόν που σου μιλά αυτή τη στιγμή. Οπότε έχει πολύ υλικό εκεί για σένα, και να καταλάβεις, ναι, να δεις και εσύ ποιος είσαι, να συγκρίνεις το δικό σου ταξίδι με τον άλλον. Σε βοηθάει, νομίζω, πολύ στο να γίνεις λίγο και καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη Σκυλακάκη, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και μου ήρθε στο νου, λίγο διαβάζοντας και το βιβλίο σου, Κωνσταντίνε Αλσινέ, το οποίο, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά.

In the Light, Ειρήνη Σκυλακάκη, μία τραγουδοποιός. Νομίζω και η μουσική και η στίχη είναι δική της.

0: Ήθος τραγουδάει έτσι με αγγλικό στίχο, αλλά επειδή ακριβώς μιλάει για το φως, μου ήρθε έντονα το τραγούδι αυτό στο νου όταν διάβασα το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Αλσινού «Λάμπα Θυέλης». Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αλσινός, έχει έρθει από το Λονδίνο εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και για άλλη μια φορά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και θέλω να πάρουν μια μικρή γεύση οι ακροατές μας από αυτό το τελευταίο σου μυθιστόρημα. Είναι το δεύτερο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί?
1: Είναι το τέταρτο.
0: Το τέταρτο.
1: Το πρώτο ήταν το 2016, βέβαια έχει εξαντληθεί αυτό. Μετά ήρθε ένα μυθιστόρημα το 2017. Το δεύτερο μυθιστόρημα, γιατί το πρώτο ήταν ποιήση, το 2022. Και αυτό είναι ένα, εγώ δεν ξέρω πώς να το ορίσω, ποιητικό μυθιστόρημα το λέω, αλλά αφού το διάβασες και εσύ καταλαβαίνεις γιατί δυσκολεύομαι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πού να το ταυτοποιήσω
0: μέσα
1: ακριβώς.
0: Και την ποιήση και την πεζογραφία, και θα πάρουν έτσι μια γεύση οι ακροατές μας. Μας διαβάσεις ένα απόσπασμα.
1: Ανοίγω τα μάτια. Μόνος. Δίχως φως. Τα κλείνω να μην βλέπω το κενό. Μια ζάλη εσωτερική. Σαν τώρα μόλις να ξανακούμπησα στη γη. Τα ανοίγω πάλι. Εγώ και η λάμπα μου. Στο ίδιο ακρογιάλι. Νύχτα. Φέγγει. Εγώ, που πίστευα πως είμαι αλλιώτικος, άνθρωπος των ερημώσεων, της μουσικής, των φλογισμένων κυμάτων, άνθρωπος των βιβλίων και των δακρύων που πέφτουν ασταμάτητα, άνθρωπος των ερώτων, εγώ ο αλλιώτικος, άνθρωπος των αισθημάτων και των ανομιμάτων, έμεινα τελικά απλώς εγώ. Όμως, υπήρχαν κι άλλοι αλλιώτικοι, και ίσως πάλι να ήταν απλώς οι άλλοι αλλιώτικοι. Μα σε τούτο το ακρογιάλι της ζωής, γυμνός κάτω από τον έναστρο ουρανό, ξυπόλυτος στην άμμο όπου σβήνουν τα κύματα, δεν νιώθω μόνος. Όχι ότι έχω κάποιον, δεν έχω κανέναν. Μόνο τη νύχτα και τον αβάσταχτο ουρανό. Και ανταμώνω μια μοίρα, πατώντας τη σκάλα που έχτιζαν για μένα ένα-ένα όλα τα λεπτά που με κατοίκησαν έως τώρα, δουλεύοντας πάντοτε τα βράδια. Και ακούω μια μουσική που ταξιδεύει αιώνες ανάμεσα στα αστέρια και στα ουράνια νεφελώματα να μ' ανταμώσει. Και χορεύω σε έναν ρυθμό που κινεί τα πάντα, μα δεν αλλάζει τίποτα. Και καθρεφτίζοντας τη νύχτα, δεν έχω άλλο να πω, μιας και η εκοφαντική σιωπή, τούτη την ώρα, τούτο το βράδυ, σε τούτη τη ζωή, τα λέει όλα. Μετά, σιωπή.
0: Είναι αυτό που ανέφερες και πριν, έτσι σαν ποιητικό μυθιστόρημα, και διαβάζοντας το κανείς παίρνει μία εικόνα, δεν το έχω διαβάσει όλο, μην πεις τίποτα και πάθουν και οι ακροατές, έτσι. Λοιπόν, διαβάζοντας το όμως κανείς, να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Τήξης, έχει μία αίσθηση ότι ο συγγραφέας ασχολείται και με το κομμάτι της ψυχολογίας. Πολύ έντονη.
1: Ναι, ναι, είναι βουτά στα βαθιά που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βιβλίο να παραλίας, ας πούμε, να πάει να περάσει κανείς την ώρα του. Δηλαδή βουτάει στα βαθιά και με θέματα που, να σας πω, εγώ δίσταζα να το, δεν ήξερα αν έπρεπε να το εκδώσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι έτσι προσωπικό, σε πράγματα που εμένα με έχουν αγγίξει και με έχουν διαμορφώσει ως άνθρωπο, και δεν ήξερα αν θα κουμπώσει, που λέμε, ο αναγνώστης. Μετά κατάλαβα ότι δεν είναι τόσο προσωπικές αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή όλοι έχουμε αναμετρηθεί με τα θέματα που αγγίζει.
0: Πες μας για τον τίτλο, «Λάμπα Θυέλης». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβολικός, αλλά ουσιαστικά τι σημαίνει για σένα αυτό? Είναι ένα φως μέσα σε μια θύελα? Είναι η ελπίδα? Είναι κάτι από το οποίο μπορείς να κρατηθείς? Δηλαδή ποια είναι η θύελα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες του βιβλίου?
1: Τα είπατε λίγο πολύ.
0: Ο κόσμος του βιβλίου.
1: Βασικά αυτό ξεκινάει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε όνομα, ποιος είναι, τι κάνει, άρα θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν θα πω αν είμαι εγώ ή όχι, θα το δείτε. Και ξεκινάει ένα ταξίδι, ένα προσωπικό ταξίδι σε μια καταιγίδα που είναι η μέσα του καταιγίδα. Και έχει τυχαία στα χέρια του αυτή τη λάμπα θυέλης, που στην ουσία τον κρατά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. και η οποία αναβοσβήνει. Οπότε υπάρχει συμβολικός ρόλος της λάμπας. Mm-hmm. Όταν σβήνει, παρουσιάζεται ένας εαυτός που τον τρομάζει στην αρχή. Στην πορεία όμως είναι ο σκοτεινός εαυτός. Mm-hmm. Οπότε όλο το έργο, ο κορμός του έργου είναι η διάδραση του φωτεινού με τον σκοτεινό εαυτό. Στην πορεία όμως αυτοί κάπως αγκαλιάζονται και αλληλοστηρίζονται. Δηλαδή ο σκοτεινός δεν είναι τόσο για να τον ταλαιπωρήσει. Σίγουρα τον οδηγεί σε μέρη που ενίοτε να μην ήθελε να πάει. Αλλά είναι και αυτός που θα πει τη σωστή κουβέντα, που θα θέσει το σωστό ερώτημα, κάπως να τον πάει παρακάτω. Mm-hmm. Οπότε η διαδρομή κυλά και με τον εξωτερικό καιρό που λέμε, αλλά και στον εσωτερικό καιρό. Δηλαδή βουτάει ο άνθρωπος αυτός και στις αναμνήσεις του, σε δικές του αναρωτήσεις, σε δικά του τραύματα. Mm-hmm. Που είναι και αυτό που φοβόμουν. Αν οι δικές μου τραυματικές εμπειρίες είναι κάτι που κάποιος μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει και να το αρέσει εν τέλει, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Αλλά λέω, ποιος δεν έχει αναμετρηθεί με αυτά? Δηλαδή ποιος δεν έχει νιώσει μόνος? Ποιος δεν έχει απολέσει ανθρώπους? Ποιος δεν έχει φοβηθεί για το μέλλον? Ποιος δεν έχει βρεθεί σε κατάσταση που δεν ήθελε και χρειάστηκε να γίνει μέσα του αστραπιαία πολύ μεγαλύτερος για να αναμετρηθεί με την πρόκληση? Και γι' αυτό αποφάσισατε να βγει και το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι λίγο σκοτεινούλι, αλλά με τον τρόπο που εμένα τουλάχιστον μ' αρέσει, που έχει και λίγο χιούμορ μέσα.
0: Έχει.
1: Υπάρχει πάντα η αχτίδα φωτός στο βάθος, ότι ξέρεις, ναι, θα το περάσουμε αυτό το δύσκολο τώρα. Mm-hmm. Αλλά κάτι φέγγει εκεί στο βάθος, κάπου οδηγεί.
0: Υπάρχει μια έτσι μελαγχολική γραφή, όπως λες, αλίμονο, ναι, φάνηκε και από το απόσπασμα που μας διάβασες, Κωνσταντίνε Αλσινέ, αλλά υπάρχει, ναι, η ελπίδα, υπάρχει μνήμη, τα τραύματα, η απώλεια, η αντοχή.
1: Η αντοχή.
0: Όλα αυτά τα διαβάζουμε.
1: Το ότι αξίζει να συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Και κυρίως δεν ξέρω αν είναι και κάποιο μήνυμα ότι ξέρεις, όλοι θα περάσουμε άσχημα πράγματα. Mm. Γιατί νιώθω και αυτό της εποχής μας που λέει, κάπου λέει, η εποχή μας καταραίει γύρω μας και εμείς δεν το βλέπουμε. Σαν κάθε άλλη εποχή. Αλλά νιώθω και κάτι στην εποχή μας, το εφήμερο, το δεν σου επιτρέπεται να νιώσεις πόνο, δεν σου επιτρέπεται να πεις δεν είμαι καλά ρε παιδί μου τώρα. Διακοπές, Instagram, ναι, χαμόγελα, ναι, παντού. Αυτό το, η κυριαρχία του εφήμερου, δεν ξέρω πόσο καλό μας κάνει και πόσο μόνοι μας αφήνουμε πίσω. Αυτό λέω. Και αυτό έρχεται λίγο να σου δείξει ότι ξέρεις τι, δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτά σου τα κομμάτια. Είναι εξίσου σημαντικά με τις καλές σου στιγμές. Mm. Δηλαδή αγκάλιασέ τα και πάμε παρακάτω. Χρειάζονται και αυτά. Ή για κάποιο λόγο σε βρήκαν, τέλος πάντων.
0: Ναι, χρειάζονται και αυτά. Υπάρχει και δάκρυ, υπάρχει και γέλιο στη ζωή, αλλά μόνο.
1: Αλλιώς τι νόημα θα είχε το γέλιο αν δεν υπήρχε το δάκρυ.
0: Έτσι ακριβώς. Παρουσίαση του βιβλίου αυτού, Λάμπα Θιέλης, θα γίνει εδώ?
1: Θέλω να γίνει και εδώ και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο ήδη το δρομολογώ κάπως, γιατί εκεί παίρνει μήνες μέχρι να οργανώσει κάτι. Mm-hmm. Για Αθήνα θα το δούμε, πρέπει να οργανώσω πότε θα ξαναείμαι. Ωστόσο σήμερα θα είμαστε στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως.
0: Πολύ ωραία.
1: 8.30 με 10 το βράδυ, στο περίπτερο των εκδόσεων Στίξης. Αν δεν κάνω λάθος είναι το νούμερο 123.
0: Τέλεια.
1: 123 με 125. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει και θα ήθελε να έρθει, με
0: είναι
1: τα χαρά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος περίπατος, πραγματικά. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίος περίπατος η έκθεση του βιβλίου. Ανακαλύπτεις πολλά, βλέπεις παλιά πράγματα, γνωρίζεις από κοντά συγγραφείς. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι δύσκολο για εμάς τους βιβλιοφάγους, βέβαια, που περπατάς και δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις.
0: Είναι γεγονός. Θέλω να μας πεις και για το θέατρο. Είναι κάτι που αγαπάς πολύ. Σε βρήκε και πάλι. Δεν θα γινόταν διαφορετικά, πιστεύω. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι στο Λονδίνο υπάρχουν 4 ελληνικές ερασιτεχνικές ομάδες. Είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Στις Βρυξέλλες είναι νομίζω 9. Απίστευτος αριθμός.
1: 9 ή 13. Κάποιον γνώρισε από εκεί και μου λέει είμαστε 13. Δεν μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι είναι 9. 10 με ερωτηματικό, δηλαδή είναι μια δέκατη που παίζει και δεν παίζει πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αντάμωμα με άλλους Έλληνες, έτσι. Και πραγματικά το θεωρώ, εντάξει, όποιος αγαπάει το θέατρο βρίσκεις το ερασιτεχνικό θέατρο τον εαυτό του, πιστεύω. Βέβαια. Και μία πολύ μεγάλη χαρά. Άρα έχετε εκεί μία ομάδα. Έτσι, μία από τις τέσσερις του Λονδίνου.
2: Μία από τις τέσσερις του Λονδίνου.
0: Players of Vithos. Για πες μου περισσότερα.
2: Δεν ξέρω, τώρα να πούμε καταρχάς ότι είμαστε εδώ λόγω των φεστιβάλς που κάναμε αίτηση και μας δεχτήκανε και πολύ ευχαριστούμε. Γυρίσαμε μόλις από το φεστιβάλ της Ορεστιάδας, πολύ καλή εμπειρία εκεί. Αύριο παίζουμε στο Δήμο Ζωγράφου, στο θεατράκι που έχει εκεί, με ελεύθερη είσοδο, και πάλι όποιος θέλει να έρθει μπορεί να έρθει, με τα χαράς, να γνωριστούμε. Και ακολουθεί μετά, έχουμε τέλος Οκτώβρη στο φεστιβάλ Θερμαϊκού και πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη στην Ιεράπετρα.
0: Είναι τα μεγάλα φεστιβάλ,
2: ναι,
0: αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα,
2: ναι,
0: τα μεγάλα φεστιβάλ που έχουμε των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων, και το θεωρώ απίθανο αυτό που έχετε κάνει. Πόσα άτομα έχετε
2: αυτό
0: έρθει?
2: Είμαστε 23. Όλη η ομάδα της παραγωγής. Και αυτό έλεγα, δηλαδή, στις στιγμές που επικρατεί ο ρεαλισμός, λέω, τώρα μαζευτήκαμε 23 τρελοί που συμφωνήσαμε να ταξιδέψουμε από Λονδίνο,
0: ναι,
2: μόνο για να παίξουμε στο φεστιβάλ εκεί. Απ' την άλλη λες, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα.
0: Πραγματικά, τι ωραίο. Τι ωραίο. Και επειδή έχεις ασχοληθεί με το θέατρο και επαγγελματικά, δεν τέχει, δεν ξέρω, μια ξεχωριστή χάρη το ερασιτεχνικό θέατρο. Δεν επιτρέπονται τα λάθη εντός εισαγωγικών σε σχέση, ας πούμε, με το επαγγελματικό, αλλά είναι σαν να είναι τελείως πηγαίο όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποια ανταμοιβή ή προσδοκία, yeah, επαγγελματική, πέραν του να θρέψεις την ψυχούλα σου, κάνεις κάτι που αγαπάς, που, ας πούμε, οι πιο πολλοί δεν είμαστε άνθρωποι καλλιτεχνικοί τύποι, να το πω έτσι. Πιο, ναι, πολλοί, ναι, είναι μηχανικοί, ας πούμε, αρχιτέκτονες, ξέρω, δικηγόροι. Και εγώ με ενθουσίασα ότι ξέρεις, α, κοίτα και αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν αυτό. Και αυτό κάνει το ερασιτεχνικό θέατρο. Σου επιτρέπει για λίγο να γίνεις κάτι που πιθανώς να μην σου επιτράπηκε στη ζωή, ναι, σου μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
2: Και δεν γκρίνεσαι και τόσο αυστηρά. Ίσως αυτό να είναι πιο έτσι, να σε πρημοδοτεί πιο πολύ. Να βγάλεις τα πραγματάκια που έχεις μέσα σου.
0: Ναι. Και για το, έτσι είναι, δεν κρίνεσαι τόσο αυστηρά. Και οι θεατές πάνε με άλλες προσοκίες όταν είναι να δουν μια ερασιτεχνική παράσταση.
2: Αν και εμείς, να πω την αλήθεια, βάζουμε πολύ ψηλά στάνταρ στους αυτούς μας. Άμα τα καταφέρετε αύριο, θα καταλάβετε τι λέω. Ναι, γιατί ζητάμε.
0: Μα είναι απίστευτο το επίπεδο που έχουν φτάσει κάποιοι, ναι, ερασιτεχνικοί, ναι, θείασοι. Πραγματικά. Απίστευτο το επίπεδο. Κάθε πότε συναντιέστε στο Λονδίνο?
2: Μια φορά τη εβδομάδα, στα στούντιο. Κάνουμε και μαθήματα υποκριτικής. Όχι εγώ, η φίλη μου η Δήμητρα η Μπακαλιάνη που το τρέχει. Και όταν έρχεται η ώρα, υπάρχει αυτό το workshop and production group που έχουμε. Αυτοί είμαστε εδώ τώρα. Αρχίζουν και δουλεύουν για την κάθε παράσταση, το οποίο είναι πραγματικά, λέω, χαρά στα κουράγια τους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ αγχωτικό. Σκεφτείτε μόνο το ότι τώρα η παράσταση αυτή, με όλα τα σκηνικά, με όλους τους οποίους πρέπει να, πώς το λένε, να κάνει adjust, συγγνώμη, ξέχασα την ελληνική λέξη. αυτό που σας έλεγα πριν και με τρομάζει. να τροποποιηθεί, ναι, για το εκάστοτε θέατρο που έχει άλλες προδιαγραφές και υποδομές.
0: Βέβαια.
2: Σκεφτείτε αυτό και όλο αυτό σε μια μέρα.
0: Γιατί, ναι, είναι δύσκολο.
2: Δεν έχουμε μια εβδομάδα να μπούμε στο θέατρο να ετοιμαστούμε. Έχουμε ένα βράδυ.
0: Και για τους τοπιούς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Και για όλους εσάς, γιατί ξαφνικά αλλάζει ο χώρος. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
2: Και το ξενύχτη, έτσι. Τρεις μέρες άϊπνοι ήμασταν στην Ορεστιάδα. Και...
0: Εννοείται.
2: Αλλά είναι κάτι που αγαπάμε. Μας δίνει δύναμη. Και είναι και πολύ ωραίο να ανταμώνουμε έτσι στο Λονδίνο, να βγάλουμε λίγο το παιδάκι από μέσα μας.
0: Εντάξει, είναι ένα. Παυσίπονο και στην νοσταλγία, και ας είστε τόσο κοντά στην Ελλάδα και έχετε βρει τον καλύτερο τρόπο, που το θέατρο. Ποιο είναι το έργο που έχετε ανεβάσει φέτος που μπορεί να δει κάποιος αύριο στο θεατράκι του Δήμου Ζωγράφου?
2: Είναι ένα έργο που έγραψε η Δήμητρα η Μπακαλιάνη με τον Δημήτρη τον Κιζάνη, που βασίζεται στην επίσκεψη της γυραιάς κυρίας
0: του Ντίρενμαν,
2: ναι, και στο Ρινόκερο. Που έτσι λίγο έχουν κάπως παρόμοιο μήνυμα ως έργα. Και είναι και τρομακτικό το πόσο επίκαιρο φαντάζει το έργο. Γιατί εντάξει, εννοείται ότι αυτά τα έργα διαπραγματεύονται με διαχρονικά.
0: Ναι, διαχρονικά ούτως ή άλλως. Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ επίκαιρο και έτσι πως το καταφέραν να το παντρέψουν όλο αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και νομίζω έχει και πολύ έτσι αιχμηρό και άμεσο μήνυμα στους θεατές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είδα και στην Ορεστιάδα, ότι είχε κάτσει ο κόσμος και δεν έφευγε. Είχε κάτσει μετά την παράσταση.
0: Τους άρεσε.
2: Ναι, ναι. Και στο Λονδίνο που παίξαμε
0: μαζί σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Λονδίνο κάθε πότε ανεβάζετε την παράσταση? Συνήθως Ιούνιο, ας πούμε.
2: Μάιο ξεκινάνε τα τμήματα, γιατί κάθε τμήμα έχει το δικό του
0: θεατρικό έργο.
2: Ναι, οπότε ξεκινάμε από Μάιο μέχρι μέσα Ιουνίου, που είναι το τελευταίο. Για να προλάβουμε τον κόσμο που μετά θέλει να φύγει διακοπές και καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
2: είναι και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό.
0: Και κατά βάση στις παραστάσεις αυτές έρχονται Έλληνες.
2: Ναι, ωστόσο δεν γίνεται να μην υπολογίσουμε και τους φίλους μας, γιατί όλοι έχουμε έναν κύκλο αγγλόφωνων ή μη ελληνόφωνων, τέλος πάντων. Mm-hmm. Οπότε θα μπουν αγγλικοί υπότιτλοι. Θα μοιράσουμε και μια περίληψη του έργου πιο πριν, δηλαδή και κάποιος που θα έρθει και δεν μιλάει ελληνικά
0: θα καταλάβει.
2: Θα έχει μια αξιόλογη εμπειρία,
0: ναι, ναι,
2: από το έργο.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο θείασος αυτός?
2: Είναι 4 χρόνια.
0: Τρία-τέσσερα χρόνια.
2: Και μεγαλώνει έτσι κάθε χρόνο, ναι. Δηλαδή ξεκίνησε πολύ έτσι μικρό. Δηλαδή είναι τρομακτική η πρόοδος που έχει γίνει σε 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, είναι το εξής. Όταν γράφεις, επειδή ακριβώς έχεις κάνει και σπουδές υποκριτικής, έχεις εργαστεί και σαν ηθοποιός και τώρα όλο αυτό έχει ξεκινήσει και πάλι με την θεατρική αυτή ομάδα του Λονδίνου, ακούς τη φωνή των χαρακτήρων, δηλαδή μέσα σου παίζεις λίγο, ναι, και τους ήρωες, συνδέονται τροποτινά αυτές οι δύο τέχνες?
2: Πάρα πολύ. Καταρχάς έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέατρο τον τρόπο γραφής μου. Δηλαδή πολύ θεατρικός ο τρόπος γραφής μου. Ειδικά αυτό το στυλ που καταλήγω, ότι αυτό είναι το στυλ μου. Γιατί και όλοι οι συγγραφείς γράφουμε 2-3 βιβλία μέχρι να βρούμε ποιο ακριβώς είναι το στυλ μας, ναι, το ύφος, ναι, μας. Όχι το ύφος μας, το στυλ μας. Ναι, αυτή τη λέξη θα διαλέξω. Δεν φαίνεται ότι έχω κάνει το θέατρο. Mm-hmm. Και τους ήρωες πρέπει να γίνεις ο ήρωας. Δηλαδή, εγώ τώρα ακούγεται κάπως, αλλά περπατάω και δεν γίνεται να γράψεις αν δεν φανταστείς τον ήρωά σου, πώς μοιάζει, πώς μιλάει, πώς κάθεται, πώς στέκεται, πώς περπατάει, τι ακούει, πώς αντιδρά σε αυτά που ακούει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τους πλάσεις μέσα σου εσύ για να τους βάλεις και στο χαρτί, και μετά είναι η άλλη σου δουλειά που πρέπει να τους κάνεις να μην φαίνονται χάρτινοι, που λέμε.
0: Ναι. Να παίρνουν σάρκα και οστά και να διαβάζει αναγνώσεις και να τους βλέπει μπροστά του, ναι, ουσιαστικά.
2: Ανεπιτίδευτοι, τέλος πάντων, να μην φαίνονται χάρη. Να είναι άνθρωποι που, ας πούμε, θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν υπάρξει.
0: Ναι. Επόμενος στόχος.
2: Θα δούμε. Να σας πω, έχω 3 βιβλία στο κεφάλι μου. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο ακόμα να καταπιαστώ. Έχω 3 καλές ιδέες. Η αλήθεια και το βιβλίο έχει τη διαδρομή του, γιατί είναι ένα κομμάτι είναι να κάτσεις να το γράψεις, η πρώτη γραφή που λέμε. Mm-hmm. Μετά είναι το άλλο κομμάτι που επίσης μ' αρέσει εμένα πολύ, της διόρθωσης, της επιμέλειας, που θα το επεξεργαστείς σαν να μην ήταν δικό σου. Και αυτό θέλει μια διαδρομή και μια δουλίτσα με σένα, να καταφέρεις να κόψεις κομμάτια, να πετάξεις αυτά που για σένα μπορεί να φαίνονται αριστούργημα, αλλά για τον αναγνώστη δεν λειτουργούν. Και μετά είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο μακάρι να είχα χρόνο παραπάνω, το της προώθησης.
0: Ναι.
2: Που είναι μεγάλη δουλειά και υπάρχει και τέτοια βιβλιοπαραγωγή πια στην Ελλάδα.
0: Απίστευτα.
2: Δηλαδή και τώρα που μιλάμε, τυπώνεται 3-4 βιβλία τη μέρα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπνεύσει ένα έργο, όσο καλό και να είναι. Το οποίο εμένα, αν με ρωτάτε, έχω άλλη ματιά στα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί βλέπω,
0: αν θα έπρεπε να τυπώνονται τόσα πολλά, εννοείς να κυκλοφορούν τόσα πολλά βιβλία.
2: Και αυτό. Και αν θα έπρεπε να αφιερώνουμε τόσο χρόνο και χρήμα στην πρόθεση. Ας καταλαβαίνω την εμπορική προσδοκία. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω. Εμένα, ας πούμε, μου είναι δύσκολο συγγραφέας που πρέπει να το κάνω μόνος μου. Αλλά έτσι γίνεται. Όλοι το κάνουμε. Όλοι προσπαθούμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας.
0: Μα αυτό ουσιαστικά, αυτή η κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι γεγονός, όσον αφορά στο κομμάτι του βιβλίου και στο κομμάτι της υποκριτικής. Δηλαδή, ένας ηθοποιός πρέπει να κάνει το marketing ουσιαστικά μόνος του. Έτσι, είναι ελάχιστοι εκείνοι, έχουν πάρει ήδη τον πρώτο ρόλο στην τηλεόραση και τους βοηθά κάποιος.
2: Ναι.
0: Αλλιώς κάνουν όλο το marketing μόνοι τους. Και αντίστοιχα έτσι γίνεται και με τους συγγραφείς. Θα πρέπει να έχεις φτάσει να έχεις ήδη ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο όνομα για να γίνει το marketing από τον εκδοτικό οίκο εντός εισαγωγικών σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει διαφορά άραγε στο Λονδίνο, στην Αγγλία, σε αυτό το κομμάτι, ή τα ίδια βιώνουμε όλοι?
2: Τα ίδια. Είναι και εκεί. Τα ίδια είναι και εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Και θέλω, Κωνσταντίνε Αλσινέ, πριν φύγεις από το στούντιο, να μου πεις ποιο είναι το φως που σε κρατά όρθιο στις δικές σου θύελες.
2: Α, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Πιστεύω ακόμα στον άνθρωπο για κάποιο λόγο. Όσο βαρύ και να ακούγεται αυτό που λέω.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πιστεύω ότι ναι. Ό,τι και να βλέπουμε και την ασχήμια γύρω μας και την αγωνία και τον τρόμο που έχουν επικρατήσει, πιστεύω ότι κάπου θα βρεθεί ένας άνθρωπος να σε καταλάβει και να σου πει όλα καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Λαμπαθιέλης, ο Κωνσταντίνος Αλσινός ήταν κοντά μας, συγγραφέας και ηθοποιός, ήρθε από το Λονδίνο. Τον συναντάτε σήμερα στο πεδίο του Άρεως, να μιλήσετε μαζί του αν θέλετε. Βλέπετε αύριο.
3: Και τώρα θέλω να κλείσετε για λίγο τα μάτια, να βγάλουμε από τη Δημητσάνα τα σπίτια, τα καλλιτερίμια, τις φωτογραφίες, τις πινακίδες και να κρατήσουμε μόνο τους ήχους, όπως είπαμε νωρίτερα, το νερό στο φαράγγι, ένα κουδούνι κάπου μακριά, μια καμπάνα, τα βήματα πάνω στην πέτρα και ύστερα μια ανθρώπινη φωνή. Γιατί ίσως η πιο βαθιά ιστορία ενός τόπου να μην γράφεται ποτέ ολόκληρη στα βιβλία, μερικές φορές τραγουδιέται. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παπάς Χρήστος Κυριακόπουλος, γεννημένος στο Περδικονέρι Γορτινίας, έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας ακριβώς αυτή τη φωνή. Ιερέας, θεολόγος, εκπαιδευτικός, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, ιδρυτής και διευθυντής της Βυζαντινής Κυψέλης, γνώστης του ψαλτηρίου, του κανονάκι, συγγραφέας, συνθέτης, ερευνητής. Και κυρίως ένας άνθρωπος που πήγε πίσω από τις νότες αναζητώντας τους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Έχει λοιπόν συλλέξει, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, και καταγράψει δημοτικά τραγούδια, ιδιαίτερα της Πελοποννήσου. Έχει ερευνήσει ακόμη και τη μουσική διαδρομή του Θουρίου του Ρήγα και έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο ηχογραφημένο αρχείο από εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακές φωνές. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι που αγαπώ πολύ στο ραδιόφωνο και το είχα ξαναπεί, να ακούσουμε έναν τόπο αντί να τον κοιτάξουμε. Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση.
3: Θα ξανακάνουμε κάποιες ερωτήσεις που είχαμε κάνει άλλη εβδομάδα, αλλά σημασία έχει να τα πούμε με ηρεμία, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε το χρόνο να πούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που ξεκινήσατε να λέτε. Έχετε λοιπόν περάσει χρόνια συλλέγοντας τραγούδια. Είναι μια φράση σχεδόν ποιητική. Πώς βρίσκει κανείς ένα παλιό τραγούδι? Χτυπά μια πόρτα, ρωτά μια γιαγιά, περιμένει σε ένα πανηγύρι. Πώς αρχίζει αυτή η αναζήτηση?
4: Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Έχετε δίκιο να μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θαυμάζουν τη δημοτική μας παράδοση, αλλά δεν γνωρίζουν, και δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, τον κόπο και το μεράκι που προϋποθέτει η συλλογή του αυθεντικού δημοτικού ποιητικού και μουσικού υλικού από την πηγή του, που είναι ο λαός, από το στόμα του ελληνικού λαού. Είναι άλλο να προσεγγίζει κανείς παραδοσιακούς ερμηνευτές με την μέθοδο των σπουδαίων των κρατεών λαογράφων, και είναι άλλο να καταφεύγει κανείς σε απομιμήσεις και εύκολες αντιγραφές με αλλοιωμένο ηχόχρωμα και συνήθειες για τα πανηγύρια, για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Συλλέγω χρόνια αυτό το μοναδικό υλικό, πάντοτε όμως από αυθεντικές πηγές, και για να μην λαϊκίζω και για να μην προδίδω την παράδοση.
3: Υπήρξε ποτέ περίπτωση να φτάσετε σε κάποιο σπίτι για ένα τραγούδι και να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που είχατε απέναντί σας ίσως ήταν ο τελευταίος που το θυμόταν?

0: πριν από 30 περίπου χρόνια είχα επισκεφτεί στο σπίτι της στη Δημητσάνα την αείμνηστη παραδοσιακή τραγουδίστρια, αναφέρω και το όνομά της, Ελένη Τσαφαρά, πάνω από 80 ετών, και μου τραγούδησε εκείνο το περίφημο τραγούδι που έχει κάνει το γύρο της Πελοποννήσου, Σαββάτο έβαλαν βουλή, κλέφτες και αρματολοί. Και προσέξτε, δεν καλοθυμόταν τα λόγια, τους στίχους. Εγνώριζε όμως τη μελωδία, το σκοπό. Εγώ ίδιος παίρνοντας αυτό το σκοπό, αναζήτησα αργότερα τα λόγια και τα βρήκα. Και έτσι διασώθηκε αυτό το άνθος της δημοτικής μας ποίησης. Ήταν ένα λουλουδάκι που θα ξερενόταν, θα μαραινόταν, και το σώσαμε. Πολλές φορές τυχαίνει να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους και να έχω την αίσθηση ότι αν δεν προλάβω να καταγράψω το τραγούδι τους, αυτό θα χαθεί διαπαντός.
1: Πριν από τα δύο πρώτα τραγούδια που βάλαμε, είναι η δική σας φωνή, να το πούμε αυτό, να τα ακούσουν και οι ακροατές. Είχαμε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, την Διαμαντούλα Κίνησε και ναι. Όχι, συγγνώμη, το Έκατσα να φάω ψωμί, το Καλαματιανό και ο Παναγία Δέσποινα.
0: Κοιτάξτε, εγώ ευχαριστώ πολύ, δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά ανήκω στην κατηγορία τόσων ανθρώπων που ανησυχούν προκειμένου τα αθάνατα αυτά μνημεία της πατρίδας μας να διατηρηθούν και να διαδοθούν ανώθευτα στις επόμενες γενιές. Και το κάνω αυτό με την ιδιότητα και του μουσικού διδασκάλου και του ερευνητού της παραδοσιακής μας μουσικής.
1: Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως έχετε τραγουδήσει, από ό,τι είχα δει και στην ΕΡΤ, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά τη διάσωση των τραγουδιών αυτών.
0: Τα έχω τραγουδήσει αυτά για να μείνουν έτσι σαν αυθεντική ερμηνεία, όπως τα άκουσα και τα κατέγραψα από αυθεντικούς παλαιούς.
1: Οπότε αν σας έπαιζα μια μελωδία χωρίς λόγια, θα μπορούσατε να καταλάβετε ότι είναι από το Μοριά? Έχει η Πελοπόννησος δικό της μουσικό αποτύπωμα, όπως ένας τόπος έχει τοπίο ή προφορά?
0: Θα σας απαντήσω με ένα απλό παράδειγμα. Στην Ήπειρο υπάρχει ένας οργανικός σκοπός που λέγεται Παπαδιά. Οργανικός σκοπός με κύριο όργανο το κλαρίνο. Αλλά υπάρχει όμως και στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, ο αντίστοιχος σκοπός σε πιο γρήγορο ρυθμό από εκείνον που παίζεται στην Ήπειρο. Όπως και στην Πελοπόννησο υπάρχει ένας οργανικός σκοπός που παίζεται συνήθως στο δρόμο και λέγεται δρομικός σκοπός. Όταν πηγαίναν να πάρουν τα νύφη ή τα πρικιά, παίζονταν ο σκοπός αυτός στην περιοχή του Άργους και έχει επικρατήσει να λέγεται ο αργήτικος σκοπός. Όταν λένε στην Πελοπόννησο παίξε μου το αργήτικο, εννοούνε έναν οργανικό σκοπό πολύ γνωστό στο Μοριά. Βεβαίως, για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, πρέπει να διαθέτει ικανή μουσική παιδεία και ακούσματα. Σαφώς κάθε γωνιά του ελληνικού τόπου έχει και τη δική της μουσική παράδοση.
1: Τα δημοτικά τραγούδια λένε συχνά αυτά που οι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο να πούν. Έρωτα, θάνατο, ξενιτιά, πόλεμο, απώλεια. Γιατί άραγε ο άνθρωπος τραγουδά εκεί όπου οι απλές λέξεις δεν του αρκούν?
0: Κυρία Κατερίνα, τα δημοτικά τραγούδια εκφράζουν πάντοτε τους καημούς του λαού, τα πάθη και τις ιστορικές περιπέτειές του. Εκεί περιλαμβάνονται τα πάντα. Επιτυχίες, αποτυχίες, πόθη και φιλοδοξίες, οράματα και όνειρα, ζωή και θάνατος, πίστη και παράπονο, όλα πάνω στο βιωτικό τρίπτυχο γέννηση, γάμος, τελευτή. Έτσι εξομολογούνταν οι πρόγονοί μας τραγουδιστά και μελωδικά τη ζωή και την ύπαρξή τους. Γι' αυτό η δημοτική μας μουσική παράδοση είναι μοναδική, θα έλεγα, πολιτισμική μαρτυρία.
1: Εσείς γνωρίζετε βαθιά τόσο τη βυζαντινή όσο και τη δημοτική μουσική. Φαντάζομαι λοιπόν μια Κυριακή μέσα στην εκκλησία, ψαλμωδία για λίγες ώρες αργότερα στην πλατεία, ένα δημοτικό τραγούδι. Πόσο μακριά είναι πραγματικά αυτοί οι δύο κόσμοι?
0: Ναι, για την απάντηση θα σας παραπέμψω και με πρώτη ευκαιρία θα σας προσφέρω τη Μη Σένεκεν, το δίτομο έργο μου, η ιστορία του δημοτικού τραγουδιού και της μουσικής του. Είναι ένα εγχειρίδιο διδακτικών παραδόσεων που εκδόθηκε από τη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Μητροπόλεως Κηφισιάς, που λειτουργεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του ομονίμου Δήμου στην Αττική, και εκεί αναφέρομαι διεξοδικά στους δύο αυτούς κλάδους του ίδιου και ενιαίου μουσικού κορμού, που είναι η εθνική μας μουσική παράδοση. Θα έλεγα τα τραγούδια του Θεού, που είναι η εκκλησιαστική ύμνη, και τα τραγούδια του λαού, όπως έλεγε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η πίστη χέρι-χέρι με την πατρίδα και την ιστορία μας. Ο όποιος δεν ξέρει τη μια, δεν θα γνωρίσει ποτέ και την άλλη.
1: Έχετε ερευνήσει και τον Θούριο του Ρήγα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βρίσκεται τη μουσική πίσω από ένα ιστορικό κείμενο, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε την ίδια την ιστορία?
0: Ανακάλυψα, ψάχνοντας, 5 παραλλαγές του μουσικού κειμένου του Θουρίου σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που εμπλούτησε την αντίληψή μας για την ιστορία και την πρόσληψη του επαναστατικού πεάνα του Ρήγα Βελεστινλή, και διευκολύνει σήμερα τη μελέτη του από γλωσσική και μουσική πλευρά. Η μελέτη της μουσικής ενός κειμένου μπορεί να αποδείξει τόσο τους τρόπους διάδοσης του, όσο και τον τόπο καταγωγής του, ανάλογα με το ρυθμό και τη σύνθεση. Φερρυππίν, τα κλέφτικα χορευτικά σε εξάσιμο ρυθμό και χορό τσάμικο. Η μουσική δεν είναι ποτέ άσχετη με το κείμενο καθεαυτό, αλλά το συντηρεί και το αναδεικνύει, ακόμη και με τον τονισμό ρηματικών τύπων, όπως «Σαββάτο έβαλαν» ή «Σαββάτο βάλανε», ανάλογα δηλαδή με τον ρηματικό τύπο και με το μέτρο που απαιτείται εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm.

Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα. Πρώτα έμαθα να τραγουδώ, διότι μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον όλοι τραγουδούσαν. Από τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια, τους συγγενείς όλους. Ήτανε καλήφωνοι όλοι και τραγουδούσαν στις γιορτές, τα πανηγύρια. Και με δέος συγκίνηση και εθνική περηφάνεια αρχίζω να τραγουδώ, όταν το επιτρέπει η περίσταση, τον λεγόμενο εθνικό ύμνο του Μοριά, που είναι ένα τραγούδι των Κολοκοτρωνέων. Το λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωνέοι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ενσαρκώνει όλα τα ιδανικά του νεωτέρου ελληνισμού, και αυτό το δημοτικό τραγούδι είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο της γενιάς του. Ακόμη και οι παλαιότεροι συνήθιζαν να αρχίζουν τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τους τραγουδώντας το συγκεκριμένο.

0: ηλικιωμένος αρχίζει να τραγουδά ένα τραγούδι που έμαθε τον πατέρα του. Απέναντί του λοιπόν κάθεται ένα παιδί, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω, δεν κρατά σημειώσεις, δεν ηχογραφεί, απλώς ακούει. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, χωρίς κανείς να το αντιλαμβάνεται, ένας ολόκληρος κόσμος περνά από μία γενιά στην άλλη. Αυτό είναι ίσως και παράδοση. Όχι κάτι παλιό που το φυλάμε, κάτι ζωντανό που εμπιστευόμαστε στον επόμενο. Έτσι δεν είναι, πάτε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την συνέντευξη που μου πήρατε, καθώς και για τις πολύ ωραίες εύστοχες ερωτήσεις σας, που φαντάζομαι θα βοηθήσουν το ακροατήριό σας να εμβαθύνει στην εθνική μουσική μας παράδοση, την οποία υπηρετώ παράλληλα με τα ιερατικά μου καθήκοντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, για τη μουσική, τις ιστορίες και κυρίως για αυτή τη μακρά δουλειά διάσωσης της φωνής του Μωριά.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Καλή συνέχεια.

Και κάπου εδώ αλλάζουμε γενιά, αλλά ίσως όχι πραγματικά θέμα. Γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε για έναν άνθρωπο που αναζητά παλιά τραγούδια και τώρα θα μιλήσουμε με μια νέα γυναίκα που αναζητά κάτι μέσα στα κείμενα. Και όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο μοιάζουν αυτές οι δύο πράξεις. Ο ένας ακούει μια ηλικιωμένη φωνή και προσπαθεί να σώσει μια μελωδία, ο άλλος ανοίγει ένα βιβλίο γραμμένο πριν από αιώνες και προσπαθεί να καταλάβει τι εξακολουθεί να μας λέει. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κάνεις κάτι που η εποχή μας δεν αγαπά πάντοτε. Να μείνεις, να ακούσεις, να διαβάσεις αργά, να μην βιαστείς να περάσεις το επόμενο. Και ίσως ένας τόπος σαν τη Δημητσάνα, με μια βιβλιοθήκη γεμάτη παλιές σελίδες,

0: Πάμε και την νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Έχει παρακολουθήσει κύκλων διαλέξεων πάνω στα ημερολόγια καταστρώματος του Γιώργου Σεφέρη με έναν τίτλο που δύσκολα περνά απαρατήρητος, «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί». Και ίσως αυτή είναι μία φράση να είναι ήδη μια ωραία γέφυρα με τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί όλη αυτή την ώρα μιλάμε ακριβώς για τη μνήμη. Τη μνήμη ενός τόπου, τη μνήμη ενός τραγουδιού, τη μνήμη μιας γλώσσας. Και τώρα θέλω να δούμε πώς όλα αυτά φαίνονται μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που ανήκει στη νεότερη γενιά. Ράνι Αντωνοπούλου, καθώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Χαίρετε, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση να είμαι μαζί σας.
0: Θα ξεκινήσω λοιπόν όχι από το βιογραφικό σου, αλλά από μια στιγμή. Θυμάσαι πότε ένα αρχαίο κείμενο έπαψε για πρώτη φορά να σου φαίνεται σαν κάτι που έπρεπε να μεταφραστεί για ένα μάθημα και γίνεται ξαφνικά ανθρώπινη φωνή? Υπήρξε δηλαδή μια φράση, ένας συγγραφέας, ένας χαρακτήρας που σε έκανε να σκεφτείς αυτός ο άνθρωπος έζησε πριν από 2.000 χρόνια, αλλά καταλαβαίνω ακριβώς τι αισθάνεται?
1: Σίγουρα η πρώτη επαφή με τα αρχαία

0: προς τόσο παλιές λέξεις. Και μήπως καμιά φορά το παρελθόν μας βοηθά να καταλάβουμε το μέλλον καλύτερα από όσο νομίζουμε.
1: Για μένα θεωρώ ότι η κλασική φιλολογία δεν είναι παρελθόν. Δηλαδή όλα αυτά τα κείμενα της κλασικής φιλολογίας έχουν τεράστιο αντίτυπο στο μέλλον. Διαβάζοντας και γνωρίζοντας κλασική φιλολογία μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα το μέλλον στο οποίο τώρα ζούμε και που θα μας έρθει. Είναι όπως η ιστορία για μένα. Μόνο γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου σου και γενικά την ιστορία μπορείς να καταλάβεις τι πρόκειται να συμβεί ή τι θα έρθει στο μέλλον.
0: Ναι, αλλά δεν σε ελκύει κάτι το οποίο, για παράδειγμα, τώρα προσπαθεί και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες να προσαρμοστούν με το μέλλον. Προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν ή να γίνει μια αναπαράσταση πώς ήταν το παρελθόν. Αυτό πώς σου φαίνεται σαν ιδέα ή σαν σκέψη? Ήθελα να πω ότι αν πρέπει να κρατήσουμε τη φαντασία μας, γιατί έρχονται και πολλοί ξένοι οι οποίοι έχουν μια ιδέα της Ελλάδος από την εποχή της μυθολογίας, δηλαδή από την λογική της μυθολογίας που έχουν μάθει, ειδικά όσοι έρχονται από την Αμερική ή από την Ευρώπη, και έρχονται νομίζοντας ότι θα ξαναβιώσουν ή θα ξαναδούν την Ελλάδα του μια Ελλάδα που ουσιαστικά σήμερα δεν υπάρχει. Και έτσι προτιμάνε την ψηφιοποίηση. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Θεωρώ ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως εχθρό της κλασικής φιλολογίας, τη τεχνολογία. Ίσα-ίσα μπορούμε έτσι να δείξουμε πραγματικά με κάποιο είδους αναπαράσταση το πώς ήταν ο Παρθενώνας, η αρχαία μνημεία που πλέον δεν είναι η κατάσταση που ήταν πριν πολλές χιλιάδες αιώνες πριν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ξένες χώρες, κυρίως από την Αμερική, ως προς την Ελλάδα και ως προς τη μυθολογία που έχουμε.

0: που υπάρχει εδώ πέρα και γενικότερα το τοπίο της φύσης. Η φύση αυτή που υπάρχει εδώ πέρα γύρω είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό για το οποίο συζητούν όλοι.
1: Εσύ βρίσκεσαι σε μια ενδιαφέρουσα θέση, δεν παρακολουθείς απλώς το συνέδριο, αλλά συντονίζεις και τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Τι έχεις παρατηρήσει ακούγοντας αυτούς τους καθηγητές να συζητούν εδώ? Υπήρξε κάποια ιδέα, κάποια συζήτηση, ακόμα και μια ανεπίσημη στιγμή έξω από τις αίθουσες που σε έκανε ή σας έκανε στην ομάδα να δείτε διαφορετικά είτε τη φιλοσοφία είτε την ίδια τη Δημητσάνα?
0: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που μπορεί να έχω δει και να έχω παρατηρήσει είναι ο τρόπος που συνδέουν τα πάντα με την αρχαία Ελλάδα. Ό,τι και αν δουν στο χωριό μπορούν και το συνδέουν με αυτό που μαθαίνουν. Όχι μόνο οι μαθητές και κυρίως οι καθηγητές, οι οποίοι είναι με πολλά χρόνια εμπειρίας

0: έχουν διασωθεί πάρα πολλά κείμενα, έχουν χαθεί σίγουρα πολλά, αλλά ο πλούτος που έχουμε θεωρώ ότι είναι τεράστιος και ότι είναι θεωρώ ναι, πιο εντυπωσιακό το ότι έχουμε καταφέρει και έχουν φτάσει σε εμάς τόσα πολλά κείμενα από διαφορετικές περιόδους της Ελλάδος. Mm-hmm.
1: Θα σε βάλω τώρα σε ένα μικρό παιχνίδι. Έχεις μπροστά σου ένα μαθητή 17 ετών που σου λέει γιατί να με ενδιαφέρει ο Όμηρος, η τραγωδία ή ένα αρχαίο κείμενο. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δική μου ζωή. Αν δεν απαντήσεις, καθηγήτρια, μπορείς να απαντήσεις αράνια. Τι θα του έλεγες?
0: Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι ήρωες που υπάρχουν στα κείμενα αυτά, είτε στο Όμηρο, είτε σε τραγωδία,

Επιβιώνει επειδή γράφτηκε κάπου, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να θέλει να το τραγουδήσει. Μια γλώσσα λοιπόν δεν επιβιώνει επειδή φυλάσσεται, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να τη χρησιμοποιεί για να πει κάτι καινούριο. Θερμές λοιπόν ευχαριστήσεις στους σημερινούς συνοδοιπόρους μας, τον πρώτο πρεσβύτερο Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλο, που μας βοήθησε να ακούσουμε τη φωνή της Γορτινίας μέσα από τη μουσική και τη μνήμη, και στη Ράνη Αντωνοπούλου, που μας έφερε τη ματιά μιας νέας γενιάς πάνω στη γλώσσα, στα κείμενα και σε όλα εκείνα που παραλαμβάνουμε από ανθρώπους που έζησαν πολύ πριν από εμάς. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδας στη ΣΕΡΤ, στο μικρόφωνο μου Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και μέχρι την επόμενη Δευτέρα θέλω να σας αφήσω με μια τελευταία εικόνα. Είναι βράδυ λοιπόν στη Δημητσάνα, τα σπίτια έχουν σχεδόν χαθεί μέσα στο σκοτάδι, μόνο λίγα παράθυρα φωτίζονται ακόμη, σε ένα από αυτά κάποιος διαβάζει, σε ένα άλλο κάποιος αφηγείται μια ιστορία, κάπου πιο πέρα ίσως ένας άνθρωπος σίγουρα τραγουδά μια παλιά μελωδία, κανείς τους δεν το γνωρίζει, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή ο τόπος συνεχίζει. Να είστε καλά.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Άντε να χαράξει αυτή η Ανατολή πια και αυτή η Αυγή και από τα δικά μας μέρη. Φωνή της Ελλάδας, φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ερτ Ιωαννίνων, Ερτ Λάρισας και Ερτ Βόλου συντονισμένη. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Κόρο και ένα σταυρωτός από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και αμέσως μετά ο Νίκος Οικονομίδης με τον Μπάμπη Μαρκουλή από το CD, μάλλον ψηφιακό δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε μόνο στο διαδίκτυο, Νησιώτικη Ζυγιά, σε αυτό το τραγούδι της Αυγής από τα Δωδεκάνησα.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Όσο και αν σου έχω πει εγώ από την προηγούμενη Δευτέρα που μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε μπήκε τη Δευτέρα, τέλος πάντων κάπου εκεί πριν μια εβδομάδα, ότι είναι κατά τη γνώμη μου το Σεπτέμβριο και το αυτί μας ως Σεπτέμβριο πρέπει να το προφυλάσσουμε, Χρήστο μου, εκεί εσύ να μου πεις όλες τις αρνητικές ειδήσεις που έχουν συμβεί και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα, λες και δεν τα ξέρουμε, λες και δεν τα ζούμε, λες και δεν τα ζούμε πια τόσα χρόνια. Λοιπόν, προφυλάξτε τα αυτιά σας, γιατί οι καταστάσεις όταν γίνονται στενάχωρες, και είναι στενάχωρες, συνδέομαστε μαζί τους και δυστυχώς μας επηρεάζουν και εμάς προσωπικά. Όχι ότι δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να γνωρίζουμε για να μπορούμε να δρούμε. Αν είναι απλά να γνωρίζουμε και να μεταφέρουμε τις αρνητικές ειδήσεις, καλύτερα να μην γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα σας πω κι εγώ σε αρνητική είδηση. Παίξαμε εδώ την Παρασκευή το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά και θα ξαναπάμε στον Νίκο Χαλκιά από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχαμε παίξει για την άλωση της πόλης ένα τραγούδι, αλλά την ώρα εκείνη υπάρχει και η άλωση της Κόνιτσας, διότι καίγεται όλο το βουνό, έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και αυτό συμβαίνει εδώ και 8 ημέρες. 8 ημέρες.

Πέρα ένας κεραυνός ισχυρίζονται ότι έπεσε επάνω ψηλά στην τραπεζίτσα, πάνω από την Κόνιτσα, σε ένα σημείο στα 1200 μέτρα. Εκεί το βουνό είναι απόκριμνο, με πολύ πυκνή βλάστηση, αιωνόβια ρόμπολα, πεύκα και έλατα μεριτίνη. Από εκεί ξεκίνησε και όσο σιγά σιγά ο αέρας δυνάμωνε, τις επόμενες μέρες έφτασε στην κοιλάδα του Αού, στον ποταμό μας, και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια της Κόνιτσας. Λοιπόν, η είδηση άρχισε να έρθει αυτή, βέβαια. Κάποιες ειδήσεις αργούν να έρθουν, Χρήστο. Κάποιες άλλες έρχονται πολύ γρήγορα από την Αμερική. Λοιπόν, μου μιλάς, αλλά και εγώ πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, ναι, 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Το επόμενο είναι ένα μυρολόι του Αλέξη Ζούμπα που ονομάζεται «Το μυρολόγιο το τέλος του κόσμου». Είναι από δική μας ηχογράφηση, νομίζω αυτή η εκτέλεση, έχω την εντύπωση. Θα το δούμε, πάμε να το ακούσουμε.

Έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και στη φωνή εδώ, τον Στέφανο Φίλο στο βιολί και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στα κρουστά. Μια εκπομπή για το μυρολόι αφιέρωμα που κάναμε το 2023. Υπάρχει εκπομπή στο YouTube, την είχε βάλει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου.

Θα πρέπει όμως να σας αποχαιρετήσουμε, φίλε Γιώργο, έχω χάσει τη γραμμή. Είμαι σίγουρη ότι είχες να μου πεις κι άλλα πολλά. Η αναπτυξιακή του τεχνογνωσία είναι πολύ ισχυρή. Έχεις δίκιο, δυστυχώς. Εμείς έχουμε την παράδοση και με αυτή θα πορευτούμε. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσω, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Καλή εβδομάδα, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και χρόνια πολλά στην Κασιανή και στον Κασιανό. Γιορτάζουν σήμερα και τους την ετυμολογία της λέξης. Είναι ρωμαϊκή η λέξη, ρωμαϊκή οικογενειακή, οικογενειακό όνομα, Κασιάνους, Κάσιους, πιθανώς προέρχεται από την λατινική λέξη Κάσους που σημαίνει ο άδειος, ο μάταιος. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Νησιφόρος και η Ονησιφόρα και ο Σόζον από το ρήμα Σόζο ασφαλώς. Τώρα έχουμε και επετείους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Και ας πάμε πίσω στο χρόνο, όπως κάνουμε κάθε μέρα σχεδόν, να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα. 413 π.Χ. έχουμε ναυμαχία κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο και καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή. Η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας ήταν στα πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου. 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι στο Ναύπλιο από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας. 1936, έχουμε τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, με τον οποίο ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, όπως έλεγε, υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1909 γεννιέται ο Ηλίας Καζάν, το όνομά του ήταν Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, διάσημος, γνωστά έργα του Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, Το λιμάνι της αγωνίας, μερικά από τα πιο γνωστά του έργα. 1930 γεννιέται ο Σόνι Ρόλινς, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz, πέθανε το 2026, φέτος δηλαδή, τον Ιούνιο μάλιστα, 25 Ιουνίου. 1950 γεννιέται η Chrissy Hynde, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders, οι Pretenders. 1827, πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Φεύγει από τη ζωή, πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ο ανιψιός του Ναπολέοντα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο, και το 2015 η Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1924. Και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Νοτιοανατολική Αφρική να μιλήσουμε για πρώτη φορά με μια Ελληνίδα της οποίας οι παππούδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι εγγονοί τους, ήταν από τους πρωτοπόρους που πήγανε στην συγκεκριμένη χώρα και αναφέρομαι στο Μαλάουι. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε στο Μαλάουι με ένα τραγούδι που ήδη έχει επιλέξει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, Πιξ Λάξ και Βασίλης Καράς, «Ας την να λέει».

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει στο Μαλάουι, τη Δημοκρατία του Μαλάουι, είναι χώρα της Αφρικής, γνωστή ως Νισαλάνδη από το 1907 μέχρι την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της τον Ιούλιο του 1964 από πρώην Βρετανικό Προτεκτοράτο. Και έχουμε πάει εκεί για να μιλήσουμε με μία Ελληνίδα του Μαλάουι, την κυρία Ελένη Σκαπέτη. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί της. Η κυρία Σκαπέτη είναι εγγονός ενός από τους πρωτοπόρους που Έλληνες που πήγανε στο Μαλάουι. Την έχουμε μαζί μας, την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας και την χαιρετώ. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κυρία Σκαπέτη.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με την ιστορία της οικογένειάς σας, να πάμε πίσω στο χρόνο και να σας ρωτήσω να μας πείτε λίγα λόγια πώς η οικογένειά σας, από πού κατάγεται από την Ελλάδα και πώς βρέθηκε εκεί στο Μαλάουι.
1: Μάλιστα, η οικογένειά μου είναι Γιαννάκης και έρχονται από τη Λίμνο.
0: Μάλιστα.
1: Και το χωριό Κοντιάς ήταν 11, ο πατέρας μου είχε 11, ήταν 11 παιδιά και ένας θείος μου, ο Νικόλας, έφυγε μετά τον πόλεμο το πρώτο, έφυγε και ήρθε για τη Μοζαμβίκ.
0: Α, Μοζαμβίκη.
1: Πήγε εκεί, ναι, και στην Πέιρα και είδε πως δεν είχε πολύ, πώς το λένε, δολές, ξέρω εγώ, και ρώτησε railway line.
0: Ναι, τους σιδηρόδρομους εκεί.
1: Ναι, αυτός που πάει και τον είπανε πάει στο Νιάσαλάντ που είναι εγγλέζικο
0: προτεκτοράτο, ναι.
1: Protectorate, μάλιστα. Λέει, θα πάω. Πήγε εκείνος και όταν έφτασε εκεί είδε πως είχε μεγάλο opportunities.
0: Μεγάλες ευκαιρίες.
1: Ναι. Και έφερε τα αδέλφια του ένα-ένα. Είναι 8 αδέλφια αγόρια και 3 κορίτσα. Έφερε ένα-ένα από τα αδέλφια του και ανοίξανε μαγαζιά όλο το Μαλάουι, trading stores, πώς λένε, καλά το πάνε.
0: Ναι, καταστήματα και που πουλάγανε διάφορα.
1: Ναι, μάλιστα. Και από εκεί το Μαλάουι έχει ωραία μεγάλη λίμνη που είναι γλυκό νερό και ψάρια και ήταν ψαράδες ο παππούς μου από
0: το νησί του, από το νησί μάλιστα. Ήξερε να ψαρεύει και ήξερε.
1: Ναι, ναι. Και αρχίσανε και ψαρεύανε, αλλά ο πατέρας μου δεν τον άρεσε το ψάρεμα. Ήτανε γιωργός. Και ήτανε, άνοιξε φάμαρα καπνοπαραγωγός.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και
0: να ρωτήσω κάτι, να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Σκαπέτη. Ο ναι. Παππούς σας, ο Νικόλαος Γιαννάκης, είναι ο παππούς σας?
1: Όχι, είναι θείος.
0: Θείος σας, θείος σας,
1: μάλιστα. Είναι το πατέρα μου αδερφός.
0: Αδερφός του πατέρα σας, ωραία. Ο οποίος μάλιστα. Είναι ο πρωτοπόρος, αυτός που πρώτος έφτασε στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Αληθεύει ότι πριν έρθει στο Μαλάουι είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε εκεί μία αδερφή, αλλά δεν μπόρεσε να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είπανε να γυρίσει πίσω και γύρισε στην Ελλάδα και από εκεί ήρθε στην Αφρική.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος, ο Δημήτρης, Τζιμ τον λέγανε, που είχε πάει Αμερική και γύρισε πίσω. Ο Νικόλας ήταν ο δεύτερος.
0: Α, μάλιστα.
1: Αδερφός, μάλιστα. Και μάλιστα, όταν πήγε στο Μαλάουι, Νιάσαλάντ τότε, έφερε και τον Τζιμ. Έφερε τον Χρήστο, τον δεύτερο αδερφό. Με λίγα λόγια, έφερε όλα τα 8 αδέλφια του στο Μαλάουι και εκεί αρχίσανε και πήρανε φάμαρες.
0: Ναι, πήρανε εκτάσεις γης, φάρμες όπως είπατε, και αρχίσαν να τις καλλιεργούνε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Και ήτανε καπνοπαραγωγή, αλλά είχαν και μαγαζιά.
0: Εμπορικά μαγαζιά. Εμπορικά μαγαζιά τα λέμε, που πουλάγανε διάφορα πράγματα.
1: Μάλιστα, ναι. Γιατί τα πουλούσαν στους μαύρους εκεί γύρω, δεν είχε εμπορικά μαγαζιά και κάθε φάμαρα είχε ένα μαγαζί και καλά.
0: Ναι, πουλούσε τα προϊόντα της.
1: Ναι.
0: Πουλούσε τα προϊόντα της.
1: Ναι, αλλά ήταν δάσος, δεν ήταν. Εκείνοι ανοίξανε τις φάμαρες, εκείνοι ανοίξανε δρόμους. Αυτά ήταν όλο δάσος με άγρια ζώα και τα λοιπά. Και από εκεί είχαν και στη λίμνη, ψαρεύανε, είχαν μεγάλο, πώς το λένε...
0: Πολλά ψάρια είχε η λίμνη αυτή.
1: Ναι, είχε πολλά ψάρια, είχε. Είχε μεγάλο fisheries.
0: Ναι. Μεγάλε.
1: Και αυτοί εκεί ανοίξανε. Και ύστερα, μετά το πόλεμο, όταν τελείωσε ο πόλεμος, τα αδέλφια φέρνανε ανήψα, εξάδελφους του, γιος του και τα λοιπά.
0: Συγγενείς από την Κοντιά.
1: Συγγενείς ακριβώς. Ναι.
0: Από τη Λίμνο.
1: Από τη Λίμνο, από εδώ, ναι, από τη Λίμνο. Ναι.
0: Και όταν λέτε ψαρεύανε, αυτοί ξέρανε να ψαρεύουν από το νησί τους, είχαν δίχτυα και τα λοιπά. Οι ντόπιοι εκεί, οι μαύροι κάτοικοι της χώρας, δεν ξέρανε, έτσι δεν είναι, να ψαρεύουνε με τον ίδιο τρόπο.
1: Κοίταξε, δεν ήτανε, ξέρανε, αλλά με τα κανούς. Είχαν ένα κανού και ψαρεύανε, αλλά έχει πολύ ψάρι και με τα δίχτυα τα φέρνανε, αλλά οι μπαρβάδες μου ξέρανε και τα πουλούσανε μέχρι στη Ροδέσια, τώρα που είναι Ζιμπάμπουη, στέλνανε ψάρια και τα κατηβάζανε στην πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Με τα φορτηγά τους και τα πουλούσανε και κάνανε πολύ καλό trading.
0: Εμπόριο,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι ότι ξεκινήσαμε με μία βάρκα, η οποία βάρκα αργότερα έγινε πλοιάριο και έτσι δεν είναι, και στο τέλος είχαν αρκετά τα ψαράδικα.
1: Μάλιστα είχαν μία βάρκα, αλλά είχαν φέρει και βάρκες απ' έξω, δύο ήταν από την Ολλανδία, άλλοι είχαν χτίσει εκεί και είχε πολλά ψάρια τότε και μπορούσαν να ψαρεύουν και να supply the country, πώς λένε.
0: Ναι, να προμηθεύουν τη χώρα, αυτό λέτε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Μάλιστα. Και οι άνθρωποι, όλοι δηλαδή λίγο πολύ οι Έλληνες που ήταν στο Μαλάου εκείνη την εποχή, φαντάζομαι δεκαετίες του 1930-1940, ήταν λίγο πολύ συγγενείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, είχε, κοίταξε, ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο Μαλάου ήταν ο Μαυροκέφαλος και εκείνος είχε πάει το 1894.
0: Α, 1894, είναι κι άλλος, προηγείται δηλαδή.
1: Και αυτός δεν τον άρεσε πολύ, έφυγε και πήγε στη Ροδέσια, το Ζιμπάμπουη.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ είχε και βασιλάτος από την
0: Κεφαλονιά.
1: Ήταν και η οικογένεια Φωκάς.
0: Κεφαλονιά κι αυτή.
1: Ναι, όλοι κεφαλονίτες, αλλά οι πιο πολλοί ήταν από τη Λίμνο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Και είχαν μεγάλα... είχαν bakeries, πώς το λένε, φούρνους.
0: Φούρνους.
1: Αλλά, ναι. Αλλά τα καπνά, ήταν καπνοπαραγωγή και αυτά ήταν που τους κάνανε και μένανε στις φάμαρες.
0: Μάλιστα. Καπνά δηλαδή και ψάρια. Αυτά ήταν τα δύο προϊόντα. Και μάλιστα
1: από...
0: Και δύο, και αυτό που κάναν από ό,τι κατάλαβα είναι τα καπνά και τα ψάρια άρχισαν να τα πουλάνε όχι μόνο μέσα στο Μαλάουι, αλλά τα πηγαίνανε και στη Ροδεσία, τότε τη σημερινή Ζιμπάμπουε.

0: μαύρη την κυβέρνηση από τους Ιγκλέζους, πολλοί φύγανε οι Έλληνες. Άλλοι πήγανε στο Ζιμπάμπουι, άλλοι πήγανε Νότια Αφρική, άλλοι γυρίσανε στην Ελλάδα, αλλά η οικογένεια Γιαννάκη έμενε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, συνεχίστε.
0: Ναι. Και εκείνοι ήταν στα καπνά και είχε τιμές τότε. Ναι. Ύστερα πέσανε τα καπνά και αρχίσανε φάμερες να κλείνουνε. Μεγάλοι φύγανε, μένανε τα παιδιά τους και αναλάβανε. Και σήμερα είναι τα παιδιά, τα εγγόνια.
1: Τα παιδιά και τα εγγόνια. Ναι.
0: Από αυτούς που έχουν αναλάβει τις δουλειές, κάνανε diversify.
1: Ναι, κάνανε, πήγανε και σε άλλες δραστηριότητες. Δεν μείνανε μόνο στα καπνά.
0: Μάλιστα.
1: Και στα ψάρια.
0: Ναι.
1: Κάνανε και άλλα πράγματα. Ναι. Ο Αντώνης Τσέλιγκας, αυτός ο άνθρωπος που εδώ εμφανίζεται σαν από τους πρώτους μεγάλους καπνοπαραγωγούς του Μαλάουι, δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι ζει σήμερα. Έχει όμως απογόνους που συνεχίζουνε.

0: tire businesses, κάνανε λάστιχα, είχαν μπει σε πολλές άλλες δουλειές.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά, είναι τα παιδιά και τα εγγόνια από αυτούς που είχαν πρώτο έρθει.
1: Είναι ακόμη εκεί ή έχουν φύγει κάποιοι από αυτούς?
0: Όχι, είναι ακόμη εκεί. Εδώ. Η κοινότητα είναι εκεί. Είναι, τα παιδιά είναι.
1: Μάλιστα. Πώς είστε...
0: δουλεύουνε...
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είστε σήμερα, κυρία Σκαπέτη, εκεί, πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο Μαλάουι?
0: Στο Μαλάουι τώρα δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα. Είναι πολύ κρίμα, γιατί ήταν μια χώρα που δεν είχε ποτέ πόλεμο, φτωχιά, αλλά όχι και τόσο φτωχιά, αν η κυβέρνηση δεν... τα έκανε σωστά, μάλιστα, να μην... Και οι μεγάλοι τρώνε τα πολλά και αφήνε τα λίγα για τους φτωχούς.
1: Τον κόσμο.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή υποφέρουν πολύ, γιατί δεν έχει ξένο συνάλλαγμα. Ο κόσμος δεν μπορεί να φέρει απ' έξω
1: προϊόντα
0: και... να είναι, και φάρμακα,
1: και έτσι.
0: Ό,τι να είναι, γιατί δεν έχει συνάλλημα. Και ό,τι θα πας να αγοράσεις μέσα σε ένα μαγαζί, πες το γάλα που θα πας να πάρεις, θα το πληρώσεις από πέρυσι 10 φορές πιο ακριβό.
1: Α, υπάρχει δηλαδή πολύ υψηλός πληθωρισμός που λέμε, δηλαδή οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και ο απλός κόσμος εκεί πώς θα βγάζει πέρα?

0: να διοικήσουν.
1: Να διοικήσουν, governments, μάλιστα, πρώτα θα κοιτάξει τη τσέπη του και μετά θα κοιτάξει το λαό.
0: Μάλιστα. Ήταν αυτή η κατάσταση, έχουμε την εντύπωση, κυρία Σκαπέτη, ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη πριν 5 χρόνια, ας το πούμε. Είναι λάθος αυτή η εντύπωση που έχω?
1: Δεν έχεις λάθος. Πριν 5 χρόνια, όχι. Όταν εγώ που μεγάλωσα, γιατί γεννήθηκα και αναθράφτηκα εκεί, όταν ήμουν μικρή, όλα ήτανε και φιού, βενζίνη, κράπα.
0: Βενζίνη να είχατε.
1: Fuel.
0: Ναι, ναι.
1: Καύσιμα βρισκότανε, το ηλεκτρισμό, η ΔΕΗ δεν κουβότανε. Τώρα αν μπορείς να βρεις καύσιμα, είσαι πολύ τυχερός. Κάθε λίγο και λιγάκι η ΔΕΗ την κόβουνε, γιατί δεν έχουνε τούτο ή δεν έχουνε το ένα.

0: και ήρθα και μένω εδώ μόνη μου τώρα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε.
0: Αλλά το Μαλάουι είναι, είναι το σπίτι μου. Η...
1: Ναι, η πατρίδα σας. Το χωριό, η πατρίδα σας από εκεί. Φέτος,
0: μάλιστα.
1: Φέτος ήρθατε από το Μαλάουι, φέτος, το 2026, πότε...
0: Όχι, όχι, έχω δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια, μάλιστα.
0: 24, κατάλαβα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κυρία Σκαπέτη, πολύ συγκινητική ιστορία σας. Θέλετε να γυρίσετε να ξαναπάτε στο Μαλάουι, το σκέφτεστε, να επίσκεψη τουλάχιστον.
0: Αν θα πάω... Πάλι στο Μαλάου θα πάω για τους ανθρώπους που αφήσαμε εκεί, αυτοί που δουλεύανε στη Φάμαρα μαζί μας, οι ντόπιοι μαύροι, που όταν φεύγει, είναι η οικογένεια και αυτή.
1: Ναι.
0: Ήταν πόσα χρόνια στα χέρια μας. Αν πάω ποτέ στο Μαλάου θα πάω για τους ανθρώπους, δεν θα πάω για το κράτος.
1: Όχι, λέω
0: δύσκολα.
1: Για τις αναμνήσεις σας όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πίσω
0: ναι,
1: έχετε αφήσει στο Μαλάουι κάποιους συγγενείς σας, κάποιους από την οικογένειά σας ή είστε η τελευταία που λέμε από την οικογένεια που φύγατε?
0: Είμαι εγώ, όχι, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου δεν είναι στο Μαλάουι,
1: ναι.
0: Αλλά είναι στην Τανζανία, αλλά όλα τα νύψα,
1: ναι,
0: είναι εκεί πέρα.
1: Τα νύψια σας, ναι, είναι στο Μαλάουι ακόμη, οι υπόλοιποι,
0: ναι,
1: έχουν φύγει. Στην Τανζανία, πού ακριβώς στην Τανζανία είναι τα παιδιά σας?
0: Στο Dar es Salaam.
1: Α, στο Dar es Salaam. Τότε θα γνωρίζουν τον το Μιχάλη, τον ξεχνάω το όνομά του. Τον Μιχάλη τον ξέρω με το πρώτο όνομα εγώ. Τον Καζαμία.
0: Ναι, πώς δεν τον ξέρω. Ναι, και εγώ τον ξέρω. Ναι.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να τον έχουμε και κοντά μας, γιατί μου είχε πει ότι θα ερχόταν 8 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και ελπίζω την άλλη εβδομάδα να τον έχουμε και στο στούντιο, να τον έχουμε κοντά μας, να μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Πολύ συγκινητική ιστορία σας, κυρία Σκαπέτη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο κατά την διάρκεια εδώ της διαμονής σας στην Ελλάδα πλέον. Και τι να πω, και πάλι ευχαριστώ πολύ. Ήταν, όπως είπα, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε για την ιστορία των Ελλήνων του Μαλάουι. Και πάλι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαι. Όποτε θέλετε, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Σκαπέτη. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με την κυρία Ελένη Σκαπέτη, μια Ελληνίδα από το Μαλάουι, η οποία έχει επιστρέψει τώρα στο νησί της, στη Λίμνο. Μένει στην Ελλάδα πλέον. Μας μίλησε για τι άλλο, την ιστορία της οικογένειάς της, των Ελλήνων, των πρώτων Ελλήνων στο Μαλάουι, την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Όπως ακούσατε, είναι δύσκολη. Πιστεύω ότι θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να πάμε στο Μαλάουι, να μιλήσουμε ξανά με ανθρώπους εκεί πέρα και να μας περιγράψουν πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το τραγούδι τα Μαϊστράλια υποδεχόμαστε τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την αποκαλούμενη βαλκανική γειτονιά μας. Γεια σου Ιβάνα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, η βαλκανική μας γειτονιά ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ζει στον αστερισμό του θανάτου και της κηδείας σήμερα του στρατηγού.
0: Α, σήμερα είναι η κηδεία του. Σήμερα.
1: Ναι, είναι αυτή την ώρα σε λογικά πρέπει να είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δεν είδα φωτογραφίες από την κηδεία, είδα μόνο από τη μνημόσυνη δέηση της φωτογραφίες και από τις φόρους τιμής. Πρόκειται για μία προσωπικότητα για την οποία είναι διχασμένες οι γνώμες. Η μία πλευρά τον θεωρεί ήρωα, η άλλη πλευρά τον θεωρεί εγκληματία πολέμου. Έχει καταδικαστεί σε αυτό το δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, αλλά αμφιλεγόμενο είναι και αυτό το δικαστήριο. Τώρα, η οικογένειά του έκανε συνέντευξη τύπου, στην οποία ο γιος του κατήγγειλε για ελλιπή ιατρική φροντίδα και λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή αρχές στο δικαστήριο αυτό, και είπε ότι η θέση της οικογένειας είναι ότι ο στρατηγός δολοφονήθηκε. Προηγήθηκαν κατ' επανάληψη αιτήματα της οικογένειας και του σερβικού κράτους να μεταφερθεί στη Σερβία.
0: Είχε καρκίνο, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά, καρκίνο, από καρκίνο δεν έπασχε.
1: Για καρκίνο δεν ξέρω, ξέρω για επανειλημμένα εγκεφαλικά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τώρα λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε το ιστορικό. Όχι, ό,τι διαβάζουμε και εμείς στον τύπο, ξέρεις,
1: ναι,
0: από αυτά.
1: Λοιπόν, ο ισορός του ήταν σε λαϊκό προσκύνημα στο ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι από το πρωί, με χιλιάδες αν όχι και δεκάδες χιλιάδες κόσμο που ήρθαν να του αποτίσουν φόρο τιμής, παρουσία και του Έλληνα πρώην Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου, του Ρώσου πρεσβευτή στο Βελιγράδι, της ηγεσίας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, των Σέρβων υπουργών, ανάμεσά τους Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Άμυνας. Ο πρόεδρος Βούτσιτς δεν παρέστη, διότι σήμερα έχει επίσκεψη του πρόεδρου του Ουσμπεκιστάν, αλλά έστειλε το μεγαλύτερο γιο του, τον Ντανίλο. Χιλιάδες αν όχι και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες λεωφορεία από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, Σέρβοι από το Μαυροβούνιο, μνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Πατριάρχης Πορφύριος. Στην τελετή μνήμης στην Λέσχη αξιωματικών το Σάββατο στο κέντρο του Βελιγραδίου δεν μπορούσαν να μπουν όλοι μέσα, πόσα άτομα είχαν μαζευτεί, και επίσης εξακολουθούν από τη στιγμή που ματεύτηκε ο θάνατός του μέχρι και σήμερα σε πόλεις της Σερβικής Δημοκρατίας, πολλές τις περισσότερες, συγκεντρώνεται ο κόσμος στις πλατείες και ανάβει τα κεριά για τη μνήμη του στρατηγού Μλάντιτς. Πολύ αρνητική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος ακύρωσε το ταξίδι της στο Βελιγράδι. Ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς στις δηλώσεις του την ηρωνεύτηκε και είπε ότι ούτε η ηγεσία της Σλοβενίας, από όπου κατάγεται, δεν δέχτηκε να συναντηθεί μαζί της. Είπε, δεν θα μου λέει εμένα η κυρία Μάρτα Κος ποιοι είναι οι εγκληματίες, αναφέροντας τις εκδηλώσεις φασισμού συνεχόμενες στην Κροατία και τις κηδείες μουσλιμάνων στρατηγών, στις οποίες πήγανε σύσσωμες ηγεσίες των μουσλιμάνων και δεν υπήρξε καμία αντίδραση της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι επίσημοι δεν κατάλαβαν το μήνυμα του σερβικού λαού, τονίζοντας ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών δεν προκύπτει μόνο από το θέμα της σχέσης απέναντι στο στρατηγό Μλάντιτς, αλλά ότι ο λαός έχει μπουχτίσει από τα ψέματα, από την υφαρπαγή των εδαφών και τις ποινές μόνο για τους Σέρβους, και αποφάσεις απελευθέρωσης από τα δικαστήρια για τα μέλη όλων των άλλων εθνικοτήτων. Η οικογένεια έλαβε δεκάδες χιλιάδες μηνύματα και από το εξωτερικό, Ρωσία, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και βεβαίως και από τα Βαλκάνια. Ο γιος του στρατηγού Μλάντιτς, Ντάρκο, είπε ότι το μίσος το οποίο υπάρχει επιπρόσθετα έχει κάνει πιο περίπλοκη την οργάνωση της κηδείας και δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερα μέτρα ασφαλείας και είπε ότι είναι αναγκαίο να έχουμε υπόψη το μέλλον μας και τις γενιές που έρχονται και τα παιδιά μας αύριο πρέπει να ζήσουν δίπλα ένας στον άλλον, αν δεν μπορούν να ζουν μαζί ένας με τον άλλον, και ότι το μίσος, οι εκδηλώσεις του μίσους δεν είναι ούτε σοφές, ούτε σοφή, ούτε έξυπνη πολιτική, επειδή υπάρχουν και στη Σερβία αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούν με την αντίληψη ότι ο κύριος Μλάντιτς ήταν ένας ήρωας. Η εκτίμηση είναι ότι διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας αντιλαμβάνονται διαφορετικά την προσωπικότητά του, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ήταν ένας αντιήρωας του ενός εμφυλίου πολέμου, και στον εμφύλιο πόλεμο για μία πλευρά είσαι ήρωας και για την άλλη να είσαι εγκληματίας. Και μία τελευταία αναφορά, ότι στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη και στη Κροατία υπάρχει ένα πογκρόμ κατά των Σέρβων, οι οποίοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτήσεις θετικές για τον στρατηγό Μλάντιτς, με πάνω από 70.000 ποινικές διώξεις από τις αρχές των μουσλιμάνων στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, και κάποιοι πολίτες της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης απελάθηκαν από την Κροατία για τους ίδιους λόγους. Και περνώντας σε άλλες ειδήσεις, να πάμε λίγο στη Ρουμανία και να αναφέρουμε ναι, ότι ο εκτελών χρέη του Πρωθυπουργού Ηλίε Μπολοζάν δήλωσε ότι ελπίζει ότι το κράτος σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει μια σταθερή κυβέρνηση, συμπληρώνοντας ότι η επόμενη Ρουμάνη κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στη μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. Εκτίμησε ότι η κατάσταση της χώρας είναι δύσκολη, μεταδίδει το ρουμάνικο πρακτορείο Ager Press.
0: Μάλιστα. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε.
1: Καλή ακρόαση.
0: Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με τον μεγάλο Γιώργο Κονιτόπουλο και τον μπάλο του ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά σε όλους σας εκεί έξω. Ο καπιτάν Κοσμάς, ο καπιτάν Κοσμάς κοιτάζει το ρολόι της γέφυρας. Σκοτάδι, σκοτάδι. Τα αστέρια φέγγουν έξω στον ουρανό του Ατλαντικού. Με τα μποφόρια, με τα μποφόρνα είναι 5-6. Και ένα μυδρό φως αναμένο στο chart room. Κάποια φωτάκια κόκκινα, μπλε, πράσινα φέγγουν από διάφορα μηχανήματα εκεί στη γέφυρα, όπως το ραντάρ, η πηξίδα, το κανάλι 16 στο VHF. Και κάπου εκεί ο αντιποπλήρχος λέει στον σκάπουλο να πάει να ξυπνήσει επιτέλους τους επόμενους, να σκατζάρει. Και αυτός, χωρίς δεύτερη κουβέντα, παίρνει 2-2, 3-3 τα σκαλιά στο ακομοντέσιο, κατεβαίνοντας το deck με μεγάλη φόρα σε χρόνο τετέ. Πάει αρχικά στον γραμματικό, μετά πάει στο δεύτερο μηχανικό, στο δεύτερο, μετά πάει στο λαδά και αργότερα έρχεται σε μένα. Βγάζει το γάτζο από την πόρτα, τη μισάνοιχτη πόρτα, γιατί έτσι κλείνει η πόρτα στο πέλαγος, ξέρουν αυτό οι ναυτικοί. Κλωτσάει την πόρτα δυνατά, ανάβει το φως και πιο δυνατά, πολύ δυνατά μου φωνάζει: σκάτζα, σκάτζα βάρδια Αντώνη, σκάτζα, ξύπνα, ξύπνα. Ένα ξύπνημα διαφορετικό από τα άλλα. Καραβίσιο ξύπνημα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτά γινόντουσαν τότε, εκείνα τα χρόνια που ήμουν εγώ στα καράβια. Τώρα δεν ξέρω με τα τηλέφωνα και τις νέες τεχνολογίες πώς γίνεται το ξύπνημα και η σκάτζα βάρδια. Θα μπορούσα να μιλώ πολλή ώρα για να περιγράψω αυτό το ξεχωριστό ξύπνημα που γινόταν εκείνη την περίοδο, το ναυτικό καραβίσκιο ξύπνημα. Ίσως το ακαπούμε κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν φωνάζω από εδώ ένα γεια χαρά κόσμε, σκάτζα βάρδια Ελλάδα, σκάτζα βάρδια σε όλους τους Έλληνες. Καιρός να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας μέρα και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι και την εβδομάδα μας που ξεκινάει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σε όλους τους ναυτικούς μας, καλές θάλασσες. Σε όλους τους Έλληνες να είσαστε καλά. Και φυσικά στους ναυτικούς μας είμαστε η παρέα της εδώ με τις καλές θάλασσες από την ελληνική ραδιοφωνία, τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Δούβαρης και αυτός σε ετοιμότητα στην κονσόλα του ήχου απέναντι μου ακριβώς για την σημερινή του βάρδια. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, έχουμε φύγει, αν δεν το έχετε καταλάβει, αφήσαμε το λιμάνι για ένα ακόμα ταξίδι που μόλις τώρα ξεκινάει.

Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πέρσι το 25 με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά». Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους, με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε, τον έρωτα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά, με βάρκα την καρδιά, και όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ψηλά η ελληνική σημαία στις θάλασσές μας. Τη σημασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου εθνικής ταυτότητας και μακράς ναυτικής παράδοσης της χώρας αναδεικνύει το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, της Ελλάδος, με πρόεδρο τον Γιώργο Αλεξανδράτου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση, σύμφωνα με τον κώδικα δημοσίου ναυτικού δικαίου και τους γενικούς κανονισμούς λιμένων, όλα τα πλοία και σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νιολόγια και λεμβολόγια οφείλουν να φέρουν την ελληνική σημαία. Η υποχρέωση αφορά κάθε κατηγορία από αλευτικά και επαγγελματικά πλοία έως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος τονίζει ότι η ύψωση της ελληνικής σημαίας δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, καλώντας τη ναυτιλιακή κοινότητα και τους ιδιοκτήτες σκαφών να διατηρούν ψηλά το εθνικό σύμβολο, τη γαλανόλευκη, στις ελληνικές θάλασσες.

Στράτος Διονυσίου μας τραγούδησε το «Και του λιμανιού και του σαλονιού» από το άλμπουμ «Εγώ ο ξένος», ένα τραγούδι και ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1988 σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη. Και πάμε στα στενά του Ορμούς να δούμε τις εξελίξεις εκεί. Το Ιράν φωνάζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κρίση στα στενά του Ορμούς και τώρα ζητούν από όλο τον κόσμο να πληρώσει τον λογαριασμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαέι, υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούς ήταν εντελώς ανοιχτά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της χώρας του. Ο Μπακαέι κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προκάλεσε την αναστάτωση στη διεθνή εμπορική αυσιπλοεία, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές ενέργειας. Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε έναν παράνομο και άγριο πόλεμο στην περιοχή και διέκοψε την ομαλή ροή της εμπορικής αυσιπλοείας. Τα δεξαμενόπλια έχουν σταματήσει, το εμπόριο έχει διαταραχθεί και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται όλο και περισσότερο, ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να μεταφέρουν στο Ιράν την ευθύνη για τις συνέπειες ενός πολέμου που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε η Ουάσιγκτον. Η Αμερική ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά περιμένει από ολόκληρο τον κόσμο να πληρώσει το λογαριασμό, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από τη δική τους πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν ότι στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, ανοιχτή η πόρτα μας για συμφωνία. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να πετύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος. Ο Wright δήλωσε στο Face the Nation του CBS News ότι ο σημαντικότερος ρόλος του Αμερικανικού στρατού ήταν να εμποδίζει το Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, φυσικό αέριο και άλλα αγαθά. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε πάντα έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Wright, προσθέτοντας ότι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να επιδιώξει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων και να προσφύγει σε στρατιωτική δράση μόνο όταν αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο.

Τους στίχους έγραψε ο Μάκης Ψαραδέλης, τη μουσική ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος και τραγούδησε το τραγούδι «Επιβάτες δίχως θέση». Θα ρω πως είμαστε από αυτούς τους επιβάτες που στο ταξίδι τους ποτέ δεν παίρνουν θέση, στην κουπαστή να γέρνουνε πως μας αρέσει και να χαζεύουμε παλιούς σβησμένους χάρτες ή μακρινό νησιό να βλέπουμε τα φώτα και δεν μας νοιάζει αν το πλοίο αλλάζει ρότα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας εδώ στην εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους της ναυτιλίας, της θάλασσας, στους νησιώτες μας, στους ναυτικούς μας, στους οποίους στέλνουμε τη σκέψη μας και την αγάπη μας με τούτην εδώ την εκπομπή κάθε πρωί 8 με 9 και το Σάββατο 8 με 10 στη Βάρδια Σαββάτου. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Νέο πλαίσιο αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιριών για τις υποχρεωτικές κοινωνικές εκπτώσεις ενεργοποιεί η δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατανομή 60 εκατομμυρίων ευρώ και καθορίζοντας δικαιούχους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού της κρατικής αποζημίωσης με σαφείς κανόνες. Μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων στην ακτοπλοεία δεν αποζημιωνόταν από το δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Η νέα ρύθμιση έρχεται συνεπώς να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στον κλάδο, σε μια περίοδο που κατά την οποία το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί αισθητά λόγω της ανόδου των ναυτιλιακών καυσίμων. Σημειώνεται ότι με το νέο σύστημα ο επιβάτης συνεχίζει να λαμβάνει την κοινωνική έκπτωση κατά την αγορά του εισιτηρίου, ενώ το δημόσιο αποζημιώνει στη συνέχεια την ακτοπλοϊκή εταιρεία για το πραγματικό κόστος της υποχρεωτικής μείωσης. Η απόφαση ενεργοποιεί τον μηχανισμό αντιστάθμισης κόστους που επομίζονται οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις από την εφαρμογή των υποχρεωτικών εκπτώσεων, προβλέποντας ετήσια πίστοση 60 εκατομμυρίων ευρώ από τον τακτικό προλογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό σαν ανταποδοτικό στις εταιρείες. Οι υποχρεωτικές κοινωνικές εκπτώσεις αφορούν μεταξύ άλλων απόρους, παιδιά έως 5 ετών, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80% και πάνω, και όπου προβλέπεται τους συνοδούς τους, τους αναπήρους και θύματα πολέμου, τους πολύτεχνους, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΗ, ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ. Οι μειώσεις στους ναύλους κυμαίνονται ανάλογα με την κατηγορία από 50 μέχρι και 100%. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποζημίωσης έχουν οι εταιρείες που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές και εφαρμόζουν τις υποχρεωτικές εκπτώσεις. Για όσες χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, η πλήρης συμμόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωσή τους. Οι εταιρείες που εξαιρούνται από το σύστημα, καθώς και όσες δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες τοπικές συνδέσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες λειτουργικές αρχές. Και έχουμε δύο περιόδους. Η καταβολή θα γίνεται σε δύο φάσεις κάθε χρόνο. Η πρώτη φάση θα καλύπτει το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους έως τις 31 Μαΐου και η δεύτερη φάση από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Λεωνίδας Μπαλάφας, αμοργός στο τραγούδι, έγραψε τη μουσική και τους στίχους και τον ακούσαμε να τραγουδάει αυτό το όμορφο τραγούδι και αρκετοί από εσάς φαντάζομαι πήγαν μάλλον στο όμορφο Κυκλαδιτικό νησί αυτό το καλοκαίρι. Αμοργός, τι ωραίο νησί, στο πιάτο όλο το Αιγαίο με ένα γέλιο πηγαίο κλπ. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ως πομπός και ως δέκτης. Ως πομπός μεταδίδει σε χιλιάδες των συμπατριωτών μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου και στα βαπόρια και στα καράβια για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας και ως δέκτης καταγράφει τα επιτέγματα του ελληνισμού που διαπρέπει στο εξωτερικό, στα πέρατα του κόσμου, η διασπορά. Να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας. Να συντονίζονται μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της φωνής, στο voc.rt.gr, σε Ελλάδα και Κύπρο από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας και από την εφαρμογή Netflix και την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να μας ακούτε εφόσον την κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-666-815-16. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ό,τι εσείς νομίζετε, thevoiceofgreece@er.gr. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα είπαμε ότι στέλνουμε χαιρετίσματα σε κάποιους μάλλον στους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, όπως παραδείγματος χάρη στον καπτά Χαράλαμπο Διαλυνάκη από το χωριό Πολεμάρχης των Χανίων, στον Μάστρο Αντώνη Ραφελέτο από τη Σύφνο, στον καπετά Γιώργο Εξαρχόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Πλοιάρχων, στον καπετά Νικόλα Χάρη Οικονόμου από τις Σπέτσες, στον καπετά Μιχάλη Μινόγιαννη από την Ενεάπολη της Λακωνίας, στον καπετά Δημήτρη Πετράκη από την Κίμολο, στον Σίμο Εκατερίνη, στον Μάγειρα από το Βροντάδο της Χίου, στον Αφηγό Δημήτρη Λαμπαλίκα από τον Βόλο, γεια σου Μαστρο Δημήτρη, καπετά Δημήτρη, στον καπετά Βασίλη Γκέλη από τα Δερβενοχώρια, στον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, τον Νίκο Χαραλαμπίδη, και τέλος στον καπετάν Αριστίδη Γρηγοράτο. Στους δικούς μου τους Κασιώτες χαιρετίσματα, στον καπετά Γιώργο Ηλία με τον οποίο έχω κάνει μαζί, στον καπετά αδερφό του καπετά Νικόλα Ηλία, τον καπετά Κώστα Μπρουσιανό και στον καπετά γείτονά μου, καπετά Μινά Περσελή.

0: Το 2012 ο Ορφέας Περίδης έγραψε τη μουσική και ο Μανώλης Ρασούλης τους στίχους στο τραγούδι «Ένεκα βήθησης του πλοίου» με την Χαρούλα Αλεξίου. «Ένεκα βήθησης του πλοίου, εμείς δεν ναυαγήσαμε και πάνω στο νερό σου λέω πως περπατήσαμε». Και είναι η ώρα να πάμε στη σημερινή μας συνέντευξη στα Ποσειδόνια. Έχουμε ακόμα λίγο υλικό, έχουμε μαζέψει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Επίκαιρη είναι η συνέντευξη για τα παιδιά, μια και ξεκινάνε σιγά σιγά τα σχολεία. Συναντήσαμε μια ομάδα παιδιών από την σχολή Μωραΐτη. Επισκέφτηκαν το περίπτερό μας στην έκθεση τα Ποσειδόνια. Ο Σωτήρης Σαλαμούρης, η Δανάη Καθρή και ο Βασίλης Πετρόπουλος. Οι τρεις αυτοί μαθητές από τη σχολή Μωραΐτη έχουν φτιάξει το DM Club Mentoring και μετέχουν και σε ένα διαγωνισμό τεχνολογίας στο Steam Racing στην Σιγκαπούρη. Να δούμε τι, μιλήσαμε για τη τεχνολογία, για τη νέα γενιά που παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες και φυσικά την ναυτιλία. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν αυτά τα νέα παιδιά το αύριο της Ελλάδας μας με τα φρέσκα μυαλά τους, ο Σωτήρης Σαλαμούρης, η Δανάη Κοθρή και ο Βασίλης Πετρόπουλος. Σιδόνια 2026, λίγο πριν την εκπνοή, υπολείπονται ακόμα μερικές ώρες για το τελευταίο σφύριγμα, όπως θα λέγαμε σε ποδοσφαιρικούς όρους. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες, στο στούντιό μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Φιλοξενούμε τρία παιδιά από τη νέα γενιά. Θα μιλήσουμε και για την ναυτιλία, πώς την βλέπουν έτσι με το δικό τους μάτι, αλλά έχουν κυρίως διακριθεί για τις τεχνολογικές τους γνώσεις και τον διαγωνισμό που μετέχουν. Είναι από την σχολή Μωραΐτη ο Βασίλης Πετρόπουλος, ο Σωτήρης Σαλαμούρης και η Δανάη Κοθρή, οι οποίοι έχουν ιδρύσει το DM Club Mentoring και έχουν διαπρέψει και στο Steam, μάλλον εκπροσωπούν τη σχολή Μωραΐτη στο Steam Racing στη Σιγκαπούρη. Σωστά τα λέω μέχρι τώρα?
1: Ναι, ναι, σωστά τα λέω.
0: Ωραία. Πείτε μας λοιπόν, παιδιά, λίγο. Καταρχήν, πώς σας φαίνεται αυτή η έκθεση, να το πάμε έτσι λίγο. Πώς σας φαίνεται η έκθεση Ποσειδόνια? Ποιος θέλει να πάρει το λόγο?
1: Λοιπόν,
0: ο Σωτήρης Σαλαμούρης.
1: Ναι, εγώ είμαι ο Σωτήρης. Μέχρι τώρα έχουμε δει τα πολλά περίπτερα, έχουμε περάσει γύρω-γύρω εδώ στα Ποσειδόνια. Είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση. Έχουμε δει πολλά διαφορετικά πράγματα. Και γενικά είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και μπορούμε να παρουσιάσουμε και τις ιδέες μας.
0: Και η τεχνολογία φυσικά είναι μέσα σε πάρα πολλά περίπτερα.
2: Ναι, μάθαμε και πολλά καινούργια πράγματα ρωτώντας για πράγματα που δεν γνωρίζαμε, πολύ ενδιαφέροντες. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι και mm-hmm. οι τεχνολογίες.
0: Εσάς σας ενδιαφέρει πολύ η τεχνολογία, έτσι. Σας βλέπω, είσαστε ταγμένοι. Εν πάση περιπτώσει, επικεντρώνεστε σε αυτό που λέμε τεχνολογία. Έτσι είναι, Δανάη?
3: Ναι.
0: Δανάη, κοντά, για πες.
3: Εμένα εδώ η εμπειρία μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία στημένα όλα τα περίπτερα. Είναι πάρα πολύ learner friendly. Δηλαδή, πας και από το να μην ξέρεις τίποτα, σου μαθαίνουν συνέχεια καινούργια πράγματα.
0: Και είδατε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
3: Ναι.
0: Τίποτα δεν σταματάει. Και γι' αυτό εσείς οι νέοι που σκέφτεστε να ακολουθήσετε είτε την ναυτιλία είτε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, σίγουρα πρέπει να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Σωτήρη, έτσι είναι τα πράγματα?
1: Έτσι είναι τα πράγματα και γι' αυτό έχουμε φτιάξει και το DM Club. Θα εξηγήσουμε και τώρα για ποιο...
0: Για πες μας, τι είναι το DM Club?
2: Ας πω εγώ.
0: Θα μας μιλήσει ο Βασίλης Πετρόπουλος.
2: Ναι, λοιπόν, ως νέοι, από νωρίς, δηλαδή από φέτος, είμαστε καταρχάς όλοι πρώτοι ηλικίου, είχαμε βεβαιότητα για το ποιο επάγγελμα θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, με αφορμή που συμμετέχουμε στην ομάδα μας, του STEM Racing, σχολείο μας που είναι ονομάζεται

0: ονομάζεται Mach 1. Και μετά την πρόκρισή μας και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αρχίσαμε να ασχολούμαστε πιο συγκεκριμένα με το τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον για τόσα πολλά χρόνια που δουλεύουν οι άνθρωποι. Οπότε ψάξαμε συγκεκριμένα για το Advanced Manufacturing, ο οποίος είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός, διότι έχει σχέση με το μέλλον, βοηθάει το περιβάλλον, την ναυτιλία και το κύριο θέμα των Ποσειδονίων. Mm-hmm. Και είναι ένας τομέας ο οποίος, ενώ έχει μεγάλη ανάγκη για ανθρώπους, είναι αυτή τη στιγμή πολύ λίγοι άνθρωποι πηγαίνουν. Οπότε γι' αυτό θέλουμε τους νέους, με αυτό το club που έχουμε φτιάξει, το DM Club, που σημαίνει Direct Mentoring.
1: Direct Mentoring,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Με την εμπειρία που έχουμε γνωρίσει και με την εμπειρία τόσων ανθρώπων που γνωρίζουν για αυτά, θέλουμε να τους βοηθήσουμε να ασχοληθούν και αυτοί με το Advanced Manufacturing και να μάθουν γενικά πιο συγκεκριμένα τι θέλουν να κάνουν και αυτοί οι ίδιοι.
1: Πάρα πολύ. Κάτι πρωτόγνωρο για μένα είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά ακούγοντας όλα αυτά και βλέπω ότι η τεχνολογία συνέχεια εξελίσσεται και οι νέοι, εσείς είσαστε πολύ πιο εκεί, είσαστε πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά του τύπου, αυτά τα πράγματα που βγαίνουν, χειρίζεστε καλύτερα τα νέου τύπου gadget και μηχανήματα και τεχνολογίες. Σωτήρη Σαλαμούρη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι. Θα πω λίγο, όπως είπε και ο Βασίλης, επειδή είναι πολύ αναπτύσσεται γρήγορα, ραγδαία αυτός ο τομέας και θέλουμε να δούμε και άλλους νέους ανθρώπους να έρθουν στο Advanced Manufacturing, να εξερευνήσουν τον τομέα. Φτιάξαμε αυτό το club. Πώς το κάνουμε λοιπόν αυτό, πώς μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους σε επαφή? Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ουσιαστικά μια εφαρμογή η οποία θα στέλνει ενημερώσεις σε όσους την κατεβάζουν. Θα πω πώς θα την παρουσιάσουμε την εφαρμογή. Πρώτα θα εξηγήσω τη δομή της εφαρμογής. Θα στέλνει κάθε μέρα για 66 μέρες μία ενημέρωση στον χρήστη. Και αυτός θα πάει να ανοίγει την εφαρμογή και θα εμφανίζεται κάθε μέρα διαφορετικό άρθρο, ένα μικρό, μια παράγραφος, όχι κάτι μεγάλο. Mm-hmm. Και αυτή η παράγραφος θα εξηγεί κάτι για το Advanced Manufacturing. Και μπορεί να είναι εντελώς γενικό. Μπορεί να είναι από μια μηχανή πώς λειτουργεί, μπορεί να είναι πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο πλοίο, ή μπορεί να είναι και γενικοί όροι. Έτσι, μπορούμε να εξοικειώνουμε τον χρήστη της εφαρμογής με το Advanced Manufacturing περισσότερο. Και επίσης, οι 66 μέρες δεν είναι ένα τυχαίο νούμερο, ναι, καθώς σύμφωνα και με την ευρωεπιστήμη, ένας άνθρωπος παίρνει 66 μέρες για να γίνει κάτι συνήθεια. Δηλαδή, άμα κάποιος κάνει κάτι για 66 μέρες συνεχόμενα, αρχίζει και του γίνεται συνήθεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό, πως έτσι όχι μόνο μαθαίνει για το Advanced Manufacturing, αρχίζει και ασχολείται περισσότερο και καλλιεργεί τη συνήθεια να μάθει και να εξερευνεί περισσότερο.
1: Οπότε δεν είναι τυχαίο οι 66 μέρες.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και πώς εμείς θα παρουσιάσουμε αυτήν εδώ την εφαρμογή? Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια παρουσία ουσιαστικά σε νέους ανθρώπους, φυσικά της ηλικίας μας περίπου, πρώτη ηλικίου. Και σε αυτή την παρουσία θα τους παρουσιάσουμε την εφαρμογή και θα μπουν και θα ολοκληρώσουν αυτό το πρόγραμμα των 66 ημερών. Τι γίνεται μετά από αυτό? Μετά από τις 66 ημέρες, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ασχοληθεί παραπάνω. Επισημίζεται με τη βοήθεια της Hemexpo, που είναι η industry champion μας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Hemexpo, βέβαια.
2: Η Hemexpo. Η Hemexpo είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός, είναι μια ένωση η οποία έχει πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται και με το Advanced Manufacturing κυρίως. Όποιος λοιπόν έχει ασχοληθεί αρκετά και ενδιαφέρεται να συνεχίσει να συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα, θα μπορεί μέσω της Hemexpo, θα μπορούμε να τους οδηγούμε σε πραγματικά facilities, δηλαδή σε εργοστάσια και εκεί που όντως γίνονται οι διαδικασίες, εκεί που γίνεται η παραγωγή, εκεί που στα εργοστάσια τα ίδια. Mm. Έτσι μπορούν να αρχίσουν να επισκέπτονται ουσιαστικά αυτοί που ενδιαφέρονται και τα πραγματικά locations. Και έτσι μπορούν να μάθουν περισσότερα, να ενταχθούν πιο πολύ και πιο δυναμικά στην τομέα του Advanced Manufacturing. Και έτσι θα πετύχουμε ουσιαστικά το στόχο μας. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε προς τον παρόν.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Και μετά θα το εξελίξετε και κάτι παραπάνω.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά, Βασίλη Πετρόπουλε, έχετε και μια υποχρέωση, έχετε έναν αγώνα, σε εισαγωγικά, στη Σιγκαπούρη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ακριβώς είναι αυτό, για πες μας.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Καταρχάς είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι συνδεμένος στενά με τη Φόρμουλα 1, mm-hmm. που είναι ένα άθλημα ουσιαστικά, το οποίο είναι πολύ γνωστό.
1: Έλεγμονα.
0: Το παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο.
1: Έτσι.
0: Και είναι ουσιαστικά η κατηγορία που είναι για νέους ανθρώπους, οι οποίοι στο μέλλον θέλουν να γίνουν μηχανικοί ή ακόμα και στο μάρκετινγκ. Mm-hmm. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει πολλούς τομείς. Το κύριο στόχος είναι να φτιαχτεί ένα αυτοκίνητο από υλικά όπως το Felizol ή άλλο είδους πλαστικά, το οποίο να έχει την καλύτερη δυνατή αεροδυναμική απόδοση, υπακούοντας κάποιους όμως στενούς κανονισμούς, οι οποίοι είναι όπως να είναι ένα βάρος που πρέπει να είναι πάνω από αυτό το βάρος, είναι διαστάσεις κτλ. Εκεί για παράδειγμα συμφέρει πολύ το Advanced Manufacturing, στο οποίο από εκεί μπορείς να φτιάξεις ένα σχήμα του αυτοκινήτου και ακριβώς αυτές τις διαστάσεις μπορεί να τις δεις μπροστά σου, φτιάχνοντάς τις μέσω ενός 3D printer, που είναι ένας από τους τρόπους που γίνεται.
1: 3D printer λοιπόν, ναι. Αυτό είναι, της διάστατος. Οπότε ναι. Έχετε και το είσαστε στην τελική φάση τώρα.
0: Ναι, τώρα το Σεπτέμβρη θα πάμε στο διαγωνισμό της Σιγκαπούρης. Επίσης να προσθέσω ότι ο διαγωνισμός αυτός, εκτός από το κομμάτι της μηχανικής, που είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες όπως η κατασκευή, έχει και ένα μεγάλο μέρος που είναι marketing, το οποίο είναι να βρούμε χορηγούς, διότι αυτός ο διαγωνισμός κοστίζει πολλές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες βασικά, να πάνε πολλά μέλη μιας ομάδας από την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη, mm-hmm. και για να μάνουμε αυτά τα υλικά, επειδή το Advanced Manufacturing ακόμα είναι μια ακριβή διαδικασία, δεν είναι ακόμα τόσο ανεπτυγμένη. Οπότε γι' αυτό πρέπει να βρούμε χορηγούς, να παίρνουμε τηλέφωνα,
1: ναι,
0: να στέλνουμε μηνύματα.
1: Δηλαδή θα σας βοηθήσει σε αυτό το τομέα η Δανάη Κοθρή. Η Δανάη πώς βρέθηκε, τι έκανε, πώς βρέθηκε σε αυτό το project, σε αυτή την παρέα. Για πες μας και εσύ, Δανάη.
3: Εγώ ευαισθητοποιήθηκα από την ιδέα του DM Club και μου άρεσε πάρα πολύ που τα παιδιά ήθελαν να δείξουν αυτό το passion που έχουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα και να εμβαθύνουν σε όλο αυτό το ενδιαφέρον και σε αυτό το τομέα και που θέλουν να το δώσουν και στη νεολαία. Δηλαδή δεν θέλουν απλά να το ψάξουν και να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, θέλουν να το μοιραστούν.
1: Μπράβο. Και έτσι λοιπόν μπήκες και εσύ και στηρίζεις αυτή την προσπάθεια.
3: Να.
1: Ωραία, λοιπόν παιδιά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εύχομαι καλή επιτυχία πραγματικά. Πιστεύουμε στους νέους, πιστεύουμε στα νέα μυαλά, σε αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ δεν τρέπομαι να το πω, μακάρι να μπορούσα, αλλά είναι λίγο, μου ξενίζουν σιγά σιγά. Έχει γεμίσει εν μέρη ο σκληρός μου δίσκος και δεν μπορώ να τα πάρω όλα μαζί, αλλά πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς και εύχομαι τα καλύτερα. Πριν κλείσουμε όμως, έτσι, τι θα θέλατε να, ένα μήνυμα στους συνομήλικους σας, στα παιδιά που σας ακούνε, σε αυτούς που σκέπτονται να κάνουν μια καριέρα γύρω από την τεχνολογία. Τι θα θέλεις να τους πεις, Δανάη μου, Δανάη Κοθρή?
3: Εγώ θα θέλω να τους πω ό,τι τους ενδιαφέρει, να μην το αφήνουν στην άκρη και να το κυνηγάνε και να το ψάχνουν και να ακολουθούν αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Follow your heart.
3: Yes.
1: Yes.
3: Δεν υπάρχουν limits.
1: No. Sky is the limit. Άλλο, όπως λένε και στο χωριό μου. Εσύ, ότι Σαλαμούρη, τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά σου, στους συνομήλικους σου γύρω?
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω πως μπορεί κάποιος, παρόλο που κάποιος να μην έχει σκεφτεί ακριβώς τι θέλει να κάνει, θα το πω λίγο διαφορετικά εγώ.
1: Βεβαίως.
2: Δεν έχει σημασία το ότι δεν το έχει βρει ακόμη. Σημασία έχει να ασχοληθεί, να ψάξει, να βρει πράγματα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν και έτσι θα το βρει. Θα έρθει φυσικά. Δεν χρειάζεται κάποιος να αγχώνεται, κάποιος να αναγκάζεται να γίνει κάτι που δεν θέλει ο ίδιος. Θα πρέπει να βρει αυτό που πραγματικά κάνει κλικ, αυτό που πραγματικά θέλει.
1: Ωραία,
2: αυτό πραγματικά που του αρέσει.
1: Να σου κάνει κλικ, έτσι.
2: Ναι, έτσι.
1: Και βάρδα άγχος. Μακριά. Δεν το θέλουμε.
2: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Το άγχος σκοτώνει.
2: Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε για να φτιάξουμε μια καριέρα που δεν μας ταιριάζει. Και πρέπει να χτίσουμε μια καριέρα που φυσικά θα είναι χρήσιμη, αλλά να μας αρέσει κιόλας. Αυτό πιστεύω θέλω να κυνηγήσουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε με το DM Club.
1: Να μας αρέσει, γιατί μόνο όταν σ' αρέσει κάτι και όταν αγαπάς κάτι θα το κάνεις και καλά.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μεγάλε Βασίλη Πετρόπουλε, εσύ θα ήθελα να πεις για τα παιδιά της...
0: Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο καθένας πρέπει να ασχοληθεί, πιστεύω, και αυτό είναι... Και με την εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργηθεί. Ο καθένας με αφορμή και αυτή την εκπομπή να κάτσει να ψάξει και να βρει έστω ένα, ένα μικρό τομέα που του αρέσει. Δηλαδή να βρει όσο πιο νωρίς γίνεται, να βρει τι ακριβώς του αρέσει. Διότι δεν πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να πάει στο πανεπιστήμιο και να μην ξέρει. Όσο πιο νωρίς κανείς ξέρει, τόσο λιγότερο άγχος έχει, όπως είπαμε, και τόσο περισσότερο μπορεί να αναπτυχθεί. Και πιστεύω ότι η σιγουριά που αναπτύσσει κάποιος όταν γνωρίζει πραγματικά τι θέλει, ποιο είναι το πάθος του, είναι πραγματικά από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορείς να έχεις.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο μάθημα εισέπραξα, τι ωραίο μάθημα πήρα από τα παιδιά της πρώτης ηλικίου. Πραγματικά μας διδάξατε ωραία πράγματα σήμερα και μακάρι να μπούμε στη διαδικασία να τα σκεφτούμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Ακούτε εσείς εκεί έξω. Κάτι θέλει να προσθέσει η Δανάη Κοθρή.
3: Ναι, θα ήθελα να προσθέσω σε όσους μας ακούνε πως αν σας δημιουργήθηκε κάποιο ενδιαφέρον συμμετοχής ή ξέρετε κάποιον νέο που θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτό.
1: Στο DM Club.
3: Ναι, στο DM Club ή κάποια πορεία, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας DM Club ή να μας στείλετε email στο dm.club.greece@gmail.com.
1: Τι να ξαναπέστω?
3: dm.club.greece@gmail.com.
1: Βρήκατε τον άνθρωπο της επικοινωνίας, παιδιά. Οπότε στείνετε σιγά σιγά το
0: τι. Κάτι κάνουμε.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία και θα σας παρακολουθούμε όπως και εσείς να μας παρακολουθείτε. Είμαστε δίπλα σας. Καλή επιτυχία να πάτε να απολαύσετε την έκθεση λίγο γιατί σε λιγάκι κλείνει. Ακριβώς. Να είστε καλά, έτσι.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλά, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ήταν ο Βασίλης Πετρόπουλος, ο Σωτήρης Αλαμούρης και η Δανάη Κοθρή από τη Σχολή Μωραΐτη και από το DM Club και από το Steam Racing που σε λίγο καιρό διαγωνίζονται στην Σιγκαπούρη. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Η ομάδα από την Σχολή Μωραΐτη, ο Βασίλης Πετρόπουλος, η Δανάη Κοθρή και ο Σωτήρης Σαλαμούρης από το DM Club Mentoring μας ξενάγησαν στον χώρο της τεχνολογίας, λαμβάνουν μέρος σε ένα διαγωνισμό στη Σιγκαπούρη. Αυτές τις μέρες ευχόμαστε τα καλύτερα. Με την νεανική αυτή παρέα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και με το τραγούδι «Έχω ένα καφενί» Γιώργος Ταλάρας. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και εσάς όλους που ήσασταν στο ταξίδι. Γεια χαρά, Αντώνης Καριανέ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Γαβριήλ Ρεϊμούνδος. Ο Ντέμις Ρούσος είναι η ελληνική φωνή που κατέκτησε όλο τον κόσμο. Βελούδινη, αέρινη και καθηλωτική. Μόλις άκουγες τις πρώτες νότες, ήταν αδύνατον να παραμείνεις αδιάφορος. Σε αναστάτωνε και σε έπαιρνε μαζί του στη χώρα της μουσικής του. Ντέμις Ρούσος, η πραγματική έννοια του καλλιτέχνη που μεσουράνησε στο παγκόσμιο στερέωμα, που ονειρεύτηκε και μας έκανε να ονειρευτούμε.

Ντέμις Ρούσος. Ένας κοσμοπολίτης, ένας από τους λίγους Έλληνες που έκαναν πραγματικά διεθνή καριέρα και που είχε ζήσει τα πάντα. Δόξα, χρήματα, γυναίκες, αποθέαση από τους φαν του σε όλο τον κόσμο. Παντρεύτηκε 2 φορές και έζησε με 5 γυναίκες. Η ζωή του μοιάζει με παραμύθι. Από το λιοντάρι που έκανε βόλτες στα πίσω δωμάτια του ιδιόκτητου πύργου του, μέχρι τη στενή φιλία του με τον Τσαρούχη ή τον Νταλή, τις επιθέσεις λατρείας, αλλά και το γεγονός ότι είχε ζήσει ακόμα και αεροπειρατεία.

Ο Ντέμις Ρούσος είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι υπήρξε μια περίοδος, λέει, που έζησα τρομερή επιτυχία. Μου ήρθαν όλα στη ζωή ξαφνικά. Έζησα όλη τη χλειδί της showbiz, που εκείνη την εποχή ήταν ασύλληπτη. Λεφτά, εταιρείες, μάνατζερ. Εκείνο που τον χαρακτήριζε, πέρα από το μούσι, τα μακριά μαλλιά του και τη μοναδική φαχνάδα στη φωνή του, ήταν και η κελεμπία που τη φόρεσε σε μια συναυλία τυχαία και από εκεί και πέρα έγινε σύμβολό του για αρκετά χρόνια. Σε μια συνέντευξή του είχε εξηγήσει ο ίδιος το πώς ξεκίνησε να φοράει αυτό το ρούχο, που έγινε ταυτόσιμο με την εικόνα του. Έκανα, λέει, περιοδεία στην Ιταλία και ήταν μια πολύ ζεστή μέρα. Το μεσημέρι βρήκα ένα κατάστημα που πουλούσε κελεμπίες. Την αγόρασα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά εκείνη τη μέρα με είχε σώσει. Πήγα στη συναυλία με την κελεμπία, ο κόσμος ενθουσιάστηκε και η κελεμπία έμεινε. Βέβαια ήρθε κάποτε η στιγμή που έπαψε να τη φοράει. Το έκοψε μαχαίρι, θεωρώντας πως πέρασε η εποχή της.

Το να είσαι κάποιος σημαίνει το να είσαι μόνος, έλεγε κάποτε ο Αργεντινός φιλόσοφος Αντώνιο Πόρτσια. Ο Ντέμι Ζούς έλεγε ότι όσο πιο ψηλά στέκεσαι, τόσο περισσότερο γίνεσαι στόχος για κριτική. Πάντα μας κριτικάρουν όταν είμαστε διάσημοι. Είτε είμαστε κομμουνιστές, είτε καπιταλιστές, υπάρχει πάντα η αντιπολίτευση. Η εικόνα που παρουσίαζα, λέει, ήταν δυναμικά πληθωρική. Είναι φυσικό να γίνω μισητός όσο και αγαπητός. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλο τον κόσμο. Με κατηγόρησαν ότι παρίστανα τον Θεό με τη δικαιολογία ότι τα σκηνικά μου θύμιζαν βυζαντινές εικόνες και ότι φορούσα χιτώνες όπως ο Πάπας. Οι Εγγλέζοι έφτασαν μάλιστα, λέει, να με αποκαλέσουν τον μπαλόνι που τραγουδάει.

Και συνεχίζει ο Ντέμις Ρούσος να λέει ότι καταλαβαίνω πολύ καλά τους λόγους που με έκαναν να με βλέπουν με άσχημο μάτι. Όταν είμαστε μάρτυρες της φτώχειας που βασιλεύει σε αυτή τη γη, του αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν από πείνα και που πολεμούν για να επιζήσουν, ομολογώ πως είναι ανήθικο να επιδεικνύουμε τα πλούτη μας. Αλλά δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο βασιλεύει η αδικία και εγώ δεν είμαι η Οσία Μαρία. Άλλωστε δεν υποχρέωσα κανέναν να ασχοληθεί μαζί μου. Αν ήμουν ένα ενδιαφέρον θέμα για τους δημοσιογράφους είναι γιατί οι αναγνώστες ήθελαν να ξέρουν αν οι γάτες μου έτρωγαν χαβιάρι, αυτός ήταν ο τίτλος ενός άρθρου σε ένα γερμανικό περιοδικό, ή αν πλαινόμουν σε ολόχρυσο νηπτήρα, πράγμα που ωστόσο δεν ήταν αλήθεια.

Η επιτυχία μου απέδειξε πως τελικά είχα περισσότερους θαυμαστές παρά εχθρούς. Πολλές φορές ήξερα ότι έπαιζα με τη φωτιά, αλλά προτιμούσα να μην το σκέφτομαι, γιατί όσο ξεπερνούσα τα όρια του καλού γούστου, τόσο η επιτυχία μου μεγάλωνε. Και παρόλο που συχνά αναγκάστηκα να θυσιαστώ, δεν είναι εύκολο να σκοτώσεις την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά. Την ημέρα όμως που συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πια ανάγκη να προσποιούμαι, ότι σε αυτά τα χρόνια είχα αποκτήσει αρκετή ψυχική και υλική ασφάλεια για να αντιμετωπίσω μια μεταμόρφωση και ότι η κίνδυνη που διέτρεχε η υγεία μου, η ιδιωτική μου ζωή και η ψυχική μου ακεραιότητα ήταν μεγαλύτερη από την αξία της ευχαρίστησης, δίστασα να πάρω μια απόφαση και να επιβληθώ στον εαυτό μου.

Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1946 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του μηχανικού και κλασικού κιθαρίστα Γιώργου Ρούσου και της σύζυγους του Όλγας. Από μικρό σπούδασε μουσική και εντάχθηκε στην εκκλησιαστική χοροδία της ενορίας του. Μετά την κρίση στο Σουέζ το 1956, η οικογένεια του έχασε τα πάντα και αναγκάστηκε έτσι να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Μετά την εγκατάσταση του στην Αθήνα, ο Ντέμις Ρούσο συμμετείχε σε διάφορα μουσικά συγκροτήματα, ξεκινώντας από τους The Idols σε ηλικία 17 ετών. Αργότερα εντάχθηκε στους We5, αλλά έγινε γνωστός μέσα από τους Aphrodite's Child, το ελληνικό συγκρότημα που βρέθηκε στην πρωτοπορία του προοδευτικού rock προς progressive rock. Σχηματίστηκε το Φεβρουάριο του 1968 από τους Βαγγέλη Παπαθανασίου στα keyboards, τον Ντέμι Ρούσο φωνητικά και μπάσο, τον Αργύρι Κουλούρη κιθάρες και τον Λουκά Σιδέρη στα drums. Μέδρα το Παρίσι κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά το album The End of the World, από το οποίο ξεχώρισε το Rain and Tears, διασκευή του κλασικού κανόνα του Πάχεμπελ, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και ταυτίστηκε με την νεανική εξέγερση του Μάη του 1968. Ακολούθησε το It's 5 O'Clock με την ομώνυμη μεγάλη επιτυχία, ενώ η κορυφαία στιγμή του συγκροτήματος ήταν το άλμπουμ 666 με πηγή έμπνευση στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Κυκλοφόρησε το 1972, πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους και θεωρείται ένα από τα πρώτα concept album

Παράλληλα με τους Aphrodite Child και μετά τη διάλυσή τους, ακολούθησε σόλο καριέρα με διαβατήριο τη σπουδαία τενόρο φωνή του, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα και το εκεντρικό του ντύσιμο. Τα επόμενα χρόνια παρέμεινε μουσικά ενεργός. Πραγματοποίησε μεγάλες περιοδίες και ηχογράφησε τις μεγάλες του επιτυχίες σε διάφορες γλώσσες που εξάπλωσαν τη φήμη του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Υδρογείου. Το 2010 έδωσε μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο μετά από 37 χρόνια απουσίας από τα συναυλιακά δρόμενα της Ελλάδας. Για πολλά χρόνια ο Ντέμις Ρούσος έδινε μάχης με την παχυσαρκία που τον ταλαιπωρούσε. Τον Ιούνιο του 80, όταν ζύγιζε 147 κιλά, ξεκίνησε ένα αυστηρό πρόγραμμα δίαιτες, με αποτέλεσμα μέσα σε 10 μήνες να χάσει 50 κιλά. Μάλιστα έβγαλε και ένα βιβλίο, μαζί με τη φίλη του φωτογράφο Βερονίκ Σκαβίνσκα, στο οποίο με πάσα ειλικρίνεια περιέγραψε το πρόβλημά του με την παχυσαρκία και πώς την καταπολέμησε.

Ντέμις Ρούσος έλεγε ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, με τους χειρότερους όμως ανθρώπους. Δεν έχω ασχοληθεί, λέει, με την πολιτική, γιατί αν έκανα πολιτική θα με βρίσκανε με καμία σφαίρα στο κεφάλι. Θα τα έλεγα μπροστά και έξω από τα δόντια και θα έλεγα και ονόματα, μ' αρέσουν τα πράγματα να είναι straight. Η Ελλάδα, λέει, τρώει τα παιδιά της και κανένας βασιλιάς στην πατρίδα του. Εδώ για να επιζήσεις, επειδή είναι μικρή η χώρα, πρέπει να ανήκεις σε ένα είδος μαφίας. Όχι κυριολεκτικά, αλλά πρέπει να ανήκεις σε μια οικογένεια καλλιτεχνών που τους βλέπεις. Είναι 5, 6, 7 και κάθε φορά που γίνεται, κάτι εμφανίζονται οι ίδιες μούρες. Εμάς, με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, δεν μας γουστάρουν, όχι ο κόσμος, το επάγγελμά μας πάει κόντρα. Δεν μας πειράζει όμως πραγματικά ούτε την Άννα, ούτε το Βαγγέλη, αλλά ούτε και εμένα.

Έχετε μερικά παιδιά εδώ με πολύ μεγάλο ταλέντο, έλεγε ο Ντέμις Ρούσος, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, όχι επειδή ζουν στην Ελλάδα και δεν είναι αλλού, ναι μεν είναι μια δικαιολογία, αλλά αυτό υπήρχε πάντα, αλλά επειδή δυστυχώς είναι άτυχα που έπεσαν σε μια εποχή που είναι δύσκολη. Δυστυχώς, σήμερα τα παιδιά, για να βγαίνουν compilation, υπογράφουν τα παιδιά συμβόλαια, στα οποία ούτε ξέρουν τι υπογράφουν, που γίνονται γνωστά πριν αρχίσουν να τραγουδάν και του χρόνου δεν τα θυμάται κανείς. Για μερικά από αυτά είναι αδικία. Είναι κρίμα και στεναχωριέμαι, έλεγε, γιατί μερικά από αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλο ταλέντο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Γαβριήλ Ρεϊμούντος. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παραδείγματα, στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός έως και το 2028. Τι σηματοδοτεί ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα βάζουν οι γονείς. Εκτός από τους γονείς όμως, δυνατότητα να βάζουν χρήματα θα έχουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονοί και οι συγγενείς. Με τοπική κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδουν προσωπικά κίνητρα στον πρώην Πρωθυπουργό. Σκληρή κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία μιλά για ψίχουλα και κοροϊδία. Μεγάλη φωτιά στην Μακρικάπα Ευβίας, ήχησε το 112. Κλονίζει τον Μέτσι η σαρωτική νίκη του AFD σε Σαξονία-Άνχαλτ. Έχω επίγνωση της προσωπικής μου ευθύνης, λέει ο Γερμανός καγκελάριος. Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή, είπε χαρακτηριστικά το οστικό κύμα της νίκης του AFD σε Γερμανία και Ευρώπη. Στο μέλλον, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück θα μετατραπεί σε εργοστάσιο όπλων, γράφει το Der Spiegel. Και τέλος, τρίμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Απολύτως αξιόπλο το αεροσκάφος, αναφέρουν πηγές. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός ανέλησε διεξοδικά το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σήμερα. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως τονίζεται, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυξήσεις 2,8% και αιτήσια ενίσχυση στους συνταξιούχους, αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2028, μείωση του φόρου για τους αγρότες και μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αύξηση καθαρού μισθού για τους τρίτεκνους προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να τα δούμε όλα αυτά τα μέτρα ανακατηγορία. Ξεκινώντας, Κώστα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κεντρικό ζήτημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεκριμένα η τεκμαρτή φορολόγηση στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Και το κεντρικό νόημα, να το πω έτσι, από αυτή την παρέμβαση στην φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων έχει να κάνει με τη συνέπεια, με τη φορολογική συνέπεια. Θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον επιλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ή συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Πώς ορίζεται η συνέπεια, Κωστή?
2: Να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data, στη βάση δεδομένων δηλαδή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση σε κάθε περίπτωση EOS και ταμιακών μηχανών για το κάθε φορολογικό, για το εκάστοτε φορολογικό έτος, και να μην έχουν υποπέσει, να μην υποπέσουν σε φορολογική ή εργατική παράβαση για 5 χρόνια, την τελευταία δηλαδή πενταετία. Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2006, δηλαδή από το τρέχον έτος, τα εισοδήματα τα φετινά, τα οποία θα δηλωθούν το 2027. Και βέβαια υπάρχει και επιπλέον επέκταση μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. 2.500 κατοίκους είναι το όριο για τη Δυτική Μακεδονία, και ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για τα ταξί ανάλογα με το ποσοστό σιδηροδεκτησίας. Υπήρχε ένα πάγιο αίτημα των ταξιτζίδων όταν έχουν μεταβιβαστεί μάλιστα οι άδειες τους σε παιδιά και λοιπά, ανήλικα, υπήρχε πρόβλημα τέλος πάντων, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ειδική πρόνοια για τα ταξί. Και επίσης για τις ατομικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να πούμε ότι αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και κάθε χρόνο 5% από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή για τα εισοδήματα θάνο που θα δηλωθούν το 28. Εδώ βλέπουμε να απλώνονται τα μέτρα, δεν αφορά μόνο, βέβαια δεν πρόκειται για το μέτρο το συγκεκριμένο που λέμε τώρα, αλλά και γενικότερα άλλα μέτρα τα οποία θα ξεδιπλωθούν από το 2027 και μετά. Και για τους αγρότες, με την ευκαιρία να πούμε, διότι και εδώ είναι σημαντικά τα μέτρα, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο 0%. Όσοι έχουν δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 αγρότες, οι οποίοι είναι βέβαια και στο καθεστώς ΦΠΑ, από τους περίπου 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται πάνω από το φορολογικό όριο. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, βρίσκονται κάτω από το φορολογικό όριο. Γι' αυτό μας κάνει και έτσι μια εντύπωση ο αριθμός. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος, 47.000 δεν είναι και μεγάλος αριθμός. Ναι, εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι πάνω από το αφορολογικό όριο.
1: Κώστα.
2: Και...
1: Να προτείνω να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και να επιστρέψουμε σε σένα.
3: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη, στους κερδισμένους, Κώστα, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα λόγω του κατώτατου μισθού.
2: Έτσι είναι, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός σε 1.000 ευρώ και μάλιστα αν κάποιος έχει και τριετίες σε 1.300 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, σταδιακά. Ακούσουμε για την άνοιξη μια αύξηση να ανεβάζει τον εισαγωγικό, είναι στο δημόσιο, κατώτατο λέμε στον ιδιωτικό, το κατώτατο μισθό γύρω στα 950 ευρώ, ίσως και παραπάνω, και 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί, για να είμαι ακριβής, θα έχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο που θα εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση. Και το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Δεν θα μειωθεί δηλαδή η εισφορά για τους εργοδότες, αλλά για τους εργαζόμενους. Επίσης, θα έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% εάν έχουν έως 20.000 ευρώ. Αυτό από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή θα δουν οι μισθωτοί συγκεκριμένοι τις μειώσεις από την 1η-1η του 27. Και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται τώρα το αφορολόγητο στις 25.000 ευρώ από 14 και κάτι στις 25.000 ευρώ. Και επίσης για τους συνταξιούχους έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ. Δεν πήγε όπως υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να πάει ακόμα και στην εθνική σύνταξη στα 436 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 400 ευρώ λοιπόν. Θα δοθεί το Νοέμβριο, του 26, στο σύνολο των συνταξιούχων. Όποιος συνταξιούχος είναι άνω των 65 ετών.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια εδώ.
2: Μόνο
1: το έτος το 65ο.
2: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ήταν μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν στην περίμετρο του μέτρου μπαίνουν 270.000 δικαιούχοι επιπλέον, και έτσι 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτά τα 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άμα είναι πάνω από 60, αλλά μιλάμε για περιπτώσεις χειρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί θα τα πάρουν τα 400 ευρώ, μάλιστα, ακόμη και αν είναι 60 ετών, αν έχουν κλείσει το 60 έτος.
1: Λοιπόν,
2: και
1: Κώστα,
2: για τους δημοσίους υπαλλήλους με την ευκαιρία να πούμε, ναι, σε αυτή την ομάδα Θάνο, θα πάρουν την αύξηση ανάλογα, μάλλον ανάλογα με τον κατώτατο, ο εισαγωγικός δηλαδή μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί και από τον Απρίλιο και αυτός, έτσι γίνεται πλέον, από την 1η Απριλίου. Η αύξηση υπολογίζεται κάπου 80 ευρώ το μήνα, μεικτά, έως τον Ιανουάριο του 28. Αυτή θα είναι η αύξηση που θα πάρουν μέχρι τον Ιανουάριο του 28, 80 ευρώ μεικτά. Και θα πάρουν βέβαια
1: και το επίδομα,
2: και το επίδομα των γιορτών. Τα 500 ευρώ, κάτι σαν δώρο Χριστουγέννων. Να το πούμε
1: από
2: έτσι.
1: Το 27, έτσι.
2: Αυτό από το Δεκέμβριο του 27, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εδώ το καλό είναι ότι από τη μια βέβαια δεν είναι καλό γιατί θα έχει κρατήσεις, από την άλλη θα μετράει στο συνταξιοδοτικό.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, Κώστα. Ακούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, και επιστρέφουμε σε σένα.
3: Έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28 σε δύο δόσεις. Μία το, έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν, μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 27, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 28. Τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 χίλια. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και τον αλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση, θα έλεγα, έχει προκαλέσει ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενώ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων έως το 2030, ενώ από το 2027 ξεκινά το σπίτι μου 3. Κώστα, ο λόγος πάλι σε σένα.
2: Να πάμε από το κουμπαρά. Να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι θεσμοθετείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη στα δύο πρώτα χρόνια, στα δύο πρώτα χρόνια τους, από τη γέννηση δηλαδή, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας, αλλά υπάρχει όριο. Θα μπορούσε ένας εύκολος γονέας να βάζει και 5.000. Όχι, δεν είναι έτσι. 1.200 ευρώ το χρόνο είναι. Αυτά μπορεί να βάλει και θα βάζει το δημόσιο. Και θα αυξάνεται αυτό το ποσό κατά 10% κάθε πενταετία, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο κλείσει τα 18. Θα είναι κλειστός λογαριασμός. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Κόστος υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται ετησίως περίπου 23.000 βρέφη το 1 τρίτο των γεννήσεων, 56.000 ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου για βρέφη έως 2 ετών. Και επίσης να πούμε ότι το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά 27 εκατομμύρια το χρόνο για το δημόσιο πάντα, μέχρι να φτάσει σε περίπου μισό δις το 2040. Εδώ όμως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί στην πορεία. Αυτοί οι λογαριασμοί, Θάνο, μπορούν να κάνουν και επενδύσεις. Να ρισκάρουν δηλαδή. Θα υπάρχει και επενδυτικό ρίσκο, αλλά θα παίρνουν ένα επιτόκιο. Θα παίρνουν για παράδειγμα, θα πρέπει να μάθουμε από την υπουργική απόφαση που θα βγει κάποια στιγμή πριν εφαρμοστεί το μέτρο και την ερμηνευτική εγκύκλιο, πώς θα είναι ακριβώς, πώς θα γίνεται δηλαδή μια επένδυση μέσα από αυτόν τον λογαριασμό.
1: Μετατρέπεται δηλαδή σε ένα επενδυτικό προϊόν.
2: Ακριβώς, επενδυτικό προϊόν. Και θα υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί ο λογαριασμός, ενώ το κεφάλαιο. Θα τα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Να τις δούμε, γιατί ο κύριος...
1: Υποθέτω, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, ότι ενδέχεται τη μία φορά το επιτόκιο να είναι της τάξης του 0,75% λέμε τώρα, και την επομένη να είναι ενδεχομένως και 3, 4 ή και 5%.
2: Ακριβώς, γιατί μίλησε για τέτοιο επιτόκιο, για ένα τέτοιο επιτόκιο ο κύριος Πιερακάκης. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Τώρα για το στεγαστικό, ένα κορυφαίο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα της στέγης και δεν είναι βέβαια ελληνικό μόνο, είναι πανευρωπαϊκό. Εδώ θα έχουμε καταρχάς ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3. 2 δισεκατομμύρια θα διατεθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. 7 είναι οι άξονες για το στεγαστικό. Ο πρώτος, ο βασικός είναι αυτό, το σπίτι μου 3. Επίσης, από το 2007 θα καταργηθεί ο ΕΦΙΑ στο σύνολό του σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, που γνωρίζουμε το πρόβλημα μετά την πάυση εκμετάλλευση του λιγνίτη κλπ. Εδώ αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.
4: Μάλιστα.
2: Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης, έχουμε και μια αύξηση μέσα σε όλα τα άλλα, έχουμε και μια αύξηση. Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από το 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έρχονται με τη χρυσή βίζα, αγοράζουν, έχουν το χρήμα και δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με την προσφορά κατοικιών. Οι καλές κατοικίες πηγαίνουν σε αυτά τα χέρια. Ας μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η αγορά.
4: Mm-hmm.
2: Επίσης,
4: μάλιστα,
2: επέκταση απαλλαγής από το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται για το 2027 και μέχρι το 2030, αυτή η τριετής απαλλαγή από το φόρο γίνεται εξαετής από το 27 μέχρι το 30, άλλα 3 χρόνια. Παράταση ισχύως της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμιση κτιρίων και επίσης για τριετία 27 με 30. Επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ στα νέα κτιρία, πάλι ο ΦΠΑ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται ούτε τα επόμενα χρόνια, θα πάει τώρα μέχρι το 2030 η απαλλαγή ΦΠΑ για νέα κτίρια και περιορισμός βέβαια νέων Airbnb. Δεν θα δοθούν νέες άδειες.
4: Μάλιστα.
2: Στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας σίγουρα και στο 1ο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027 και να δούμε μήπως μπαίνουν και νέες περιοχές.
4: Κώστα, είναι μια σειρά από μέτρα που πραγματικά η εξειδίκευσή τους απαιτεί χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και την ανάλυση. Σύμφωνοι. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
5: Ονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
4: Τώρα, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εκείνα που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας μας χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες εντός πλαισίου δυνατοτήτων.
6: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα, υπογράμμισε ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
7: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολλή ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
4: Ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.
8: Το σημαντικό είναι ότι οι εισαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που τα έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο και να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
4: Για να πάμε και στις αντιδράσεις. Πολλαπλά είναι τα πειρά της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Σκληρή
9: καλησπέρα.
4: Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Ναι, όπως θα είπες, και σε γενικές γραμμές κατηγορούν την κυβέρνηση όλα τα κόμματα της ελλάσσονος αντιπολίτευσης ότι προσέφερε ψίχουλα και ημίμετρα που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενώ αναφέρουν ακόμη πως ολόκληρες ευάλωτες ομάδες παραλήφθηκαν πλήρως μένοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις του κόστους διαβίωσης. Τώρα, συγκεκριμένα από το Πασόκ Εθάνο, σχολιάζουν πως αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική που εξήγηλε. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετή ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη.
4: Μάλιστα, μένεις κοντά μας για να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
10: Δεν τραφαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Ακούσαμε τον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ. Για μέτρα ψίχουλα έκανε λόγο ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ. Να πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου και στη συνέχεια να ακούσουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
9: Ναι, Θάνο, δεν είναι μια κριτική, ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα των άπαντα. Ακολουθώντας πάντα την πολιτική που έχει ξεκινήσει από την αρχή της διακυβέρνησής του.
4: Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
11: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Ευγενία, να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι, σαν ο εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα. Φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
12: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Πάμε να δούμε, Ευγενία, και την αντίδραση των άλλων κομμάτων.
9: Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος σχολιάζει προς ο πρωθυπουργός, μας είπε τι θα κάνει το 2028 για την οικονομία, όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν μας είπε βέβαια τι θα κάνει τώρα που είναι. Τίποτα για τους μικρομεσαίους δεν ανέφερε, τίποτα για το ΦΠΑ, τίποτα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Σφόδρα πήρα και από τον επικεφαλής της Νέα Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σήμερα από την ΔΕΘ Θάνο, ο οποίος τόνισε ότι προκαλεί απορία εάν ο Πρωθυπουργός έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Σακελαρίδης, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα που προκαλεί μόνο οργή στους Έλληνες. Τώρα, με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Συμπαράταξης ή εκπρόσωπος μάλλον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνικου Φωνικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω, συρρυκνώνοντας προφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στην διαφθορά. Τώρα, επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, και ολοκληρώνω με αυτό, Θάνο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών.
1: Ευγενία, μένεις μαζί μας για ένα τελευταίο σχόλιο και να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλεύσης, και βέβαια να ακούσουμε επίσης τι δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης.
13: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
14: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
15: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
1: Ωστόσο, Ευγενία, αύριο επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και το Σάββατο παρουσιάζει στο Βελίδιο το πρόγραμμα του κόμματος.
9: Ναι, Θάνο, επικρατεί η πυρετός συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη εν όψη της ΕΔΕΘ. Όπως προείπες, ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο θα έχει συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, με όλο το οικονομικό του επιτελείο. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν με φορείς από την Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι η πρόβα Γενεράλε, θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κυβερνητικό αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων των 101 πράσινων ημερών διακυβέρνησης, εφόσον βεβαίως είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ως στόχο φάνο να εμφανιστεί ως ενδυνάμει πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του από το Βελίδιο, το οποίο, όπως τονίζουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, είναι πλήρως κοστολογημένο έως το τελευταίο ευρώ. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιμείνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση προκειμένου να έρθει στη χώρα η πολιτική αλλαγή.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Και εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λοιπόν, να δούμε και πώς η αγορά προσεγγίζει αυτά τα νέα μέτρα. Με θετικά αλλά και αρνητικά μηνύματα υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και οι αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Άνθρακας ο θησαυρός, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
16: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
17: ναι,
16: όχι για το παρόν. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος,
17: ναι,
16: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
17: ναι,
16: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, το οποίο είναι παροχές, όπως σημείωσε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
18: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτεκνες οικογένειες περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε σχετικά από τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά, όχι τρίτεκνους. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι.
1: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
19: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Και εδώ θα πάμε. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και διεύρυνση της απαλλαγής από τον ένφια σε μικρούς οικισμούς, το επίκεντρο των μέτρων για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και όχι να πετάμε βόμβες, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τζάρος, μιλώντας στον σταθμό μας.
17: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου.

0: αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΔ, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την ακτινοτροφία και την αλληλεία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντο Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, απάντησε σχετικά.
1: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αυγία, έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αυγία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η κριτική κυβερνητικών στελεχών για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό έστειλε χθες από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Σκληρή απάντηση έδωσε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς.
2: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σε εξέλιξη μια μετοπική και θα έλεγα, αν μπορώ να έχω έτσι κάποιο σχόλιο στο σχετικό ρεπορτάζ, είναι ότι πλέον από ψυχροπολεμικό έτσι φόντο, από την ψυχροπολεμική εικόνα, περάσαμε στην θερμή εικόνα, στον θερμό πόλεμο.
4: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ από το πρωί. Ουσιαστικά έχουμε αλλαγή της αντιπαράθεσης, της ουσίας της αντιπαράθεσης, με τον κύριο Σαμαρά και απλά να διαφωνεί με κάποιες επιλογές της κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά να αμφισβητεί πως η σημερινή Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται ευρύτερα πολιτική, με την ευρύτερη πολιτική παράταξη με την οποία ο ίδιος αναφέρεται, και τον Πρωθυπουργό από την πλευρά του να αντιμετωπίζει πλέον τον κύριο Σαμαρά όχι ως έναν πρώην Πρωθυπουργό που ασκεί απλώς κριτική, αλλά ως ένα πολιτικό παράγοντα που επιχειρεί να πλήξει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί πλέον μια κεντρική πολιτική επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου και η συγκεκριμένη απάντηση χθες έγινε κατόπιν εκτενούς σύσκεψης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα, και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες και θα εξεδιπλωθεί και μια προσπάθεια να αποτραπούν ακόμα και αρκετά άτομα να είναι και στα ψηφοδέλτια του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε, όπως είπε εσύ, οποιοδήποτε περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης.
0: Νομίζω ότι το βασικό ήταν αυτό το καρφί, ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ακριβώς. Η φράση που ουσιαστικά πυροδότησε για την αντιπαράθεση. Αυτή η φράση λοιπόν και με την σχετική αναφορά, όπως ελπίζω να σκεφτεί την ιστεροφημία του, ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Άμεσα ήταν η απάντηση του κ. Σαμαρά, ανέδειμος από καιρό, θα λέγει κανείς, και μάλιστα με βίντεο. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην ανάρτηση για την απάντηση για την τεχνογνωσία κατά του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, μίλησε για το ποιος διαθέτει αυτή την τεχνολογία, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό το λαό, είπε περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, και θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Αλλά συνέχισε την επίθεση στον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΔΕΠΟΝ, υποθέσεων που βέβαια έχουν προκαλέσει και κόστος στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά και την παράταξη.
0: Άγη, σε ευχαριστώ. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή, είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη στον Sky, μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε

0: όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Ωστόσο, την ένταξή του στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό ανακοινωθεί, προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μίλησε στον Αντένα. Να τον ακούσουμε.
2: Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
2: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
1: Και να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρωθυπουργό, ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του στο Άξιον το πρωί.
4: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα, επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά, με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
5: Ναι.
4: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στην Εύβοια για να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Άθανο, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη λοιπόν είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην μακρικά Παεύβοια σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 2.30. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε ανάμεσα σε Μακρικάπα και Τριάδα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΒΕ και 32 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Το στοίχημα είναι μέχρι τη δύση του Ηλίου, το πύρινο μέτωπο που εκτελήσεται να οριοθετηθεί. Βέβαια και ο Δήμος Δυθίων Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που επί της ουσίας συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί ούτε κατοικίες ούτε και επαγγελματικοί χώροι.
1: Μάλιστα.
7: Μακάρι η εικόνα αυτή που, όπως είπαμε, εμφανίζεται βελτιωμένη να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
1: Δεν απειλούνται λοιπόν σπίτια, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι. Να ευχαριστήσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και τώρα θα πάμε στον πολιτικό σεισμό της Γερμανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία και διεθνή ανησυχία προκαλεί η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία, AfD, στις εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας, Anhalt, με το κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Να πάμε στο Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Earth News, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα των καταιγιστικών εξελίξεων. Γιώργο, καλησπέρα. Υπάρχει εταίρος?
8: Ναι, τον ψάχνει ο νικητής των εκλογών, ο Ζίγμουντ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας και είναι δύσκολο να βρεθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμματος. Κανένα από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόπου δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
1: Κυρία Σάρα Βάγκενκνετ.
8: Η κυρία Σάρα Βάγκενκνετ ενδεχομένως να γίνει το δεκανίκι για να εκλεγεί για πρώτη φορά πρωθυπουργός του ΑΕΦΤΕ σε ομοσπονδιακό κρατήδιο, με την έννοια ότι έχει 5 βουλευτές στην νέα βουλή του Μαγδεμβούργου και στην τρίτη ψηφοφορία που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Εκεί οι 5 βουλευτές του Σάρα Βάγκενκνετ να τηρήσουν στάση αποχής, διευκολύνοντας έτσι την εκλογή του Ζίγμουντ ως πρωθυπουργού της Σαξονίας.
1: Γιώργο, δεν ήταν έκπληξη, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, το περιμέναμε, ίσως το ποσοστό να ήταν κάπως έκπληξη. Ποιο είναι το μέλλον του κυρίου Μέρτς? Έδωσε συνέντευξη τύπου, από ό,τι κατάλαβα δεν φεύγει από την καγκελαρία, ίσως αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραδώσει την προεδρία του κόμματος.
8: Ναι, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που συνηθιώνται, διότι ο Φρίντριχ Μέρτς, έτσι κι αλλιώς οι εκλογές στη Σαξονία είχαν στόχο το Βερολίνο. Ο στόχος του ΑΕΦΤΕ ήταν το Βερολίνο. Άρα λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Και να θυμίσω εδώ ότι είχε δεσμευτεί να μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ. Εκείνο που βλέπουμε είναι να διπλασιάζεται το ποσοστό του ΑΕΦΤΕ και να μειώνεται στο μισό το ποσοστό του δικού του κόμματος. Σήμερα είπε ότι θα φροντίσει περισσότερο το θυμικό των πολιτών που το είχε υποβαθμίσει όλο το προηγούμενο διάστημα ως καγκελάριο. Σίγουρα όμως δεν φτάνει αυτό, θα χρειαστεί περισσότερα και στις 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δικαιολογήσει πιθανά, κατά πάσα πιθανότητα, κακά αποτελέσματα σε δύο τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχουμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία και στο Βερολίνο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Μέρτς πριν από ένα χρόνο εκλέχθηκε για μία τετραετία. Άρα λοιπόν δεν, οι εκλογές αυτές έγιναν στη Σαξονία, δεν ήταν παγκερμανικές εκλογές, δεν ήταν εκλογές καγκελαρίου. Ενδεχομένως όμως ως ένα βήμα αποσυμπίεσης της πίεσης που δέχεται να χρειαστεί να παραδώσει την προεδρία του κόμματος κρατώντας μόνο την καγκελαρία. Είναι ένα μοντέλο που το έκαναν και άλλοι στο παρελθόν, ο Κόλος, ο Ρέντα, η Μέρκελ, αλλά πάντα μία τέτοια κίνηση σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους για τη θητεία τους μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης. Για το Μέρτς έρχεται σχεδόν στο ξεκίνημα της θητείας του.
1: Γιώργο, διάβαζα το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει ότι το κέντρο έχει αποτύχει και ότι το AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος στο Βερολίνο?
8: Σίγουρα είναι το Βερολίνο, το είπαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ζίγμουντ μαζί με το δίδυμο της ηγεσίας του ΑΕΦΤΕ, την Άλις Βάιντερ και τον Κρουπάλα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζίγμουντ ότι θέλει οπωσδήποτε μία καγκελάριο στο Βερολίνο για να μην του βάζει φρένο στο Μαγδεμβούργο όσο θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Και η καγκελάριος, όπως είπε, δεν είναι άλλη από την Άλις Βάιντελ. Αυτήν θέλουν και είχαν ως υποψήφια και θα έχουν ως υποψήφια το ΑΕΦΤΕ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, το αργότερο το 2029.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς, προσθέτοντας έτσι σε αυτό το παζλ πολιτικών εξελίξεων, ότι πολίτες, γιατί μιλάμε τώρα για την Ανατολική Γερμανία, για ένα φτωχό κρατήδιο, ότι οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας ίσως ποτέ δεν ένιωσαν πολίτες της ίδιας Γερμανίας. Τι λες αυτή την προσέγγιση, Γιώργο?
8: Υπάρχει σαφώς αυτή η προσέγγιση και δικαιολογεί εν μέρη την συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών, όχι μόνο στην Σαξονία σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στα υπόλοιπα Ανατολικογερμανικά κρατήδια. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην Ανατολική Γερμανία οι δεσμοί των πολιτών με τα κόμματα είναι πολύ πιο χαλαροί από ό,τι είναι στη Δυτική Γερμανία. Έτσι, η παραμικρή απογοήτευση οδηγεί σε αποχωρήσεις ή αλλαγή κομματικού στρατοπέδου. Και είχαμε αυτό το διάστημα περιπτώσεις όπου προκλήθηκε απογοήτευση από την πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, προχωράει και προωθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που πλήττει αρκετά τους Ανατολικογερμανούς, επειδή αυτή η μόνη σφύριγμα που έχουν θεσμικά είναι η σύνταξή τους. Εκεί όταν περνούν ρυθμίσεις που μειώνουν τη σημασία που έχουν τα 40 και 45 χρόνια εργασιακής και ασφαλιστικής ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι οι Ανατολικογερμανοί θα του γυρίσουν την πλάτη και γύρισαν πάρα πολύ την πλάτη στο ΣΔΕΟ.
1: Πάντως δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ψήφο διαμαρτυρίας και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διαβάζω, ότι από το 1933 είχαμε να δούμε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα να λαμβάνει τέτοια ποσοστά.
8: Αυτό είναι αλήθεια σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αριθμών, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, ένα κόμμα που έχει πίσω του 13 χρόνια λειτουργίας, μολονότι ξεκίνησε ως κόμμα κατά των μνημονίων της Ελλάδας, αλλά μετεξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ακροδεξιό, εξτρεμιστικό, εθνικολαϊκιστικό κόμμα. Στο μεταξύ, η πρόσβαση και μόνο που έχει σε νέες ηλικίες διαμορφώνει την βάση για την επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Αποκτά ρίζες αυτό το κόμμα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο πια.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ φυσικά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και μένουμε στο θέμα, είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε και τις αντιδράσεις. Ποιοι χάρηκαν για όλη αυτή την εξέλιξη και γιατί σήμερα που μιλάμε ξαναγοητεύει ξανά ο φασισμός στην Ευρώπη.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις. Κατά πρώτον, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγατε με τον Γιώργο τον Παπά για τις συντάξεις, να πούμε ότι οι πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν κατά κύριο λόγο μόνο την κρατική σύνταξη, ενώ της δυτικής παίρνουν συντάξεις και από μεγάλες εταιρείες στις οποίες δουλεύανε. Άρα, σαφώς αισθάνονται υποδεέστεροι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, Θάνο. Όπως ήταν φυσικό, η Νίκη χαιρετίστηκε από το δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των Elon Musk, αλλά και από ηγέτες λαϊκιστικών δεξιών.
1: Ανάρτηση έκανε και ο Τραμπ.
3: Κομμάτων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι, έκανε ανάρτηση χωρίς να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα όμως. Απλώς ανέβασε την φωτογραφία.
1: Έχει έναν συμβολισμό όμως και αυτό.
3: Σαφώς έχει συμβολισμό. Σαφώς. Είναι πιο κοντά στον Τραμπ αυτό το κόμμα. Τώρα, ο Guardian γράφει ότι η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς χαιρετίστηκε από εθνικιστές και λαϊκιστικές δυνάμεις. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο Ρολάν Ρεσκίρ. Αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε ένα κύμα λαϊκισμού που εξαναπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, χαρακτηρίζει τη νίκη του AfD πολύ ανησυχητικό σημάδι, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ είπε ότι μόνο οι ηλίθιοι προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο του AfD στην Γερμανία. Από την Ιταλική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Δαγιάννη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως τρομερή είδηση, καθώς, όπως είπε, αφορά μια πολιτική δύναμη αντίθετη προς τις φιλελεύθερες και δυτικές αξίες. Το AfD θεωρείται φιλορωσικό, να πούμε.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι ασκείται και μια πίεση για αλλαγή στάσης της Γερμανίας
3: απέναντι στην Ουκρανία,
1: στο Ουκρανικό.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό, ότι θα ασκηθεί πίεση σε αυτό τον τομέα. Και έχει και ενδιαφέρον και η στάση του κόμματος της κυρίας Βάγκενχνετ, η οποία είναι γνωστή υπέρμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στην Ισπανία βεβαίως είχαμε αντιδράσεις από τον Σαντιάγκο Αμπασκάλ, επικεφαλή του Ισπανικού Vox. Έκανε λόγο για θεαματικό αποτέλεσμα που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη, ενώ στην δίπλανη χώρα, στην Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, πρόεδρος, ο ηγέτης του Πορτογαλικού κόμματος Τσέγκα, ακροδεξίο επίσης, μίλησε για ιστορική νίκη, ενώ τη νίκη του AfD επικρότησε και ο ηγέτης του ακροδεξίου Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ.
1: Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε μια Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πολύ κοντά μας αυτά τα χρόνια, με τη Γαλλία να ουσιαστικά να επικεφαλής να είναι ο Μπαρντελά, με την Γερμανία.
3: Πρωθυπουργός τον Μπαρντελά και πρόεδρο τη Λεπέν. Ναι.
1: Ίσως. Με ναι, τη Γερμανία
3: πάντως με την AfD τα έχει σπάσει ο εθνικός αναγερμός.
1: Τα έχει σπάσει, είναι αλήθεια.
3: Ναι, εδώ και δύο χρόνια.
1: Αλλά και το AfD έχει τις δικές του θέσεις πάνω στα ζητήματα αυτά που είναι ακραίες. Να δούμε το Φάρατζ να έχει και αυτόν ρόλο. Δηλαδή,
3: ναι,
1: ουσιαστικά αλλάζει η φυσιογνωμία της Ευρώπης.
3: Πολύ σωστά και για το Φάρατζ, γιατί έχουμε επεισόδια στη Βρετανία κατά μεταναστών. Έτσι,
1: ναι, το είδαμε τελευταίο
3: στο διάστημα.
1: Στον
3: Ντόβερ με κουκουλοφόρους κτλ. Μπαίνουμε ίσως σε μια νέα εποχή. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεαστούν και άλλες χώρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, καθώς συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από την ανίποτη τραγωδία της Τανάγρας. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom, που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, έτσι.
5: Έτσι είναι. Θα είναι ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι οι πυρογνώμονες που έχουν αναλάβει και μελετούν την υπόθεση και συγκεντρώνουν βεβαίως τα στοιχεία, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν και περισυλλέγουν τα συντρίμια του αεροσκάφου, το οποίο να θυμίσω ότι κόπηκε στα δύο, ενώ ακολούθησε και έκρηξη λόγω κυρίως της μεγάλης ποσότητας καυσίμων που κουβαλούσε για να προχωρήσει στην συνέχεια στις επιδείξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το πλέον κρίσιμο σημείο είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιρίας της, όπως ανέφερες. Να πω ότι μεσολάβησαν περίπου δύο λεπτά συνολικά από την ώρα που απογειώθηκε το μοιραίο Phantom μέχρι και τη στιγμή της συντριβής του. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα έχουν ξεχωριστή σημασία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία πρόκειται να εξεταστούν, βίντεο κάποια από τα οποία είναι υψηλής ανάλυσης. Θα εξεταστούν στη συνέχεια από τους εμπειρογνώμονες προκειμένου να καταλήξουν στα αίτια της συντριβής. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, στο μικροσκόπιο των επιστημών, των εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να μπουν επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως είναι η συνομιλία των πιλότων με τον πύργο ελέγχου, ο βαθμός καθόδου, η ταχύτητα που πετούσε το αεροσκάφος, όλα αυτά προκειμένου να καταλάβουν αν η πτώση του οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αν υπήρξε κάποιο ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε το αεροσκάφος σε απώλεια στήριξης ή ακόμα και αν υπήρξε σμήνωση σπουλιών που μπήκαν στους κινητήρες και προκάλεσαν συνεχεία την την πτώση του. Επίσης, εξετάζεται, να σημειώσω, χωρίς να θεωρείται ως επικρατέστερο σενάριο, και το ενδεχόμενο να υπήρξε ανθρώπινο λάθος, να εξετάζεται δηλαδή και ο ρόλος που μπορούσε να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να τα ξέρουμε περίπου σίγουρα μετά από 2 εβδομάδες, καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί. Έχει δείξει ότι τέτοιες έρευνες μπορούν να κρατήσουν μέχρι και μήνες προκειμένου να βγει το τελικό πόρισμα. Πάντως να πω ότι οι 2 πιλότοι ήταν εξαιρετικά έμπειροι, είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους. Ως εκ τούτου, το σενάριο του ανθρώπινου λάθος είναι αυτό το οποίο εξετάζεται λιγότερο. Να θυμίσω ότι πρόκειται για τον 40χρονο επισυνεργό Ιωάννη Βλέσια και τον 37χρονο συνεργό Δημήτρη Πέτρου, οι κυρίες των οποίων, είπαμε, τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία. Δεν έχει ακόμα να σημειώσει, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Ο ΜΕΝ 37χρονος αναμένεται να κυρεθεί στο χωριό Κάτσικα στα Γιάννενα, ο δε επισμηναγός στον Πύργο. Το παρόν θα δώσει σίγουρα η στρατιωτική ηγεσία, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος αύριο, να σημειώσω, πρόκειται να πάει στην Ιταλία, όπου θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό του, βέβαια, την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου Φρέμ κλάση Μπεργαμίνη.
1: Γιώργο, θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα 0-2, διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Εκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Πανετολικός στην πρώτη θέση με το 3-3 που έχει κάνει. Όλα έχουν επισκιαστεί βεβαίως σε αυτήν την αγωνιστική από τον τραυματισμό κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού του Αγίου Ελακαμπή. Χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει σχεδόν σε όλη την αγωνιστική σεζόν.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε τον Γιώργο Εμμανουήλ.
10: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
11: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Θεόφραστος Σακελαρίδης υπήρξε σημαντικός Έλληνας συνθέτης, μαέστρος και προτεργάτης της ελληνικής οπερέτας. Σπούδασε μουσική στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία και από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για το ταλέντο και τις συνθετικές του ικανότητες. Συνέθεσε περίπου 80 οπερέτες, με πιο γνωστή τον Βαφτιστικό που εξακολουθεί να παρουσιάζεται μέχρι σήμερα. Η μουσική του συνδύαζε ελληνικά δημοτικά στοιχεία με επιρροές από την Ευρωπαϊκή Οπερέτα, την Όπερα και άλλα μουσικά είδη. Παρότι γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα, πέθανε το 1950 φτωχός, αφήνοντας όμως σημαντική παρακαταθήκη στην ελληνική μουσική και το θέατρο.

Το Αφίλιο είναι ο τρίτος δίσκος του Νίκου Ζούδιαρη και κυκλοφόρησε το 1998. Περιλαμβάνει τραγούδια σε μουσική και στίχους του ίδιου, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο δημιουργικό του ύφος. Στον δίσκο συμμετέχουν ως ερμηνευτές η Τανία Τσανακλίδου, ο Νίκος Κουρουπάκης και ο Τάκης Μπουρμάς μαζί με τον ίδιο τον δημιουργό. Το Αφίλιο ακολούθησε τις δύο επιτυχημένες συνεργασίες του Ζούδιαρη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του και επιβεβαιώνει τη θέση του στη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου είναι τραγουδίστρια και εκπαιδευτικός, γνωστή για τη χαρακτηριστική φωνή και την ιδιαίτερη ερμηνεία της στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1958 και μετά τις σπουδές της στην Παιδαγωγική Ακαδημία εργάστηκε για χρόνια ως δασκάλα. Η επαγγελματική της πορεία στο τραγούδι ξεκίνησε το 1983 στη Θεσσαλονίκη, ενώ ευρύτερα γνωστή έγινε με το τραγούδι «Μέλισσες» του Γιώργου Καζαντζή. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο δίσκος «Παράξενη γιορτή» είναι από τους πιο γνωστούς του Μιχάλη Χατζηγιάννη και κυκλοφόρησε το 2000. Το άλμπουμ πήρε τον τίτλο του από το ομώνυμο τραγούδι σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Σάντζ Μπαλτζή. Η κυκλοφορία του συνέβαλε στην καθιέρωση του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο δίσκος συνδυάζει σύγχρονο ελληνικό pop ήχο με μελωδικά και στιχουργικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την εποχή. Η Παράξενη Γιορτή αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πρώιμη δισκογραφική πορεία του καλλιτέχνη.

Ο παράξενος κόσμος του Πάνου Φορτούνα και της Σωτηρίας Λεωνάρδου είναι ένας δίσκος γεμάτος ιστορίες, αναζητήσεις και ανατροπές. Με αφετηρία τη διασκευή του Things Have Changed του Bob Dylan, ο δίσκος κινείται με ιδιαίτερη δύναμη ανάμεσα στο rock, το blues και το ethnic. Η μοναδική ερμηνεία της Σωτηρίας Λεωνάρδου αποκαλύπτει μια διαφορετική απρόβλεπτη πλευρά της καλλιτέχνηδος. 12 τραγούδια, ιστορίες συνθέτουν ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι σε έναν κόσμο παράξενο αλλά βαθιά ανθρώπινο.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Όλοι οι τρομπετίστες του swing ένιωθαν τη σκιά του Louis Armstrong στον ώμο του. Μολονότι ο Rex Stewart που έπαιζε κορνέτα την ένιωσε όταν αντικατέστησε τον Armstrong στην ορχήστρα του Fletcher Henderson σε ηλικία 19 ετών. Η πιο σημαντική προσφορά του σημειώθηκε με τον Duke Ellington, όπου ο πνιχτός ήχος του και τα εφέ του μισού κλειδιού τέριαζαν πολύ με εκείνη την ορχήστρα. Με τον Ellington, ο Stewart συνέθεσε το πιο γνωστό του κομμάτι, το Boy Meets Horn, που υπογράμμιζε τις ικανότητές του. Αργότερα, παίρνοντας μια μικρή ορχήστρα, πραγματοποίησε μια μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη, προτού περάσει στο περιθώριο και ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με τη σύνθεση κομματιών jazz.

περισσότερο από κάθε άλλο μουσικό που έπαιζε μέχρι τον Μάιο του 1926, ο Θεοντόρ Σόνι Ρόλιν συμβόλιζε την ιδέα της jazz που περνά από γενιά σε γενιά. Μεγαλώνοντας στη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκε το 1930, κυνηγούσε τον Κόλμαν Χόκινς για ένα αυτόγραφο. Ήταν ο πρώτος σαξοφωνίστας που εξέλιξε την ουσία και όχι την τεχνοτροπία του Λέστερ Γιάνγκ, και σε περίπου 50 χρόνια καριέρας αφομοίωσε στοιχεία free jazz και fusion χωρίς να αλλάξει σημαντικά την προσέγγιση του.

τρομπετίστας της Νέας Ορλεάνης, ο Τζο Νιούμαν, μόλον ότι μουσικά είχε ελάχιστες σχέσεις με αυτήν την πόλη, ήταν ηγετικό μέλος της δεύτερης μεγάλης ορχήστρας του Count Basie και έπαιξε σε όλα τα γνωστά άλμπουμ της από το 1952 μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Γεννημένος το 1922, είχε συνεργαστεί πιο πριν με τον Lionel Hampton και τον Illinois Jacket. Στο τέλος της καριέρας του έγινε πρόεδρος της οργάνωσης Jazz Instruction και συνέθεσε κομμάτια για την ορχήστρα της. Εξαιρετικός τρομπετίστας του swing με μια τεχνοτροπία παρόμοια του Harry Edison. Ο Τζο Νιούμαν πέθανε το 1992, λίγο μετά από μια καρδιακή προσβολή.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και ανθρωπιστική δράση, πραγματοποιώντας συναυλίες για την υποστήριξη προσφύγων, κοινοτήτων, σχολείων και κοινωνικών φορέων. Μια διαδρομή δεκαετιών που συνδυάζει τη μουσική δημιουργία, την ερμηνευτική συνέπεια και τη διεθνή παρουσία, καθιστώντας τον μια ξεχωριστή μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι της δικής μας πόλης, της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ είμαστε λοιπόν για μία ώρα εκπομπή, στούντιο L2 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τη Δώρα Ιωακιμίδου στον ήχο, στην επιμέλεια, Θέμη Ζωδαμίτη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και είμαι χαρούμενος πολύ, διότι φιλοξενούμε έναν πολύ σημαντικό μουσικό, μία προσωπικότητα στον χώρο του μουσικού πολιτισμού μας, τον πιανίστα και της jazz και της ευρύτερης jazz μουσικής, αλλά και καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον Γιώργο Γοντραφούρη. Γιώργο, καταρχήν να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη, και που έχουμε να βρεθούμε για καιρό.
0: Ναι, έχουμε και χάρηκα πολύ που σε είδα και από κοντά λοιπόν.
1: Και εγώ.
0: Και θα πάμε έτσι μια ώρα εκπομπή, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές που τις επιμελήθηκες εσύ, το ζήτησα εγώ, που είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Και να μου πεις, σε θυμάμαι και στο καφέ παράσταση.
1: Που
0: συνέδεσες έτσι μια παλιά φρουρά, ας πούμε, της jazz μουσικής, της jazz σκηνής, με νεότερους. Αυτό δηλαδή που νομίζω ότι έχει να κάνει και με μια μεγάλη προσφορά από σένα, είναι το άνοιγμα της πόρτας, να το πω έτσι εισαγωγικά, σε όλο και νεότερους σταδιακά στο χώρο.
1: Μακάρι να το κάνω αυτό, αλλά λόγω και επειδή είμαι και στην εκπαίδευση, επειδή είμαι και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και βλέπω νέους και παρακολουθώ αυτό που γίνεται τώρα. Και μ' άρεσε που είπες, έχω προλάβει πολύ την προηγούμενη γενιά, εγώ είμαι ενδιάμεση και προλαβαίνω πολύ για τις καινούργιες.
0: Ναι.
1: Και είμαι και τυχερός και ευλογημένος που τα πρόλαβα τα προηγούμενα όσα πρόλαβα, αλλά βλέπω πολλά και από τα καινούργια και είμαι μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, και νομίζω ότι σε κρατάει έτσι πολύ ζωηρό και
1: πάρα πολύ.
0: Σε κέφι, ας το πούμε έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Το ότι τα νέα παιδιά σε παρακολουθούν και η γραμμή είναι σε αυξητική πορεία της συμμετοχής και της εκπαίδευσης.
1: Έτσι όπως έχει γίνει τώρα, ναι, βέβαια. Έχει ανοίξει εντελώς το πράγμα, τουλάχιστον από τη δική μου γενιά. Πάρα πολύ.
0: Είσαι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ναι, λοιπόν, στην Κέρκυρα.
1: Να βλέπεις καθηγητής είμαι εκεί, είμαι στο jazz τμήμα και βλέπω συνέχεια τους καινούργιους που έρχονται και όλα αυτά. Πολύ τυχερός είμαι. Τώρα το Baby Trio που έχω που παίζω με τους μικρούς είναι η 11η version.
0: Και ναι, ναι.
1: Ο drummer είναι τώρα 20 χρονών, ο Χένρι Τσουκού Μάουνετσουκς, ο οποίος είναι, θα πάει τώρα στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο, και ο μικρός ο Δημήτρης Κασαβέτης τώρα τελείωσε το λύκειο.
0: Έχει σχέση με τον μπαμπά Κασαβέτη?
1: Τον Νίκο, όχι, έχει με τον Νίκο Κασαβέτη που ήταν drummer,
0: ναι,
1: στο Μόμο Τρίο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν 11 χρόνια, 11, όχι χρόνια, 11 εκδοχές.
1: Οι 11 εκδοχές είναι.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια έχει κλείσει 20 το Baby Trio τώρα το 2027.
0: Ναι,
1: ναι. 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Η πρώτη εμφάνιση, θυμάσαι?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι.
0: Πού ήταν?
1: Στο παράφωνο το 2007.
0: Στο παράφωνο.
1: Με τον Αλέξανδρο Βίχο και τον Βαγγέλη Κοτζάμπαση. Ο Αλέξανδρος τον βλέπω ακόμη.
0: Ναι.
1: Ήταν μαζί μου και στην Αίγινα. Ο Βαγγέλης Κοτζάμπας είναι φοβερός δράμα και διορίστηκε καθηγητής στο μουσικό σχολείο των Αθηνών εκεί που είναι.
0: Να πούμε, μια και αναφέραμε και το καφέ παράσταση, να πούμε ότι το παράφωνο ήταν ένας χώρος που η τζάζ ήταν η κυρίαρχη μουσική και από εκεί πέρασαν πολύ σημαντικοί.
1: Ναι, ήταν και μου έχει λείψει. Και το καφέ παράσταση έχει αλλάξει τώρα και.
0: Ναι.
1: Και εκεί που παίζουμε και τα μέρη έχει
0: το,
1: αλλάξει.
0: Όλο το σκηνικό έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει. Έχει και καλά σημεία και κακά, όπως όλα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, ο κόσμος καθορίζει εν πολύ στο καλό και το δεύτερο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το μείγμα του κόσμου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και η ανταπόκριση.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να βάλουμε λίγη μουσική. Θέλω να ακούσουμε μουσικές όσο γίνεται.
1: Παρακαλώ.

0: Γιώργο Κοντραφούρη, πες μου σε παρακαλώ, όταν πήρες τη σκητάλη, ας το πούμε έτσι για να συνονοηθούμε λίγο, από την παλιά φουρνιά των μουσικών, ποιους πρόλαβες επί σκηνής και ποιους χάρηκες πραγματικά, τι σου έμεινε από μια ολόκληρη γενιά?
1: Πάρα πολλά. Καταρχάς, τώρα θα πω μόνο για τον τζαζ, αλλά αυτό ισχύει και για όλη τη μουσική.
0: Πες μας ό,τι θέλεις.
1: Δηλαδή, είμαι τυχερός που έπαιξα και με τον Τραταλίδη,
0: τον Γιώργο,
1: και με αυτούς που ήταν από τους Σόκρατες και όλα αυτά που ήταν, με τους Σφίνξ, και πρόλαβα και τον Φιλιππίδη. Ο δάσκαλός μου ήταν ο Μάρκος Αλεξίου, ναι, που ήταν τρομερός. Αλλά και όλη αυτή τη γενιά που...
0: Ναι.
1: Και όταν έπαιζα και στην έντεχνη μουσική και σε αυτά, θυμάμαι, ας πούμε, πάρα πολύ που έχω παίξει με την Τάνια Τσανακλίδου, που μου έδωσε έναν άλλο ορίζοντα, mm-hmm, για το πώς να παίζω και πώς να κάνω πράγματα, με τη Χαρούλα την Αλεξίου,
0: mm-hmm,
1: αλλά γενικότερα για τη μουσική. Αλλά αισθάνομαι πολύ τυχερός, και αισθάνομαι επίσης, τώρα θα πω κάτι, ετοιμάζω ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: για τους Sphinx, το πρώτο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς αυτό αναφέρω, ότι εγώ είμαι μια ενδιάμεση γενιά, και με τις καινούργιες γενιές,
0: ναι,
1: δεν θυμούνται πολύ την πρώτη γενιά.
0: Όχι, είναι δύσκολο λίγο, η εποχή έχει τέτοια πληροφορία που δεν φτάνει.
1: Ακριβώς, αυτό μου συζητούσα και με τη γυναίκα μου, γι' αυτό μου είπε,
0: ναι,
1: μου λέει, δεν τα το ξέρουν οι μικροί, ας πούμε, στην Κέρκυρα όταν λες, αυτούς που μεγάλωσα εγώ και τους έβλεπα, ενώ είναι οι πρώτοι που το έκαναν.
0: Mm-hmm.
1: Και το σκεφτόμουν τώρα όλες αυτές τις μέρες, ότι πρέπει να γίνει μια, μέσα σε εισαγωγικά τώρα, μια αποκατάσταση, δηλαδή, mm-hmm, να φαίνεται ότι όλα είναι μια συνέχεια, και όχι ότι βγήκε από πουθενά.
0: Πολύ ωραία, το χαίρομαι πολύ αυτό που ακούω. Πρέπει να σου πω, και εγώ αυτό που κάνω και εσύ κάνεις, ναι, γι' αυτό και έχεις πετύχει να φέρεις κοντά σου αυτά τα νέα παιδιά, είναι να διαλύσουμε αυτό το χρόνο. Δεν είναι παρελθόν ο Φιλιππίδης, στη στιγμή που υπήρξε κορυφαίος.
1: Όχι, και
0: δεν είναι παρελθόν ο Τραταλίδης, όχι επειδή ζει, αλλά επειδή άφησε στίγμα.
1: Ακριβώς, και κάνουν κύκλο όλα.
0: Κάνουν
1: και
0: κύκλο,
1: ξεκινάει,
0: μπράβο.
1: Και πρέπει να ξέρουμε, το Σφίνξ, ο πρώτος δίσκος, έτσι κι αλλιώς ήταν μοναδικό, γιατί έγινε για πρώτη φορά ένας δίσκος jazz ο οποίος ήταν και σύγχρονος με την έννοια του συγχρονισμού. Δηλαδή, ό,τι γινόταν στην Αμερική ή στην Ευρώπη, το έκαναν και οι Sphinx εκείνη τη στιγμή, από το πουθενά. Τώρα, όλος ο κόσμος είναι συγχρονισμένος, είναι εύκολο. Αλλά τότε δεν ήταν δεδομένο.
0: Οι βάσεις, λοιπόν, οι γερές βάσεις.
1: Ναι, δεν ήταν δεδομένο,
0: μάλιστα,
1: ότι θα βγει αυτό το group.
0: Όχι.
1: Κάνουν τώρα τα group και τους μουσικητές, πολλά πράγματα τρέχουν, αλλά πλέον έχει συγχρονιστεί ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ενώ τότε δεν ήταν έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το είπα αυτό, γιατί ακριβώς που είπες για την προηγούμενη γενιά, πρόλαβα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι όλα κάνουν κύκλο, και οι καινούργιες γενιές που βλέπω και τα μικρά και αυτά είναι θαυμάσιες γενιές, mm-hmm, και είναι. Δηλαδή, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα το λέω μέσα από τη σκοπιά μου που.
0: Ναι. Επειδή το ζεις.
1: Ναι.
0: Επειδή το ζεις. Αλλά εγώ πρόσθεσα πριν ότι όλα αυτά που είναι σπουδαία και μεγάλα, ανεξάρτητα έχουν γίνει το 15ο αιώνα ή εχθές το βράδυ,
1: βέβαια,
0: είναι παρόντα, γιατί έχουν
1: πάρα
0: αφήσει
1: πολύ
0: ισχυρό ίχνος. Και αν τα αγνοήσουμε, αγνοούμε ένα κομμάτι από το δημιουργικό,
1: βέβαια,
0: σήμερα.
1: Και χάνεται και συνέχεια.
0: Χάνεται η συνέχεια.
1: Όσο οξύμορο και να φαίνεται που δεν είναι, αν δεν ξέρεις από πού είσαι, δεν θα ξέρεις και πού να πάει.
0: Ναι, και έπειτα ο Τραταλίδης τώρα, Γιώργο μου, επειδή εσύ συνεργάζεσαι και μαζί,
1: ναι, ναι,
0: από όσο
1: πολύ,
0: ξέρω τουλάχιστον.
1: Πολύ, έχω μεγαλώσει.
0: Και
1: μουσικά με τον Τραταλίδη.
0: Σε εκτιμάει και σε αγαπάει.
1: Το εύχομαι. Εγώ τώρα αγαπάω πάντως έτσι κι αλλιώς.
0: Μιλάγαμε για σένα και το λέω. Ο Τραταλίδης τώρα, το παίξιμο του Τραταλίδη. Μην κοιτάς που είμαστε στην Ελλάδα, που είναι μια φτωχή χώρα, για κάποιες δεκαετίες, και δεν μπορέσαν οι άνθρωποι να έχουν μια καλλιέργεια,
1: κατάλαβα,
0: ακουστική και αισθητική. Αυτή είναι μεγάλα κεφάλαια.
1: Μεγάλα κεφάλαια. Παρ' όλα αυτά έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, πάλι δεν υπάρχει πλέον το κενό που βλέπω από τους νέους, είναι συγχρονισμένοι. Παλιά έβλεπα ότι υπήρχε ψαλίδα. Τώρα κλείνει αυτή η ψαλίδα. Έχει κλείσει.
0: Ακούσουμε λίγο.

0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ ήσουν στην Αίγινα καιρό.
1: Έχω αρχίσει και πηγαίνω στην Αίγινα.
0: Έχεις μια έδρα καλή εκεί.
1: Ελπίζω να γίνει. Έχω αρχίσει και πηγαίνω πλέον.
0: Ναι. Ωραία, περνάς καλά. Και τώρα ήρθες και για μια εμφάνιση στο Νιάρχος.
1: Αύριο.
0: Πες μας γι' αυτό κάτι.
1: Με τον Δημητρίου παίζουμε. Με τον Δημήτρη Κασαβέτη. Εγώ θα παίξω χάμω. Ο Δημήτρης Κασαβέτης κιθάρα και ο Χένι Τσουκού Μάνου Τσουκού.
0: Υπάρχει κάποιο θέμα,
1: Είναι το θέμα που το κάνουν στο κανάλι και στη γέφυρα. Έχουν παίξει και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Είδα μάλιστα εχθές, δεν το θυμάμαι το όνομα, και η πρώτη που έπαιξε. Που είναι καταπληκτική καλλιτέχνηση, η Μαρία Ισακπασίδη, η οποία βγαίνει με ένα ψευδόνυμο, και μετά κατάλαβα ότι είναι η Μαρία Ισακπασίδη, κοίτα το ψευδόνυμο. Θα παίξει μετά από μας, παίζουν και DJ, αλλά μετά από μας θα παίξει μια άλλη τραγουδίστρια. Είναι καινούργιες κοπέλες, οι οποίες είναι τρομερές, και αισθάνομαι και εγώ ευγνώμων που μπορώ και είμαι σε αυτό, γιατί εγώ είμαι παλιατζούρα τώρα σε σχέση
0: με αυτό. Εντάξει, δεν είσαι παλιατζούρα, αλλά καλά κάνεις και το λες, γιατί υπάρχουν. Και μάλιστα κοπέλες, καλά το είπες. Ψάχνονται.
1: Έτυχε
0: και με τον ήχο, με τη διαφορετικότητα. Κυρίως ψάχνονται να παντρέψουν το δικό τους αίσθημα με την pop μουσική και την jazz.
1: Αυτό που άκουσα χθες, την είδα, λέγεται Sophia Lies.
0: Μάλιστα.
1: Η Σοφία λέει ψέματα, αν θυμάμαι καλά, αλλά είδαμε το όνομα της Μαρία Ισακπασίδη, που ξέρω τον μπαμπά της.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μου κάνει εντύπωση και αισθάνομαι και εγώ, λέω, πω ρε παιδί μου, αφού ήταν η Σοφία και μια. Αφού ήταν η Μαρία και είναι και μια άλλη που θα παίξει μετά από μας, soul, κάτι.
0: Ναι.
1: Που άκουσα και αυτήν, ωραίο πολύ, σε νέο folk.
0: Πειράζουν και τα ονόματά τους λίγο.
1: Το
0: κάνουν πιο διεθνές.
1: Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, τρομερό να μπορώ να πάω και εγώ, που αυτή είναι το νέο αίμα και πιο φρέσκο και τέτοια. Αλλά εντάξει, εγώ θα πάω με τους μικρούς, μια χαρά.
0: Γιώργο, έχει αλλάξει πολύ ο ορίζοντας του ακούσματος των νέων. Έρχονται μουσικές από διάφορα μέρη, τα είδη. Πια δεν είναι εκείνο το ξεκάθαρο jazz.
1: Όχι, δηλαδή, αυτό δεν με πειράζει.
0: Εντάξει, αλίμονο. Αλλά και στη Μεσόγειο που άκουγα πρόσφατα κάτι μουσικές, είχα βάλει να ακούω για να δω τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Μουσικές από τη Μεσόγειο έχουν εντάξει τόσο ωραία την παράδοση πολλά.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και το έχουν κάνει και έχει ανοίξει. Και τα ακούσματα έχουν ανοίξει. Δηλαδή πλέον. Όχι ότι ήταν ενοχοποιημένο ποτέ, αλλά έχει απενοχοποιηθεί. Μπορείς να κάνεις μίξ το οτιδήποτε. Στο φινάλε μουσική μία είναι. Αλλά το πόσο καλό γούστο είναι θα το κάνεις τη μίξη. Και κακό γούστο να γίνει, ούτε και αυτό με ενοχλεί. Γιατί άμα δεν πειραματιστεί στην τέχνη, πού θα πειραματιστεί.
0: Και εξάλλου αυτό ο σχεδιασμός είναι ένα διαρκές ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Η ελευθερία δηλαδή.
1: Όχι, και άμα δεν μπορείς να πειραματιστεί, μια φορά θα βγει. Δεν θα βγει όπως το είπε, θα βγει κάτι άλλο. Αυτή η διαδικασία είναι που είναι γόνιμο, όχι το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ο πειραματισμός, όπως και να είναι,
1: όπως και να είναι.
0: Γιώργο μου, δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τόλμησες.
1: Και αυτό μου αρκεί εμένα.
0: Αυτό.
1: Ήδη είναι μια πράξη.
0: Αυτό.
1: Τώρα, τι θα γίνει μετά, και νομίζω ότι γίνονται πράγματα. Δηλαδή, και που παρακολουθώ και που βλέπω, γίνονται και σωστά. Αλλά και σε εγώ στην ευρύτερη μουσική σκηνή.
0: Στη χώρα μας τώρα, εκτός από αυτά που είπες, τα νέα παιδιά και τους μαθητές σου κλπ. Σε επίπεδο γραφής, δηλαδή σύνθεσης, κάτι κινείται νομίζω.
1: Κινείται και σε τραγουδοποιία κινείται.
0: Α, ωραία. Για
1: πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ας πούμε, αυτά που άκουσα εχθές, ας πούμε. Διάβασα ένα στίχο και ήταν που πάντα καλοί είμαστε στο στίχο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό. Δηλαδή πάντα θα βρίσκεις αξιόλογα πράγματα. Θυμάμαι ένα άλλο γκρουπ που. Yusu Room.
0: Α, το Yusu Room. Ναι.
1: Γιατί η δουλειά ήταν από την Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπω μετά πήρα και το CD. Δηλαδή παρακολουθώ μέσω. Όλους τους φοιτητές που ήταν στην Κέρκυρα και τι έχουν κάνει. Παρακολουθώ
0: ναι,
1: και άλλα
0: πράγματα. Ναι.
1: Βέβαια τώρα νομίζω, επειδή υπάρχει πληθώρα της πληροφόρησης. Δηλαδή υπάρχουν όλα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια κρίση που ταιριάζει σε εμάς και τέτοια. Γιατί είναι όλα. Δεν είναι όπως παλιά λέγαμε, έχουμε 5 δίσκους, θα ακούω αυτούς τους 5 δίσκους.
0: Ναι. Γιώργο μου, το ότι τα έχουμε όλα, από τη μία διευρύνει το ηχητικό άκουσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το αυτί.
1: Σαφέστατα.
0: Αρχίζει να μεγαλώνει.
1: Σαφέστατα.
0: Και να μπαίνουν μέσα. Αλλά
1: σαφέστατα.
0: Στην πόρτα του αυτιού, στην είσοδο, ας το πούμε έτσι, πρέπει εκεί λίγο
1: να γίνει
0: η άσκηση.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορείς γρήγορα να μην χάνεις χρόνο.
1: Ναι. Γιατί είναι πάρα πολλά τώρα. Δεν τα παλιά που είχαμε παλιά, ρε, μα ακούω αυτό. ακούω εκείνο. Τώρα όλοι έχουν playlist.
0: Ναι.
1: Κανένας θα πάει να ακούσει ένα δίσκο.
0: Άρα, Γιώργο, σε αυτόν τον τομέα που μιλάμε δεν είναι θέμα καλού ή κακού.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Τα δύο υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Εξαρτάται λοιπόν από σένα, από τον άνθρωπο.
1: Ναι. Και καλά κάνουν και υπάρχουν τα δύο. Δηλαδή και στο φινάλι είναι και το γούστο. Τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος, γι' αυτό υπάρχουν και το σάιδι.
0: Ναι. Ξέρεις, Γιώργο, θέλω να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα. Θέλω να μου πεις, μια και είμαστε στον χώρο της μουσικής ακόμη, να μου πεις λίγο έτσι μερικές συνεργασίες σου. Έχεις συνεργαστεί. Δεν μπορώ να τους πω όλους αυτούς που έχεις συνεργαστεί. Θέλουμε δύο εκπομπές.
1: Παίζω όσους μπορούμε.
0: Μιλάω για διεθνείς προσωπικότητες.
1: Πήγα, φέτος πήγαμε και
0: στην. Πες μας λίγα λόγια έτσι για τον ορίζοντά σου τον εκτός Ελλάδας. Με ποιους συνεργάζεσαι.
1: Θα πω κάτι το οποίο είναι
0: σημαντικό.
1: Καταρχάς έπαιξαμε ένα πολύ μεγάλο κιθαρίστα που είναι φίλος Bobby Broom. Τώρα πήγαμε και στο Σικάγο. Αυτός έπαιζε με τον Dizz Gillespie, με τον Sonny Rollins, με όλους αυτούς. Πήγαμε και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο με πάρα πολύ, αλλά το ζητούμενο, ξέρεις Θέμη ποιο είναι για μένα,
0: ναι.
1: Να μπορώ να ασχολούμαι και με τη μουσική, και αν ασχολούμαι, για μένα ο κύριος γνώμονας είναι να προσπαθούμε πάντα να κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Αν παίξουμε ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη ή με έναν που ξεκινάει τώρα στη γεγεία, για μένα μου φαίνεται το ίδιο συναρπαστικό.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Το ίδιο συναρπαστικό με την έννοια ότι είμαστε μαζί και οι τρεις και προσπαθούμε να βγάλουμε μια μουσική ή πέντε ή τέτοια. Δεν έχει σημασία αν ο ένας είναι πιο παλιός ή πιο διάσημος και ο άλλος τώρα ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Νομίζω ότι αυτός που ξεκινάει τώρα έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί αν δεν δώσουμε τη σκυτάλη στους νεότερους με έναν ωραίο τρόπο, γενναιόδωρο.
1: Βέβαια.
0: Και αισθητικά υψηλό, τότε δεν κάνουμε και τίποτα. Άντε άλλη μία εμφάνιση και τι,
1: ναι,
0: έγινε.
1: Και
0: δεν έγινε και τίποτα.
1: Και αν παίξω εγώ με έναν που είναι μεγάλος, ας πούμε, Bobby Broom, ο Peter Bestini, πόσες φορές και με τον Lou Donaldson και με τον Benny Golson. Απλώς παίζεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πω, πω, ρε παιδί μου, φοβερό που έπαιξα με αυτούς που άκουγα μικρός και τους είχα θρυλούς. Αλλά θες αυτό να συνεχίζεται. Και ξέρεις ότι από τους ανθρώπους που επηρεάζεσαι, όλοι επηρεαζόμαστε από τις μεγάλες ιδέες, από τις μεγάλες μουσικές. Αλλά αυτοί που πραγματικά μας επηρεάζουν είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ επηρεάζομαι από τους φοιτητές που βλέπω. Ξέρω ότι είναι ο Κένι Μπάρον, ο Μακκόι Τάινερ, ξέρω ότι είναι και ο Μπιλ Εβανς και πάντα. Αλλά όταν βλέπω ένα μικρό ή κάποιον που τον ξέρω και είναι φίλος μου και παίζει και βλέπω, πώς το έκανε, θέλω να το κάνω κι εγώ, ή πώς το σκέφτηκε. Ή, mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και κάνουν,
0: ναι,
1: το ίδιο.
0: Τα λες πολύ ωραία, και μάλιστα να προσθέσω αν θέλεις ότι ακούγοντας τον μικρό, τον νεότερο,
1: ναι,
0: ακούς και τη γενιά του.
1: Βέβαια.
0: Ακούς και τη νέα εποχή.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ακούς και τον νέο κόσμο. Δηλαδή είναι σαν να ταξιδεύεις σε καινούργια πράγματα. Άρα αμέσως ανανεώνεται όλο το παιχνίδι.
1: Εντελώς.
0: Έτσι.
1: Και εμένα πάντα μου άρεσε αυτό να μετέχω στους άλλους αυτό που έχουν να πούν, για να δω εγώ πώς μπορώ να μπω εκεί μέσα και να μένω εαυτός μου, αλλά να υπηρετώ και το όραμα του άλλου.

0: Μιλάμε λοιπόν εδώ στη δική μας πόλη, στη Φωνή της Ελλάδας, με τον υπέροχο μουσικό, τον Γιώργο Κοντραφούρη, καθηγητή, μουσικό, αλλά και εμψυχωτή. Και λέω εμψυχωτή, όχι μόνο για αυτά που λέμε, γιατί θα μου πείτε τα λόγια καμιά φορά δεν μπορούν να δείξουν μια πραγματικότητα. Εμείς φτιάχνουμε μια πραγματικότητα μέσα στην πραγματικότητα. Αλλά το εμψυχωτής πάει και στον τρόπο που δίνεις χώρο στον άλλο. Αυτό που έχω προσέξει, Γιώργο Κοντραφούρη, σε σένα,
1: παρακαλώ,
0: όσο βέβαια οι δυνάμεις μου, ναι, το επιτρέπουν και η γνώση μου και η ακοή μου, είναι ότι στο παίξιμό σου, γιατί εκεί κρίνονται όλα, στο παίξιμο.
1: Νομίζω είναι και, ναι, το πιο.
0: Πρακτικά.
1: Όση θεωρία να κάνουμε, ο οποίος ρίχνει το πέναλτι.
0: Μετρήσιμο είναι, ναι, λοιπόν. Όσο θες, θυμάμαι βέβαια, παρακολουθώντας, έδινες χώρο. Δηλαδή στο παίξιμο μιλάω.
1: Πάντα το προσπαθώ, ναι. Είναι και αυτό που είπα πριν, ότι δίνω χώρο για να πει και ο άλλος και να είμαστε όλοι μαζί. Όπως και οι άλλοι μου δίνουν χώρο.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας να γυρίσει το κεφάλι μας λίγο, να πάρει μερικές στροφές και να βάλουμε το εμείς πιο ψηλά από το εγώ? Δεν είναι καιρός να ανοίξουμε έναν ορίζοντα που θα μας βοηθήσει να ενταχθούμε στη νέα πραγματικότητα?
1: Βέβαια. Βέβαια, παρόλα αυτά, βέβαια, συμφωνώ 1000%. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι για να μπορούμε να πούμε εμείς, θα πρέπει να δεχόμαστε τον εαυτό μας, το εγώ. Αν δεν έχουμε βρει πραγματικά τι θέλουμε και ποιοι είμαστε,
0: ναι,
1: δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε με τους άλλους. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε καταρχάς με τον ίδιο μας το εαυτό.
0: Αυτογνωσία, λοιπόν.
1: Νομίζω ότι αυτό, δηλαδή, αν ξέρεις εσύ πραγματικά. Πραγματικά τι θέλεις και που θες να πας, θα βρεθούν και οι άνθρωποι, mm-hmm, που είναι γύρω σου και θα γίνει το έργο.
0: Άρα η λεωφόρος, η κύρια διαδρομή είναι προς τα μέσα. Κυρίως.
1: Το είπες πολύ ωραία.
0: Κυρίως.
1: Μπαίνει προς τα μέσα για να μπορείς να δέχεσαι τον άλλον, να ακούς τι έχει να πει.
0: Αυτό κυρίως.
1: Για να ακούς τι έχει να πει, θα πρέπει να έχεις ακούσει πρώτα τι λες εσύ. Mm-hmm. Και να αισθάνεσαι ότι εγώ λέω αυτά. Για να δούμε άλλος θα πει. Αν όμως. Κατάλαβες, αυτό νομίζω εγώ τώρα. Που, ναι, το βλέπω όμως στους μικρούς. Δηλαδή, όλοι συνεννοούνται και όλοι θέλουν να γίνουν εμείς και μόνοι τους όμως προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι για αυτούς.
0: Τους βοηθάει νομίζω πολύ και νομίζω θέλω να το σχολιάσεις αυτό, αν μπορείς, ότι έχουν καθαρό μυαλό. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι το μυαλό, όχι μόνο να παίρνει γρήγορες στροφές ή αργές εκεί που χρειάζεται, αλλά να είναι καθαρό.
1: Είναι καθαρό.
0: Αυτό.
1: Και νομίζω ότι φαίνεται απλώς. Με τις γενιές τις παλαιότερες, θα το πω σαν παρατηρήσει, είτε είναι καλό ή κακό. Οι καινούργιες γενιές καμιά φορά είναι πιο στημένες.
0: Και φοβισμένες.
1: Ναι, δηλαδή είναι σαν ρόλος.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ παλιά μπορεί να κάνεις ρόλο, αλλά ήταν ναΐβ, ήταν εντελώς αφελές. Και ήταν. Τώρα δεν. Αλλά νομίζω ξέχωρα από το που. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά τώρα. Γι' αυτό ο καθένας πρέπει να προσδιοριστεί. Μέσα σε μια κοινότητα, μέσα σε ένα δωμάτιο που είναι 7 άτομα. Ναι. Πρέπει να προσδιοριστούν τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, τι είναι αυτό. Και νομίζω ότι όσο πιο καθαρή, όση καθαρότητα υπάρχει, τόσο πιο εύκολα θα προσδιορίζεις και τόσο πιο πολύ θα ενώνονται όλοι μεταξύ τους. Νομίζω ότι γίνεται όμως αυτό.
0: Υπάρχει λοιπόν μια σκηνή jazz που συνεχίζεται.
1: Βέβαια.
0: Και αναδημιουργεί.
1: Και αναδημιουργεί και προχωράει συνέχεια και, ναι, και οι καινούργοι ασχολούνται συνέχεια, δηλαδή εντελώς.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις κάνει 10 δίσκους ή κάνω λάθος? Ας πούμε.
1: Και πιο πολλούς πρέπει να έχω κάνει.
0: Πιο,
1: δηλαδή,
0: πιο κρατάς. Έτσι πες ότι φεύγουμε ένα ταξίδι για 3 χρόνια και πρέπει να έχεις και μερικές μουσικές μαζί σου. Ποιες, ας πούμε.
1: Από δικούς μου δίσκους, κατάλαβες, δεν θα έπαιρνα κανένα δικό μου, είμαι.
0: Όχι, όχι, ένα δικό σου τον θέλω να τον πάρεις.
1: Τι θα έπαιρνα ένα δικό μου? Όλοι
0: ένα,
1: μα,
0: δύο.
1: Όλοι, θα σου πω γιατί θα διαλέξω αυτό το δίσκο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα διαλέξω το The Passing, που είναι τρίο, το πρώτο τρίο του 2019. Γιατί ήταν και σημαδιακό, προσπαθούσα να κάνω κάποια άλλα πράγματα πριν, αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι θα κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και αυτό που νομίζω δεν χρειάζεται να προσπαθήσω για να μπω στην εποχή ή να κάνω κάτι άλλο επειδή η εποχή επιβάλλει κάτι άλλο. Τέτοια. Θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Και το passing και με δύο νέα παιδιά. Τώρα έχω μεγαλώσει λίγο, δηλαδή 30, αλλά νέα παιδιά τότε. Τον Κίμωνα Καρούζο στον πάσο και τον Τζέισον Νουάσο στα τύμπανα. Αυτό είναι, θα τον έπαιρνα το δίσκο έτσι, γι' αυτό το έλεγα the passing, που είναι και σημαντικό από αυτό που περνάμε, το πέρασμα.
0: Μα, μάλιστα. Σ' αρέσει η λέξη πέρασμα. Αλλά νομίζω ότι μια λέξη που σ' αρέσει εσένα θα πρέπει να σ' αρέσει πολύ είναι η λέξη παιχνίδι.
1: Εντελώς παιχνίδι.
0: Παύλα παραμύθι.
1: Το παραμύθι αυτό, το storytelling, το να λες τις ιστορίες. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Και αυτό, είναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα μας.
1: Νομίζω πολύ.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Και στη μουσική όταν παίζουμε, δηλαδή εγώ όταν πάω σε ένα live, αύριο που θα πάμε τον Πεμπιτήριο, στην ουσία δημιουργούμε και ένα χώρο, ένα δωμάτιο που προσκαλούμε
0: τους καλεσμένους
1: μέσα να μπουν. Και εκεί θα πούμε στις ιστορίες, αλλά έχουμε δημιουργήσει και το χώρο.
0: Κοίταξε, οι ιστορίες, Γιώργο, λέγονται και με τη μουσική και με το λόγο, αλλά και με τη σιωπή.
1: Και με τη σιωπή, βέβαια.
0: Και με το καλώς ήλθατε. Και αυτό ιστορία είναι.
1: Με όλα. Και λένε κάτι.
0: Παίζει σημαντικό ρόλο σε σένα το κοινό, δηλαδή αυτό που σου στέλνει σαν θετική ανταπόκριση
1: είναι διάταση.
0: Είναι καθοριστικό.
1: Βέβαια. Αλλιώς, βέβαια.
0: Γιατί το παιχνίδι χωρίς αλληλοπίδραση
1: δεν
0: βγαίνει, ας πούμε.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι χώροι. Καλά, θα πω τώρα για τα κλαμπ, όχι τώρα όπως θα πάμε στον Ιάρχο. Γιατί μου αρέσουν οι χώροι που το κοινό με αυτούς που παίζουν είναι στο ίδιο level. Δεν υπάρχει κάποια σκηνή να τους χωρίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί η σκηνή ταυτόχρονα κάνει ένα διαχωρισμό. Mm-hmm. Μ' αρέσουν όταν είναι μαζί στο ίδιο level. Άρα η ενέργεια είσαι στο ίδιο επίπεδο με τον άλλον. Που αυτό γίνεται στα κλαμπ. Αλλά όπως θα πάμε αύριο σε παραστάσεις, φυσικό είναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι να μου το σχολιάσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα, επειδή μου λες αυτά, εγώ σε παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Λέει ο Αλμπέρ Καμί, ο φιλόσοφος, ναι. Δεν θέλω να προηγούμε για να μην με ακολουθούν. Δεν θέλω να ακολουθώ για να προηγούνται άλλοι. Θέλω να είμαι ένας, μοναδικός μέσα στον κόσμο. Πώς σου φαίνεται αυτό? Αυτό στη μουσική και στον αυτοσχεδιασμό και στη τζαζ ευρύτερη κατάσταση δεν είναι μια προϋπόθεση για να βγει ένα αποτέλεσμα σημαντικό?
1: Νομίζω ναι. Και το κάνουν οι μικροί. Δεν υπάρχει, ούτε θέλουν να προηγούνται, ούτε να είναι πίσω από κάποιον άλλον, ούτε να είναι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος αγώνας που έχει χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή τρέχουμε έναν αγώνα και πρέπει να τερματίσουμε τα 1500 μέτρα κάτω από 1,5 λεπτό. Αυτό είναι ασχετικό. Τίποτα. Είναι ωραίο που τρέχουμε.
0: Αυτό που λες είναι καθοριστικό.
1: Χωρίς χρόνο. Με το χρόνο το δικό μας.
0: Κοίταξε, ο χρόνος, Γιώργο, ούτως ή άλλως είναι κάτι σχετικό. Δηλαδή είτε πεις 15ος είτε πεις 20ος, αν μια αξία είναι αξία, θα ακουστεί ως αξία.
1: Βέβαια.
0: Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν ποιος το είπε, που το είπε, γιατί το είπε. Μας ενδιαφέρει όμως το πόσο μιλάει μέσα μας όλο αυτό και το πόσο μας ανοίγει μια προοπτική.
1: Και αυτό είναι. Άρα τα παιδιά έχουν. Και όλοι τώρα που βλέπω.
0: Ναι.
1: Να πιστεύουν στον εαυτό τους.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: φύγει. Χωρίς όμως εγωκεντρικά. Να πιστεύω ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, θα προσπαθήσω να κάνω εκείνο, θα προσπαθήσω να βρω και άλλους που το κάνουν, να δούμε πώς θα το κάνουμε μαζί. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, θα προσπαθήσω να κάνω εκείνο, θα προσπαθήσω να βρω και άλλους που το κάνουν, να δούμε πώς θα

0: Όταν βγούμε να παίξουμε, νομίζω ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε. Πάμε και οι τρεις και ο καθένας ακούει τον άλλον. Πριν όμως σε όλη αυτή τη συναναστροφή και σε όλο μοιραζόμαστε τις ιδέες μας, όταν βγούμε να παίξουμε αγώνας. Τελείως.
1: Συνεργάζεσαι εδώ και χρόνια και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση λίγο αυτό, με την πιανίστα Έφη Αγραφιώτη.
0: Ναι, 30
1: τι
0: χρόνια.
1: Τι κάνετε μαζί, τι κερδίζει, ο κερδίζει τώρα δεν είναι.
0: Καταρχάς,
1: τι ωφελείται ας πούμε ο ένας από τον άλλον.
0: Για μένα μπορώ να πω ότι έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Πώς να εντρυφώ στη μουσική και να είμαι συγκεκριμένος σε ορισμένα χρώματα.
1: Μάλιστα.
0: Που να μην γίνονται τυχαία. Να γίνονται συγκεκριμένα και να μπορώ να το κάνω.
1: Σαν ένα ζωντανό διάλογο.
0: Σαν ένα ζωντανό διάλογο και η παρτιτούρα. Πώς είναι το διαφορετικό από το να μην έχει παρτιτούρα. Πώς το βλέπω εγώ. Η παρτιτούρα είναι σαν να πει τον Οθέλο. Που θα πούν όλοι τα ίδια λόγια. Δεν θα το σχεδιάσουν. Θα πούν τα ίδια λόγια. Mm-hmm. Αλλιώς σαν άλλο έργο.
1: Ναι.
0: Θα πούνε αυτά που λέει. Αλλά ο καθένας προσπαθεί να βρει τον εαυτό του μέσα στα ίδια λόγια. Και εκεί φαίνεται ότι κάποιος τον προσεγγίζει αλλιώς. Προσεγγίζει αλλιώς ένα κόμμα. Προσεγγίζει αλλιώς ένα επίρρημα. Προσεγγίζει αλλιώς. Γιατί τα λόγια θα τα πούν τα ίδια και όλοι.
1: Ναι. Αλλά ο χαρακτήρας του καθένα
0: ακριβώς
1: θα κάνει τη διαφορά.
0: Και αυτό το έμαθα με την Έφη Αγραφιώτη. Πώς να μπορώ και εγώ όσο μπορώ. Ενώ στο τζαζ έχεις δύο κουβέντες και κάνεις εσύ το έργο. Το άλλο είναι αντίθετο. Βλέπεις όλο το έργο και πρέπει να βρεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό.
1: Ολόκληρος κόσμος.
0: Το οποίο μου αρέσει και αυτό σαν διαδικασία. Και έχουμε παίξει πολύ. Κατορθώσαμε να κάνουμε και ένα CD με έργα για δύο πιάνα. Τώρα τελευταία. Αλλά παίζουμε 30 χρόνια μαζί. Έχουμε κάνει και εκτελέσεις. Πρώτες εκτελέσεις στην Ελλάδα. Πολλά πράγματα. Έγραψε και ο Βαγγέλης Παπαδανασίου ένα για εμάς τους δύο, για την Έφη και τον Γιώργο. Έτσι το
1: τι
0: έγραψε.
1: Σημείωμα.
0: Όχι, ένα έργο.
1: Α, έργο.
0: Ναι, ναι.
1: Α, για να το παίξετε.
0: Για δύο πιάνα.
1: Α, τι ωραία.
0: Και το παίξαμε. Δεν το έχω μαζί μου. Είμαι και λίγο. Ξέρεις κάτι, θυμώ. Όταν κάνω ένα CD, ένα τέτοιο, είναι σαν να τελειώσει μια εποχή. Όχι μια εποχή, μια φάση. Και το καταγράφω και συνεχίζει.
1: Για να μπορέσεις να πας κι αλλού.
0: Ναι.

0: Γιώργο Κοντραφόρ, επειδή μας συνδέει και η Τίνος, καθώς
1: βέβαια,
0: και για πολλά χρόνια.
1: Βέβαια, βέβαια, πήγαιναν. Φέτος, πρώτη χρονιά που δεν πήγαν ήταν φέτος.
0: Ναι, ναι. Ήσουν πόσα χρόνια,
1: 16,
0: ναι. Και θέλω να μου πεις πώς πέρασες, ποια ήταν, ας πούμε, πήρες από το νησί, από το κοινό που παρακολούθησε αυτό το φεστιβάλ, το Jazz Festival, ναι, το λεγόμενο. Ναι. Ποια ήταν η εμπειρία σου δηλαδή και πώς το σκέφτεσαι πια, ας πούμε.
1: Καταρχάς εκεί και με τη γυναίκα μου παντρευτήκαμε. Στην Τίνο πήγαμε.
0: Τα δεν τα ξέρω. Πώς λέγεται.
1: Σαν το σημείο στο Κτικάδο.
0: Α, στο χωριό Κτικάδο.
1: Πήγαμε εκεί και αφού πήγαινα και το Μάρκο Βιδάλη που ήταν στο φέστιβαλ και ο Θωμάς ο Αλβέρτης που στην αρχή ξεκίνησε με αυτούς τους δύο το φεστιβάλ. Και το θεωρώ τρομερή ευκαιρία και τρομερή εμπειρία. Και την Τίνο δεν την ήξερα. Είχα πάει μια φορά μικρός με τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Αλλά πολύ μου άρεσε.
0: Πες μου μια βραδιά που θυμάσαι έτσι. Όχι ότι ήταν η καλύτερη, αλλά σε σένα χτύπησε ένα καμπανάκι κάτι για κάποιο λόγο που ας μην το πούμε. Κάτι που θυμάσαι.
1: Είναι αρκετές βραδιές.
0: Ένα-δυο-τρία. Χωρίς παρέξη.
1: Μια πρόσφατη βραδιά που μου άρεσε. Πρόσφατη εννοώ πριν 2-3 χρόνια. Που έπαιξε ο Γιώελ Σότο μπασίστας και έπαιζε ο Κωστής Χριστοδούλου πιάνο. Που ήταν απίθανος, δηλαδή το θαύμασα αυτό το πιάνο. Μ' άρεσε πολύ που είχε έρθει ο μεγάλος Γερμανός τρομπετίστας, ο Μάφρετ Σουφ. Που είναι βετεράνος και παίξανε μαζί του η Next Step, που ήταν Next Step 3. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Ντίνος Μάνος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πιάνο, Ντίνος Μάνος στο μπάσο και ο Βασίλης Ποδαράς στα τύμπανα. Και παίξανε με τον Μάφρε Σουπ, που ήταν ο ιστορικός τρομπετίστας, ο Γερμανός. Πολλά όμως, ήταν και μοναδικό νομίζω η Τίνος και έχει μείνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει άλλο φεστιβάλ που να είναι μακροβιότερο από αυτό.
0: Ο Γιώργος Κοντραφούρης, εκτός από την τζαζ μουσική που έχουμε ακούσει τόσα πολλά και λέμε και πολλά, ακούει παραδοσιακή, ακούει λαϊκή μουσική?
1: Λαϊκή ακούω. Μάρκο. Παραδοσιακή, έχω μεγαλώσει σε ένα αστικό περιβάλλον. Το πιο παραδοσιακό που μπορώ να πάω είναι τα ρεμπέτικα.
0: Ναι. Από εκεί τι ξεχωρίζεις?
1: Πάρα πολλά. Ο Απόστολος Χατζης Χρήστος.
0: Μα ωραία.
1: Αυτός ήταν η μάμης, έτσι όπως τραγούδα, δεν υπήρχε φωνή. Έκανε και ασυναίσθητα μια τεχνική που λέγεται τουάνγκ και την έκανε μόνος ασυναίσθητα.
0: Καταδόρος.
1: Καταδόρος ή αυτοί που βγαίνουν στους μιναρέδες, απίστευτος και πολύ υποτιμημένος ρεμπέτης.
0: Ναι.
1: Και σαν συνθέτης.
0: Ναι, σωστό, γιατί ο Χατζηχρήστος μέσα στο φλοιό,
1: ναι,
0: αυτού που έκανε και παρουσίαζε υπήρχε μια ζωντάνια.
1: Βέβαια.
0: Υπήρχε ζωή, δηλαδή βέβαια, γενναιοδορία.
1: Βέβαια. Αυτό...
0: Πάμε να γλεντήσουμε ρε παιδιά και αφήστε τώρα τα μικροπρέπει. Ναι,
1: ναι. Όλο το ρεμπέτι, σε πολλά και τα παραδοσιακά, αλλά ποτέ δεν ήμουν το παραδοσιακό. Εκτιμάω όλο αυτό που θα ακούσω, αλλά ποτέ δεν το είχα, επειδή μεγάλωσα και σε πόλη που ήταν αυτό, ή θα άκουγα από την ελληνική μουσική και δεν ακούγανε και δική μου παραδοσιακά. Δηλαδή ο πατέρας μου άκουγε τα έντεχνη, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο
0: Ήταν οι εποχές.
1: Και η μαμά μου άκουγε ξένα, δηλαδή, άκουγε Stones, τους Beatles.
0: Εσύ με τη ροκ ποια είναι η σχέση σου?
1: Πάρα πολύ από εκεί ξεκίνησε.
0: Για
1: τη γενιά που μέσα από το ροκ πας στο jazz.
0: Η καλή εποχή της ροκ λοιπόν.
1: Και όχι μόνο, μου αρέσει πολύ που ήμουν και μικρός στη δεκαετία του 80, τέλη 70, αρχές 80, που ήταν το New Wave. Μου αρέσουν, ας πούμε, Susie and the Banshees, η Class,
0: ναι,
1: και τα παλιά να μου αρέσουν και αυτά.
0: Εντάξει, αυτά είναι μεγάλα σχήματα τώρα.
1: Που οι Talking Heads,
0: Talking
1: που γίνονταν με τον David Byrne.
0: Είναι το επόμενο βήμα από τους Rolling Stones που είπες
1: πριν. Ακριβώς, που ήταν, αλλά επειδή τα προλαβαίνω και τα δύο. Από τα ελληνικά τώρα τελευταία τα ακούω όλα όσα,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: αλλά αυτό που θα άκουγα μόνο είναι η ρεμπέτικη μουσική. Και πιστεύω ότι και τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται και τρομερή αναβίωση έτσι όπως παίζουν τα ρεμπέτικα τώρα τα νέα παιδιά.
0: Ναι, γιατί υπάρχει καλλιέργεια τεχνική και γνώση.
1: Και όλα, δηλαδή, πώς να το πω.
0: Είναι... Το βλέπεις Γιώργο αυτό έτσι.
1: Πολύ. Πολύ, ειδικά η περίοδος αυτό, αν το πούμε ότι είναι μια τρίτη αναβίωση του ρεμπέτικου. Είναι η καλύτερη αυτή. Για μένα είναι προσωπική μου.
0: Με άλλους χώρους της τέχνης έχεις έτσι κάποια προτίμηση? Παρακολουθείς λιγάκι θέατρο?
1: Θέατρο παρακολουθούσα παλαιότερα. Η γυναίκα μου πάει πιο συχνά. Θα ήθελα να έχω πιο πολύ χρόνο. Βιβλία πιο πολύ διαβάζω.
0: Για πες, λογοτεχνία.
1: Ποια διάβασα τελευταία. Τώρα με έχουν πιάσει λίγο τα classics. Μ' αρέσει πολύ. Από classic που είναι καινούριο, δεν είναι καινούριο, είναι μεγάλο άνθρωπο. Ο Τζούλιαν Μπάρνς, μ' αρέσει ο Εγγλέζος. Αλλά όλο το καλοκαίρι διάβαζα το θάνατο του Ιβάν Ήλιτς του Τολστόι.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι είχα πάει σε όλα αυτά. Διάβαζα του Γιώζεφ Ροτ. Το κάλπικο ζύγι. Πήγα πιο πολύ στα κλάσικς αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά με ένα άνοιγμα, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, αλλά ναι. Παίρνω και καινούρια ανάλογα με τον χρόνο.
0: Αν σου λέγανε να γράψεις μουσική για τον κινηματογράφο, θα σε ενδιαφέρε? Έχεις γράψει καταρχήν? Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχω γράψει, έχω γράψει μόνο για ένα θεατρικό. Πιστεύω όμως ότι θα με ενδιαφέρε, αλλά πλέον δεν έχω αυτά τα ανακλαστικά που είναι άλλοι που τα κάνουν. Εγώ πιο πολύ είμαι το να βγαίνει live, το να βγαίνει να
0: σε άλλα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω και ότι είναι αυτό. Mm. Και κάποια στιγμή ποτέ δεν λες ποτέ.
0: Γιώργο, πού μεγάλωσες, για βοήθησέ με.
1: Μπία.
0: Μεγάλωσα. Από τότε δηλαδή.
1: Στον Άγιο Δημήτριο.
0: Εκεί πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοντά.
1: Όχι, στον Άγιο Δημήτριο μεγάλωσα. Ναι, Άγιο ναι, Δημήτριο ναι. Που ξεκινάει.
0: Ναι, ξέρω.
1: Από τη Ραπετσόνα εκεί που ήταν ο Χατζηχρήστος.
0: Ο Χατζηχρήστος.
1: Και άμα πα πα. Είχε μέσα στον Άγιο Δημήτριο και ξέρω που είναι δημοσπήρα.
0: Και πολλοί άλλοι ήταν εκεί γύρω.
1: Ναι, πολλοί.
0: Ένα ολόκληρο κόσμο.
1: Ο σταθμό τώρα που ήρθε κοντά μου τα Μανιάτικα.
0: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω λιγάκι. Η παλιά γειτονιά. Αυτή που μεγάλωσες και αυτή που άκουσες, ναι, από τους δικούς,
1: ναι, ναι.
0: Σου λείπει, δηλαδή αυτό το καλημέρα?
1: Μου λείπει, δεν υπάρχει τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Μόνο εγώ έχω μείνει που παίζω. Πόσα πράγματα μα δεν μου έχει αλλάξει. Αφού θα φύγουμε τώρα, δηλαδή θα φύγω από τον Πειραιά σε ένα μήνα. Θα πάω στο Παλαιό Φάληρο που έχει η γυναίκα μου, ένα διαμέρισμα που όλη μου τη ζωή ήμουν στον Πειραιά. Ή έγινε ένα άλλο. Θα πάω και κάποια στιγμή.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά στον Πειραιά εκεί που έχω μεγαλώσει είναι ένα άλλο πράγμα τώρα.
0: Ναι. Δεν είναι το... Έχει χαθεί η γειτονιά. Τι κερδίζαμε κάποτε, αν κερδίζαμε, από τη γειτονιά? Γιατί η γειτονιά έχει τη δική της αναγκαιότητα?
1: Ήτανε πιο άμεσα. Η γειτονιά θυμίζει και ένα μικρό χωριό που πας στην πόλη μετά από αυτό. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Τώρα έχει γίνει ένα πρόσωπο πράγμα, τουλάχιστον για μένα. Mm-hmm. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι συναρπαστικό. Ίσως επειδή. Αλλιώς τον θυμόμουν όσους ήξερα τους φίλους μου και με τα ροκ που έμαθα εκεί και όλα αυτά. Δεν είναι τώρα εκεί πέρα. Μόνο εγώ έχω μείνει.
0: Μοιραζόσουν περισσότερα πράγματα.
1: Μοιραζόμουν και νόμιζα ότι είναι εκεί, ότι ήταν η έδρα, ότι είναι εκεί. Τώρα έχω μείνει μόνος μου. Ναι, έχει αλλάξει.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου το σχολιάσεις. Επειδή μας συνδέει και η Τίνος, όπως είπαμε πριν, ένας άνθρωπος που επί 25 χρόνια ερχόταν κάθε καλοκαίρι στην Τίνο και περνούσε 2-3 μήνες τουλάχιστον.
1: Εσύ είσαι.
0: Ήταν εκτός από μένα.
1: Εκτός... που ήταν ασυνέστητα.
0: Ήταν ο Κωνέλιος Καστοριάδης, ο οποίος τι έλεγε
1: το
0: λοιπόν
1: ήξερα,
0: μεταξύ των πολλών άλλων, γιατί έχω κάνει πολλά για το αυτό. Έλεγε λοιπόν ότι ο άνθρωπος όσο απομακρύνεται από τη φύση, και όταν έλεγε φύση εννοούσε όλο το κεφάλαιο που λέγεται γειτονιά, περιβάλλον,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Φύση, φυσική.
1: Κάτι που είναι φυσικό, κατά.
0: Μπράβο. Το πέτσι, όπως το λέω εγώ, σιγά σιγά έλεγε αποκτηνώνεται. Μήπως δηλαδή αυτά όλα που κάνουμε, που συζητάμε, που βλέπουμε, που λέμε, λίγο χάνονται στο βυθό της θάλασσας, αν δεν παντρευτούν με έναν τρόπο, βάντως εισαγωγικά όπως θες, με έναν φυσικό τρόπο εξέλιξης της ανθρώπινης υπόστασης στο σύνολό της?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι. Τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω για μένα, να βλέπω τι γίνεται. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνείς απόλυτα. Λοιπόν,
1: συμφωνώ
0: γιατί
1: απόλυτα και προσπαθώ,
0: ναι,
1: και εγώ για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να είμαι όσο πιο φυσικά, όποιο φυσικό σήμερα μου βγαίνει, δηλαδή,
0: ναι,
1: εντελώς με μια φυσική πράξη, μια φυσική χειρονομία. Mm-hmm. Μια φυσική...
0: Γιατί διαφορετικά πολλές φορές νομίζουμε ότι μεγαλουργούμε και ότι κάνουμε και τα παίρνει ο άνεμος όλα όταν δεν πατάνε, ας το πούμε έτσι λίγο, στο ιστορικό χώμα. Δεν πατάνε πάνω σε ανθρώπινες καταστάσεις που είναι φτιαγμένες στον αιώνα των αιώνων, δηλαδή.
1: Και σε μια ιστορική συνέχεια. Και
0: μπράβο.
1: Πήρες μια σκυτάλη από κάποιον. Την πας λίγο παραπέρα που θα την πάρει κάποιος άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλά επειδή τα αναρωτιέμαι τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Γιώργο,
1: δεν έχουν κατασταλάξει και ακριβώς μέσα μου, αλλάζουν και τέτοια.
0: Προχωράνω.
1: Επειδή το ακριβώς. Επειδή νιώθω ότι είναι στη μετάβαση.
0: Πάντα θα είμαστε σε κάποια
1: μετάβαση. Και το αφήνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: να αναπνεύσει.
0: Γιώργο, πάντα θα είμαστε περίπου σε κάποια μετάβαση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό.
1: Όχι καθόλου.
0: Είναι αναγκαίο για να προχωράμε, γιατί οι ήρωες, λέει κάποιος φιλόσοφος, προχωράνε στα σκοτάδια. Δηλαδή.
1: Στα σκοτάδια, άμα το βλέπεις όλο.
0: Λοιπόν, πώς πέρασες αυτή την ώρα?
1: Πέρασα πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα είπες και κέρια πράγματα που τα σκέφτομαι. Δηλαδή, καμιά φορά πρέπει σκεφτόμουν και για τις απαντήσεις, γιατί τα σκέφτομαι τώρα, είμαι στη διαδικασία αυτή.
0: Ναι.
1: Το σκέφτομαι, δηλαδή. Ναι, μπορούμε να πούμε όλοι κλισέ και τσιτάτο. Την αλλά δεν είναι, επειδή βρίσκομαι σε μια διαδικασία. Το αφήνω να αναπνεύσει. Κοιτάω να γίνω και ένας τρίτος που το παρατηρεί.
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Δηλαδή να κρατάμε μια απόσταση από τη δράση.
1: Ακόμη και τη δική μας.
0: Βέβαια. Μα για τη δική μας μιλάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει και η φράση «Η ζωή ως παράσταση».
1: Ακριβώς.
0: Του Σόπενχάουερ.
1: Και να το βλέπουμε.
0: Να το βλέπουμε. Γιατί έτσι ψύχρεμα μπορούμε καλύτερα να διαβάζουμε τις καταστάσεις και την εξέλιξη.
1: Το πιστεύω αυτό. Μόλις αρχίζω και το γνωρίζω καλύτερα, θα αλλάξω το ρήμα.
0: Ξέρεις,
1: αυτό
0: τώρα,
1: το πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή η εκπομπή έγινε face to face, πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Έτσι πρέπει.
0: Εγώ βλέπω εσένα, διαβάζω μέσα από τα μάτια σου κάποια πράγματα και προσπαθώ να κάνουμε μια συνάντηση που να έχει ένα νόημα.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς γνωριζόμαστε και
0: εντάξει,
1: χρόνια.
0: Εντάξει, καλά.
1: Εννοείται. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Το λέω λίγο έτσι χαριτολογώντας, ας πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ πάντως.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη, και όποτε θες. Δηλαδή, πραγματικά χάρηκα. Σήμερα ήταν ωραία. Είχα τραυματιστεί και όλα στη μέση. Μια χαρά τώρα, είμαι έτοιμος να πετάξω.
0: Γιώργο μου, είσαι πολύ δημιουργικός πάντα. Σου εύχομαι να έχεις κέφι, όρεξη και πάνω απ' όλα υγεία. Και εκεί που θα πας στη νέα σου γειτονιά, να βρεις όμορφα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν.
0: Στο επανειδήν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος μια συζήτηση, συνάντηση. Θα έλεγα τη λέξη λίγο συναρπαστική και μη θεωρηθεί υπερβολική η λέξη αυτή, με τον Γιώργο Κοντραφούρη, το σπουδαίο αυτόν μουσικό και καθηγητή, από το στούντιο L2 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τη Δώρα Ιωακιμίδου στον ήχο. Ο Θέμης Δαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτή τη μονόρη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε, να χαίρεστε και να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Γεια σας.

Άντε να χαράξει αυτή η Ανατολή πια και αυτή η Αυγή και από τα δικά μας μέρη. Φωνή της Ελλάδας, φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ερτ Ιωαννίνων, Ερτ Λάρισας και Ερτ Βόλου συντονισμένη. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Κόρο και ένα σταυρωτός από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αμέσως μετά ο Νίκος Οικονομίδης με τον Μπάμπη Μαρκουλή από το CD, μάλλον ψηφιακό δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε μόνο στο διαδίκτυο, Νησιώτικη Ζυγιά, σε αυτό το τραγούδι της Αυγής από τα Δωδεκάνησα.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Όσο και αν σου έχω πει εγώ από την προηγούμενη Δευτέρα που μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε μπήκε τη Δευτέρα, τέλος πάντων κάπου εκεί πριν μια εβδομάδα, ότι είναι κατά τη γνώμη μου το Σεπτέμβριο και το αυτί μας ως Σεπτέμβριο πρέπει να το προφυλάσσουμε, Χρήστο μου, εκεί εσύ να μου πεις όλες τις αρνητικές ειδήσεις που έχουν συμβεί και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα, λες και δεν τα ξέρουμε, λες και δεν τα ζούμε, λες και δεν τα ζούμε πια τόσα χρόνια. Λοιπόν, προφυλάξτε τα αυτιά σας, γιατί οι καταστάσεις όταν γίνονται στενάχωρες, και είναι στενάχωρες, συνδέομαστε μαζί τους και δυστυχώς μας επηρεάζουν και εμάς και προσωπικά. Όχι ότι δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να γνωρίζουμε για να μπορούμε να δρούμε. Αν είναι απλά να γνωρίζουμε και να μεταφέρουμε τις αρνητικές ειδήσεις, καλύτερα να μην γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σας πω κι εγώ σε αρνητική είδηση. Παίξαμε εδώ την Παρασκευή το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά και θα ξαναπάμε στον Νίκο Χαλκιά από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχαμε παίξει για την άλωση της πόλης ένα τραγούδι, αλλά την ώρα εκείνη υπάρχει και η άλωση της Κόνιτσας, διότι καίγεται όλο το βουνό, έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και αυτό συμβαίνει εδώ και 8 ημέρες. 8 ημέρες.

Βαριά κατάρα έδωσε ο Θεός, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι το πεπρωμένο μας αυτό, πεπρωμένο πεπραγμένο των Ελλήνων. Πάντως τέλεια του Αυγούστου, την προηγούμενη Δευτέρα, ένας κεραυνός ισχυρίζονται ότι έπεσε επάνω ψηλά στην Τραπεζίτσα, πάνω από την Κόνιτσα, σε ένα σημείο στα 1200 μέτρα. Εκεί το βουνό είναι απόκριμνο, με πολύ πυκνή βλάστηση, αιωνόβια, ρόμπολα, πεύκα και έλατα μεριτίνη. Από εκεί ξεκίνησε και όσο σιγά σιγά ο αέρας δυνάμωνε, τις επόμενες μέρες έφτασε στην κοιλάδα του Αού.

Έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και στη φωνή εδώ, τον Στέφανο Φίλο στο βιολί και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στα κρουστά. Μια εκπομπή για το μυρολόι αφιέρωμα που κάναμε το 2023. Υπάρχει εκπομπή στο YouTube, την είχε βάλει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου.

Θα πρέπει όμως να σας αποχαιρετήσουμε, φίλε Γιώργο. Έχω χάσει τη γραμμή. Είμαι σίγουρη ότι είχες να μου πεις κι άλλα πολλά. Η αναπτυξιακή του τεχνογνωσία είναι πολύ ισχυρή. Έχεις δίκιο, δυστυχώς. Εμείς έχουμε την παράδοση και με αυτή θα πορευτούμε. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσω, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» ή «Είναι η φωνή της Ελλάδας». Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με τους Istanbul Oriental Ensemble. Μουσικό σύνολο που το αποτελούν Τούρκοι, κορυφαίοι μουσικοί, που αναβιώνουν την ξεχασμένη τσιγκάνικη κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης του 18ου και 19ου αιώνα. Οι τσιγκάνοι έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής των περιοχών της Κωνσταντινούπολης, της Αδριανούπολης και της Σμύρνης από τον 10ο κιόλας αιώνα. Μαζί με Έλληνες και Εβραίους προσπάθησαν να διασώσουν τη μουσική τους παράδοση. Να ακούσουμε στη συνέχεια το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Η μελωδία του βασισμένη σε ιταλική σερενάτα του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή περιλαμβάνει τους στίχους του ποίηματος «Το φίλημα» του Γεωργίου Ζαλοκώστα. Το τραγούδι είχε ακουστεί στο δραματικό ιδύλιο του Δημητρίου Κορομιλά, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Θα ακούσουμε την εκτέλεση του Νεοκλή Νεοφυτίρδη και της Ιρός Σαΐα.

Φωσκοπούλα αγάπησα, τραγούδησε η Ρωσαΐα και ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Και η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε δύο παραδοσιακές αρμένικες μελωδίες που έγραψε στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Παράπονο, ξενιτιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μετά τις δύο αρμένικες μελωδίες που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη πάνω σε ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, ένα παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι με τη φωνή της Σίνι Ντο'Κόνορ. He moved through the fair.

He Moved It Through the Fur από τα δημοφιλέστερα ιρλανδικά τραγούδια. Αναφέρεται σε έναν έρωτα που ο αγαπημένος ή η αγαπημένη εμφανίζεται σαν από όνειρο. Ακούσαμε την ερμηνεία της Σίνι Ντοκόνορ, ερμηνεία λυτή, δραματική. Η εκτέλεση, αποτέλεσμα της συνεργασίας της με το ιρλανδικό συγκρότημα Chieftains. Δίπλα στη φωνή της Σίνι Ντοκόνορ, η δική μας Μαρία Παπαγεωργίου στο παραδοσιακό της Καρπάθου, μιλιά.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές εκτελέσεις, διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών από νέα μουσικά σχήματα με υπέροχους ερμηνευτές, με υπέροχους μουσικούς. Να ακούσουμε την Κέτη Κουλιά στο παραδοσιακό της Χαλκιδικής «Απάνω στην Τριανταφυλιά».

Το βιολί και το ακορντεόν συνδιαλέγονται με την ορχήστρα στο μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε. Σύνθεση της Βρετανής βιολονίστριας Σοφή Σόλομον. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ήταν η Ρούπα και η April Fishes στο τραγούδι με τον τίτλο «Νερούδα». Το συγκρότημα χαρακτηρίζεται από ένα πολυπολιτισμικό δείγμα γαλλικής σανσόν, gypsy swing, τάγκο, κουμπία, ρέγγε, ινδικών και άλλων μουσικών παραδόσεων.

πρωτοψάλτη «Τα καινούργια φτερά». Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Τραγούδι που γράφτηκε για την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Κώστα Ταχτσή, το τρίτο Στεφάνι, που είχε σκηνοθετήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης. Στο επόμενο, το κοινό τραγουδάει μαζί με τους καλλιτέχνες. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου, σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο.

Αυτό ήταν το Μινωράκι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Χαρούλα Αλεξίου. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2006 στο θέατρο του Λυκαβητού είχαν σμίξει τις φωνές τους η Χαρούλα Αλεξίου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Σωκράτης Μάλαμας. Το κοινό τους αποθέωσε. Στο φινάλε όλοι, μα όλοι μαζί, όλο το θέατρο τραγουδούσε «Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί».

τον αστερισμό του Μανού Λοΐζου και στη συνέχεια είναι η Δήμητρα Γαλάνη στους στίχους του Φονταλάδη. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.

Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα αγαπημένο επίσης τραγούδι του Μάνου Λουίζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Σε βάχο θαλασσινός».

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου τον καπτά Γιάννη.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μάτω να

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτήν την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στην κινηματογραφική ταινία του Michael Mann, «Ο τελευταίος των Μοϊκανών» το 1992, κυριαρχούσε το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε, σύνθεση του Trevor Jones, διακεκριμένου συνθέτη κυρίως κινηματογραφικής μουσικής. Με τις συνθέσεις του έντυσε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές. Να αναφέρουμε το Excalibur, ο Μισισιπής φλέγεται, ή στο όνομα του πατρός και άλλες πολλές. Η αναφορά μας τώρα στο musical Nine του σκηνοθέτη Robert Marshall. Προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 2001. Ως musical στο θέατρο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1982. Το σενάριο βασίζεται στην αυτοβιογραφική ταινία του Φεντερίκο Φελίνη «8.5», αριστουργηματική ταινία. Στο Nine πρωταγωνιστούσαν ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, η Μαριόν Κοτιγιάρ, η Πένελοπε Κρούζ, η Νικόλ Κίτμαν και η Σοφία Λόρεν. Το «Be Italian» που θα ακούσουμε τώρα από την Φέργη το έχει γράψει ο Μωρή Γέστον.

Be Italian από τη Fergie και από το soundtrack της ταινίας Nine. Από τον κινηματογράφο στο θέατρο. 1997, η Κυριακή των Παπουτσιών του Λάκη Λαζόπουλου. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τις μελωδίες, η στίχη του Λάκη Λαζόπουλου και η ηθοποίη της παράστασης. Στην σκηνή του φινάλε όλοι μαζί τραγουδούσαν «Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι, με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει».

Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Βάλαμε φωτιά στα φρένα ή Το μηδέν, όπως είναι ο τίτλος του δισκογραφικά. Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ένα δικό του τάγκο. Τάγκο Βουβό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχει χαραχθεί στη μνήμη μας. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νοεί.

Κρασνοθίες, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, Θάνος Μικρούτσικος, με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στο κλίμα τώρα μια συναυλία του Sting, το 1983.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα τραγούδια. Τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε: «Μια βόλτα με το φίλο μου», του Σταύρου Ξαρχάκου από τον δίσκο «Χρώματα» το 1968. Ο συνθέτης, στην ενορχίστρωση, παντρεύει τον ήχο των μπουζουκιών με τα έγχορδα ορχήστρας δωματίου. Σολίστες στα μπουζούκια, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Δύο σπουδαίοι μουσικοί που με την πενιά τους κέντησαν αμέτρητα τραγούδια από την δεκαετία του 1960 και μετά. Στον δίσκο «Χρώματα» του Σταύρου Ξαρχάκου και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, αυτή η μοναδική λαϊκή μας φωνή, τραγούδησε «Κλάψτε ουρανοί και αστέρια και ορφανά πουλιά της ερημιάς. Ήρθαν χέρια με μαχαίρια, την καρδιά ξεσκίζουν της καρδιάς».

Σωτηρία Μπέλου, μοναδική φωνή, ανεπανάληπτες οι ερμηνείες της, με αυτήν την ιδιαίτερη χρειά της φωνής της. Κάπου είχα διαβάσει σε ένα άρθρο εφημερίδας τον εξής τίτλο: «Σωτηρία Μπέλου, η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας». Και έτσι είναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, αποχαιρετώντας το 1997 τη Σωτηρία Μπέλου, είχε πει: «Δεν ήσουν εσύ η τραγουδίστρια των ανεπανάληπτων σουξέ. Δεν είχες σχέση με την επίσημη κουλτούρα. Είχες κάτι σπάνιο και δυσέβρετο. Τη γνησιότητα. Ευτυχώς που υπάρχουν πλάσματα σαν εσένα, απροσδόκητα, για να μας μάθουν να συλλαβίζουμε τους βαθύτερους πόθους μας».

μην ώρα της αυγής. Ένας από τους ύμνους του λαϊκού μας τραγουδιού, του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Αμάτσα, με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου να ηχεί σαν σε λειτουργία.

νοσταλγία που μας τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη είναι από τα τελευταία τραγούδια που είχε γράψει ο Βασίλης Τσιτσάνης και ηχογράφησε στο άλμπουμ «Το Χάραμα». Και μια λαϊκή του καντάδα τώρα, «Το Σκαλοπάτι Σου».

το σκαλοπάτι σου. Είναι από τα τραγούδια που δεν μπορείς να κρατηθείς όταν το ακούς. Το τραγουδάς κι εσύ. Στα επόμενα δε δύο, σηκώνεσαι για χορό.

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Λοιπόν, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι, ερχόμαστε φορτσάτη. Η επιστροφή μετά το καλοκαίρι συνήθως, ξέρετε, τώρα είναι ένα ψυχολογικό δεζαβαντάζ όλο αυτό. Αλλά εμείς το τουμπάρουμε και με χαμόγελο ξεκινάμε και την εβδομάδα και την επιστροφή στον εργασιακό χώρο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.